0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν.

μίλησε και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

πέφτει νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά και

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω. Και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Αφρικά 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι...

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα πάει να γίνει φθινοπορεινός. Δεν είναι εντελώς φθινοπορεινός, με το ένα πόδι πατάει στο καλοκαίρι και με το άλλο πόδι πατάει στο φθινόπωρο. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη λοιπόν σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, για να δούμε τα αποτελέσματα της μελέτης για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν την Παρασκευή σε σχετική εκδήλωση που έγινε στα Χανιά. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, και θα μιλήσουμε για το νέο σχολικό έτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, καθώς ουσιαστικά σήμερα ξεκινούν τα μαθήματα στα σχολεία. Το ίδιο θα κάνουμε και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στη 257η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:01 πρώτο λεπτό και θα δύσει στις 7:27 πρώτα λεπτά. Η σελήνη είναι 30 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού και η μνήμη του Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος, η Σταυρούλα και χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσες έχουν γενέθλια.

Σήμερα είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα sansimera.gr, καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή: ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1997. Στην εισηγητική έκθεση ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 1922 στη Μικρά Ασία, οι σφαγές, λαϊλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν αποτελούν το αποκορύφωμα μιας συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα της Μικράς Ασίας, που έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα. Μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του ελληνικού πολιτισμού, την τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη πρώτοι οι νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν πράξη. Και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού, του γενιτσαρισμού και των κατατακτά διαστήματα φυλετικών εκαθαρίσεων, ήρθε να προσθεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία των περίφημων ταγμάτων εργασίας. Στις επόμενες εκπομπές μας μέσα στην εβδομάδα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην μικρασιατική καταστροφή, διότι είναι ένα μεγάλο σταθμός γεγονός στην ελληνική ιστορία, άλλαξε τα πράγματα στην Ελλάδα και στην κοινωνική και στην πολιτική της ιστορία και στην πορεία της χώρας μέσα στον χρόνο, και η Κρήτη βέβαια είχε μεγάλη συμμετοχή στο θέμα αυτό. Με ποια έννοια? Ότι υποδέχτηκε πάρα πολλούς πρόσφυγες στο έδαφος της, πρόσφυγες που σήμερα έχουν ενσωματωθεί πλήρως στον κοινωνικό ιστό της Κρήτης. Ασφαλώς έγιναν και αυτοί κρητικοί πλέον.

Βλέπω επίσης στο sansimera.gr ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Και γράφει σχετικά ότι η Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας καθιερώθηκε το 2018 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών, μιας οργάνωσης που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα ιατρικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα. Η ατοπική δερματίτιδα είναι γνωστή και ως ατοπικό έξεμα, αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κνισμό και υποτροπιάζουσες εξεματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Στην επικαιρότητα δεσπόζει η κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Στη Νίκη έχει συρρεύσει πλήθος κόσμου, εκεί στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου θα γίνει και η κηδεία του, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στη μία το μεσημέρι. Και διαβάζουμε σχετικά από την Earth News ότι στη Νίκαια, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία η ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Η Νίκαια αποτέλεσε διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς ο καλλιτέχνης έκανε συχνές αναφορές στον τόπο καταγωγής του, ακόμη και μέσα από τα τραγούδια του. Πλήθος κόσμου σειραίει μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά, στη Νίκαια όπου μεγάλωσε. Σε αυτούς τους δρόμους και σε αυτές τις αλάνες έζησε τα παιδικά του χρόνια και χθες χιλιάδες θαυμαστές βρέθηκαν από νωρίς το μεσημέρι για να πούν το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Συγκλονιστικές στιγμές εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα όταν η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν όταν το φέρετρο πέρασε μπροστά από τους γονείς αλλά και τις αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέρασαν από τον Ιερό Ναό και αρκετοί καλλιτέχνες προκειμένου να πούν με τη σειρά τους το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη, με τον οποίο αρκετοί από αυτούς είχαν συνεργαστεί. Ανάμεσα σε αυτούς τους καλλιτέχνες ήταν η Άντζελα Δημητρίου, η Άννα Βύση, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια και αρκετοί ακόμη. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί από νωρίς. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν για αρκετή ώρα τη σειρά τους, άλλοι κρατώντας λουλούδια στα χέρια και άλλοι σκεπτικοί προκειμένου να μπουν στον Ιερό Ναό και να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν τραγούδια από ηχεία στην περιοχή, τα οποία έβαζαν θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη. Στη διαπασόν έπαιζαν αγαπημένα τραγούδια του καλλιτέχνη, τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια που ο Γιώργος Μαζονάκης κυριαρχούσε στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Και βέβαια συνεχίζεται η έρευνα των αρχών σχετικά με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Και επίσης από το Earth News διαβάζω ότι μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία τον δείχνει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας του στο ιατρείο στο Κολωνάκι, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Οι έμπειροι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα ενδέχεται να συμβάλλει στην αποσαφήνιση κρίσιμων σημείων της υπόθεσης και των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, από τη μέχρι στιγμής έρευνα, αυτό που έχει προκύψει είναι η ανάκτηση του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη από τον υπολογιστή του ιατρείου που είχαν σβήσει. Ενώ σημαντικό στοιχείο είναι και η φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού. Η φωτογραφία ελήφθη στις 3 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά τα μάτια του. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι από την ανάλυση της φωτογραφίας θα βρουν κάποια κομμάτια του puzzle που θα τους οδηγήσουν στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Και συγκεκριμένα θα τους βοηθήσει προκειμένου να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα. Τι ώρα ακριβώς τραβήχτηκε η φωτογραφία? Ήταν ακόμα στη ζωή ο τραγουδιστής κατά τη λήψη της φωτογραφίας? Και για ποιο λόγο την τράβηξαν? Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τη φωτογραφία μήπως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν από τα μηχανήματα στα πλαϊνά τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κατάσταση του τραγουδιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ακόμη αναμένονται αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να φανεί εάν ο γιατρός απέστειλε κάπου αυτή τη φωτογραφία, παραδείγματος χάρη στο σύζυγό της που ήταν στο εστιατόριο, ή αν την πέρασε στον υπολογιστή. Επίσης, θα επιδειχθεί σε ιατροδικαστή μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη έχει αποβιώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν σε ένα από τους υπολογιστές που κατασχέθηκαν διαγραμμένο αρχείο με το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καρνεάδου. Ένα άλλο βασικό σκέλος της συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας, καθώς οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή τη μέτρηση. Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι το χρόνο έναρξης που είναι 14 και 14 πρώτα λεπτά. Ωστόσο, επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη της θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το πέρας αυτής, θέλω να τους εξηγήσει ο αντιπρόσωπος της εταιρείας τον ακριβή τρόπο μέτρησης και από την περαιτέρω ανάλυση του λογισμικού να εξάγουν τον τελικό χρόνο λειτουργίας. Άλλωστε, υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα πως ακόμα βρισκόταν σε λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πως όλα συνέβησαν περίπου στις 3 το απόγευμα. Οι χρόνοι έχουν τεράστια σημασία γιατί φανερώνουν το μεγάλο χρονικό κενό μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ στις 16 και 20. 4 και 20 δηλαδή το απόγευμα. Διάστημα κατά το οποίο οι δύο γιατροί προσπαθούσαν μόνοι τους να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια καθάριζαν και εξαφάνιζαν στοιχεία πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, κάτι που όφυλαν εξ αρχής να πράξουν. Παράλληλα, πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας για να προλάβουν να παραδώσουν, αν είναι δυνατόν, την έκθεσή τους έως σήμερα το πρωί στον αρμόδιο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, από το βράδυ του Σαββάτου, ο ανακριτής λαμβάνει γνώση προφορικά για κάποια πρώτα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από την ανάλυση των ευρημάτων που κατασχέθηκαν από τα ιατρεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών στο Κολωνάκι. Ο χρόνος πιέζει, καθώς από τα ευρήματα αυτά θα κριθεί το τι ακριβώς έπραξαν οι δύο γιατροί και σε τι χρόνους, από το οποίο εξαρτάται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή όχι σε βάρος τους, από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως αναμένεται να ζητήσει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Είχαμε δυσάρεστο συμβάν στη Γάβδο με μία λέμβο η οποία ανατράπηκε, και οι τελευταίες ειδήσεις σχετικά με αυτό το συμβάν λένε ότι χωρίς αποτέλεσμα συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιφυτισμένη λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του και θεωρείται νεκρός, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος. Οι 51 διασωθέντες έχουν ήδη περισυλλεγεί και βρίσκονται ασφαλείς στα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να μεταφερθούν στην Κρήτη με προορισμό την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη αντιστοίχως, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοωμένων σε μια μεγάλη θάλασσα, μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι έρευνες νότια της Γάβδου για ημιβυθισμένη Λέμβο με μετανάστες. Ένας νεκρός και πληροφορίες για 25 αγνοούμενους. 51 άτομα διασώθηκαν. Στη μία το μεσημέρι θα ψαλεί στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στη λαϊκή αγρυπνία. Απολογούνται οι δύο γιατροί την ώρα της κηδείας για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κλείνει από την ερχόμενη Πέμπτη και για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ στη γέφυρα Ξηροποτάμου για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας χθες οι εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα, επισήμανε ο κύριος Στασούλα, συμπληρώνοντας πως είναι διεκδικήσιμες οι γερμανικές αποζημιώσεις. Για την έλλειψη εστιών και τη φοιτητική στέγη διαμαρτύρονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 11 το πρωί, συγκέντρωση στην Πριτανία του Ιδρύματος. Από σήμερα έως και τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, νέο άλμα μετά τις επιθέσεις στο Ορμούς και το κλείσιμο αγωγού στη Σαουδική Αραβία. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 και πλέον είναι μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη με 2-0, ενώ η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 1-1. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ζέστη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπητοί ακροατές, την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Την Παρασκευή ξεκίνησε το σχολικό έτος για τους μαθητές και τους γονείς, θα πω εγώ. Και σήμερα ουσιαστικά αρχίζει το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, βεβαίως. Από σήμερα, κανονικό πρόγραμμα στα σχολεία, κανονικό. Το πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, γιατί τις πρώτες μέρες, από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι πλήρες το πρόγραμμα, μέχρι σιγά σιγά να γίνει η προσαρμογή που πρέπει να γίνει. Οι ώρες δεν είναι όλες. Ίσως κάποια σχολεία να τις έχουν και όλες τις ώρες. Γι' αυτό λοιπόν το διδακτικό έργο και το νέο σχολικό έτος γενικότερα, δηλαδή, όπως σας έχω προναγγείλει ήδη από την εκπομπή, από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικο Στοτοκόπουλος, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Και βέβαια θα μιλήσουμε για το σχολικό έτος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Κεδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Πώς βρίσκεται το σχολικό έτος 2026-2027 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κύριε Μακράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε επίπεδο τοπικό τουλάχιστον, το άνοιγμα των σχολείων και την φετινή χρονιά, ξεκινάμε κάποια ζητήματα όσον αφορά και τη στελέχωση των σχολείων. Mm-hmm. Ζητήματα που άπτονται της σχολικής στέγης. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε αρκετά προβλήματα σε σχέση με το ζήτημα των εξώσεων στα νηπιαγωγεία.
0: Στα νηπιαγωγεία.
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε εκτενώς μετά. Και σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα της καθημερινότητας, θα θέλετε, γιατί είμαστε μια περιφερειακή ενότητα και γενικά η Κρήτη που υποδέχεται πάρα πολύ πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς από άλλα μέρη της Ελλάδας, είτε νεοδιόριστους είτε αναπληρωτές, και μέσα σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να κάνουν μετακόμιση, να βρουν σπίτι, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, τα ενίκια και το κόστος διαβίωσης είναι ψηλά, οπότε όλο αυτό το συναντάμε. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν διωγγωθεί αυτά τα ζητήματα, είτε αφορά τη στελέχωση των σχολείων, είτε αφορά τη σχολική στέγη, είτε την καθημερινότητα. Στη στελέχωση των σχολείων, τώρα για να είμαι πιο συγκεκριμένος, mm-hmm. Την φετινή χρονιά, να ξεκινήσω από τα φετικά.
0: Mm-hmm.
1: Τα φετικά είναι ότι τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, δηλαδή βασικές δομές της ειδικής αγωγής, είναι στελεχωμένες.
0: Mm-hmm.
1: Μπορώ να πω ότι έχουμε 100% κάλυψη πέρα από κάποιες ειδικότητες που αφορούν το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Αγγελάκη. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε δασκάλους και νηπιαγωγούς της γενικής αγωγής, με αποτέλεσμα πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Επίσης πάρα πολλά κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, γιατί όπως είπατε προηγουμένως, κάποια σχολεία έχουν όλες τις ώρες, άλλα σχολεία δεν έχουν όλες τις ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όντως ισχύει, γιατί έχουμε, παράδειγμα, είχαμε μηδενικές προσλήψεις αναπληρωτών σε ειδικότητες όπως μουσικής, καστικών, θεατρολογίας, γυμναστική, αγγλικά, πληροφορική, και εκεί σημαντικά κενά. Οπότε σε κάποιες σχολικές μονάδες έχουμε αυτές τις ειδικότητες, σε άλλες δεν τις έχουμε. Άρα δεν μπορεί να διαμορφωθεί η πρωινή υποχρεωτική ζώνη. Και έχουμε και πάρα πολλά κενά στο κομμάτι που αφορά την παράλληλη στήριξη. Δηλαδή παιδιά με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών είτε ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών. Υπάρχουν και εκεί σημαντικές ελλείψεις, ό,τι έχει να κάνει και σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Η επόμενη φάση, αν θέλετε, προσλήψεων που έχει πει το Υπουργείο Παιδείας,
0: mm-hmm.
1: θα είναι τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς μέχρι 30 Σεπτέμβρη οδεύουμε με αυτό το το υπάρχον.
0: Με αυτή την προοπτική, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που κάνει εντύπωση, κύριε Αγγελάκη, είναι ότι ενώ έχουν καταγραφεί 45.000 τουλάχιστον λειτουργικά κενά σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πανελλαδικό επίπεδο, η πρώτη φάση προσλήψεων είχε 30.000. Η δεύτερη φάση, η διασφάλιση δηλαδή πιστώσεων που έχει πει το Υπουργείο Παιδείας, αφορά 6.000. Και υπάρχει μια απόκληση 9.000 περίπου θέσεων από τα κενά που έχουν καταγραφεί.
0: Μιλάτε σε πανελλαδικό επίπεδο, έτσι, εννοείται.
1: Εμείς τώρα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας θέλουμε τουλάχιστον 550 προσλήξεις στις ειδικότητες που προανέφερα,
0: ναι,
1: που έχουμε λήψεις, προκειμένου να πούμε ότι θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουμε στο νομό, αν αυτές οι προσλήψεις προφανώς γίνουν από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σε ό,τι μας αφορά αυτή τη στιγμή πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε δώσει και την εβδομάδα συνέντευξη που καταγράφονται αυτοαναλυτικά τα κενά αναλυτικότητα. Ίσως γίνει και μέσα στη εβδομάδα μαζί με την Αλμύρα Κλείου μια κινητοποίηση ανάδειξη αυτών των ζητημάτων. Και ελπίζουμε πραγματικά τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς εδώ στο Ηράκλειο, στο νομό, τα κενά αυτά να καλυφθούν τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε προηγουμένως το θέμα της στέγασης, της στέγης των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, έχει προαναγγείλει ήδη στις 25 Σεπτεμβρίου να γίνει η πρώτη επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς. Αυτό το μέτρο σας καλύπτει? Εννοώ, δηλαδή, καλύπτει εκείνους τους εκπαιδευτικούς που αφορά, έτσι. Ναι.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό που νομίζω ότι είναι έτοιμα όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά γενικά κάθε εργαζόμενου είναι να μπορεί να ζει από το μισθό του. Δηλαδή να μην επαφίεται σε αποσπασματικά μέτρα αν σε ένα χρονικό πλαίσιο, σε ένα χρόνο, οικονομικό έτος δηλαδή, δοθεί κάποιο επίδομα για επιστροφή ηλικίου, την άλλη δεν θα δοθεί, την παράλληλη μπορεί να αλλάξει, δεν θα αλλάξει, να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι προφανώς η αύξηση των μισθών, γιατί θεωρούμε ότι στις σημερινές οικονομικές και οικονομικές συνθήκες ένας εκπαιδευτικός νεοεισερχόμενος στην εκπαίδευση νεοδιόρισης να αμείβεται με 820 ευρώ, προφανώς νομίζω ότι αποτελεί ντροπή και είμαστε τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτούς τους μισθούς. Άρα το βασικό λοιπόν αίτημα είναι η μισθή. Το δεύτερο είναι προφανώς μία ανάσα αυτό που λέτε η επιδότηση ηλικίου. Δυστυχώς ωστόσο έχω να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι μας έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν ζητήματα όσον αφορά τα μισθωτήρια. Έτσι, άρα δεν ξέρω αν δηλαδή οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι το δικαιούνται θα το λάβουν όλοι ή θα λάβουν ένα μέρος του ποσού. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πλέον ότι αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα συμβόλαια και το καθεξής.
0: Ναι, ναι. Αυτό νομίζω. Αυτό βέβαια είναι και ένα φαινόμενο που είναι απόρρια της γενικής κατάστασης της κρίσης της στέγη, θα έλεγα εγώ, που επικρατεί στην αγορά, έτσι. Και είναι διεθνές το θέμα. Έχουν δηλαδή εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στα πρώτα τους βήματα, να αντιμετωπίσουν ένα θηρίο, να το πω έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και κύριε Γκυράκη, σήμερα που μιλάμε, οι αναπληρωτές προσλήφθηκαν 4 του Σεπτέμβρη, μάθανε το νομό.
0: Ναι.
1: Μέχρι 9 του μήνα έπρεπε να έχουν έρθει στην παράδειγμα στο Ηράκλειο, να έχουν κάνει ανάλυση υπηρεσίας, να καταθέσουν όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται στη διεύθυνση και σχολική μονάδα, να αναλάβουν υπηρεσία, να πάνε στο σχολείο και ταυτόχρονα να βρίσκουν σπίτι. Πολλοί από αυτούς σήμερα που μιλάμε προφανώς δεν έχουν βρει σπίτι. Ακόμα δεχόμαστε τηλεφωνήματα από συναδέλφους που έχουν προσδιοριστεί στο Ηράκλειο να βρουν σπίτι, μένουν σε ξενοδοχεία μέρα τη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι δυσβάστακτο. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν περίπου 1,5 μήνα μετά. Δίνουν ότι μέσα σε λίγες μέρες ή σε ένα μήνα ακριβώς θα πάνε τον πρώτο του μισθό. Καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Επομένως, ένας αναπληρωτής, κύριε Γκυλάκη, που ξεκινά την εργασία του, θα πρέπει να έχει στον κουμπαρά του τουλάχιστον 2.000 ευρώ για να κάνει, όπως είπατε εσείς, τα πρώτα του βήματα. Δηλαδή, τη μετακόμιση, το να βρει σπίτι, το να δώσει νίκη μπροστά. Και όλα όσα απαιτούνται τέλος πάντων τις πρώτες μέρες στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δυστυχώς, ενώ έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και εκεί η Δασκαλική Ομοσπονδία και στο Υπουργείο Παιδείας και άλλα Υπουργεία Εσωτερικών Οικονομικών, είναι ένα προστεγαστικό ζήτημα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει κοινωνικές προεκτάσεις και οικονομικές, αλλά εδώ αποτυπώνεται, αν θέλετε, ότι επηρεάζει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει πλέον τις επιλογές των ενδιαφερόμενων, είτε εκπαιδευτικών είτε δημόσιων λειτουργών γενικά, με βάση τις περιοχές πρόληψης. Γιατί παρατηρούμε, δηλαδή, κύριε Αγγελάκη, θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, τον περασμένο Απρίλη άνοιξαν οι πίνακες όλων των ειδικοτήτων στον ΑΣΕΠ, την ειδική αγωγή, την γενική αγωγή, δηλαδή ένα μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων, και συγκριτικά σε σχέση με 3 χρόνια πριν, γιατί κάθε 3 χρόνια ανοίγουν αυτοί οι πίνακες, για να ενταχθούν νέοι ενδιαφερόμενοι ή να βάλουν τοπικά προσόντα που έχουν αποκτήσει ήδη υπάρχοντα στους πίνακες, είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις ενδιαφερόμενων. Αυτό κάτι δείχνει. Επίσης, κάτι δείχνει ακόμα το γεγονός ότι περίπου κάθε χρόνο, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, έχουμε 1.500 αρνήσεις ή παραιτήσεις εκπαιδευτικών διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει η πολιτεία συντεραγμένα να τα δει. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο των εκπαιδευτικών, είναι και άλλων δημόσιων λειτουργών. Διότι μετά, εμείς έχουμε τυπήσει το καμπανάκι, μετά από 50 χρόνια, αν αυτά συνεχιστούν και δημιουργούν τα προβλήματα, θα ψάχνουμε με το κι άλλοι εκπαιδευτικούς, θα ψάχνουμε με το κι άλλοι νοσηλευτές, θα ψάχνουμε με το κι άλλοι γιατρούς.
0: Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι και οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, οι συνάδελφοί σας δηλαδή, θα πρέπει να

0: είναι μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην εργασιακή ηρεμία που πρέπει να διαθέτει και ένας εκπαιδευτικός που κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο παιδαγωγικό, μορφωτικό, κοινωνικό στα παιδιά μας. Οπότε εδώ η πολιτεία πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα. Είναι θαρρυντικό έστω κάτι μικρές αυσίδες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος από μικρούς όμως δήμους που προσπαθούν να βοηθήσουν. Έχουν το χαρακτηριστικό και εδώ από πέρυσι στο Δήμα Αγίου Βασιλείου και φέτος
1: στον Δήμο Βιάννου,
0: ακριβώς από 1η-1η-27 θα επιδοτεί όλο το ενίκιο σε εκπαιδευτικούς και δημόσιους λειτουργούς που θα μένουν και θα έχουν προβληθεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βιάννου. Επομένως, αυτά αν πάρουν μεγαλύτερη έτσι, έκταση, με ενίσχυση προφανώς από το κεντρικό κράτος, τουλάχιστον θα βοηθήσουν πέρα από αυτό που λέμε εμείς και, και την αύξηση των μισθών και άλλα ζητήματα που αφορούν την εργασία.
1: Κύριε Μακράκη, να έρθουμε τώρα στο θέμα των υποδομών που αναφέρατε και να πάμε από το θέμα της στέγης στους εκπαιδευτικούς στο θέμα της στέγης των σχολείων. Ιδιαίτερα το αντιμετωπίζουν, όπως είπατε και εσείς, τα νηπιαγωγεία. Πολύ έντονο το πρόβλημα και είναι και χρόνιο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν νηπιαγωγεία μέσα σε διαμερίσματα, μέσα σε καταστήματα. Δηλαδή, οι κύματα που έχουν διαμορφωθεί χτίστηκαν μάλλον ως καταστήματα ή διαμερίσματα και τώρα φιλοξενούν σχολεία. Και είναι και μεγάλο το πρόβλημα στο Ηράκλειο. Βέβαια, δεν δική σας αρμοδιότητα, αλλά φαντάζομαι ότι συνεργάζεστε με το Δήμο που είναι ο αρμόδιος για να βρεθεί μια λύση. Έχει βρεθεί κάτι, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα, ποια είναι η εικόνα?
0: Προφανώς είναι σε μια φάση όλα αυτά τα χρόνια διεκδίκησης, γιατί η σχολική στέγη είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς πυλώνες του δημόσιου σχολείου. Η υλικοτεχνική του υποδομή, η ασφάλεια, η σχολική στέγη. Εδώ τώρα στον αστικό ιστό της πόλης, το ξέρετε καλά κύριε Γελάκη, υπάρχει μεγάλο ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τα νηπιαγωγεία, διότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των σχολικών κτηρίων είναι μισθωμένα κτίρια. Κάποια αυτά, από αυτά επίσης δεν είναι κατάλληλα με την έννοια το ότι εκεί παρέχεται παιδαγωγικό έργο, νοικοποιούν τα παιδιά μείνουν αρκετές ώρες, πολλά από αυτά δεν διαθέτουν τους κατάλληλους δορυφόρους, τους άγριους χώρους κλπ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς έχουμε μια έκρηξη αγωγών, προσφυγών, αν θέλετε, ιδιοκτητών προς το Δήμο για να αξιοποιήσουν...
1: Θέλουν να βγάλουν έξω τα νηπιαγωγεία για να αξιοποιήσουν το ακίνητό τους. Ναι.
0: Ακριβώς, ή μέσω των προσφυγών να αυξήσουν το ενίκιο.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Για παρά, είναι χαρακτηριστικό λοιπόν κύριε Γκυλάκη ότι έχουμε το εξής. Που πέρυσι δύο νηπιαγωγεία έχουν υποστεί την έξωση. Το ένα νηπιαγωγείο του 47ου για δεύτερη χρονιά έχει διεφορτωμηθεί σε δύο χώρους. Φιλοξενείται στο 15ο δημοτικό και στο 46ο νηπιαγωγείο. Το 37ο νηπιαγωγείο φιλοξενείται για δεύτερη, συγγνώμη, το 17ο νηπιαγωγείο. Φιλοξενείται από το 30 νηπιαγωγείο, φανταστείτε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται μια
1: τέτοια
0: το πλαίσιο. Φέτος είχαμε δύο εξώσεις, το 4ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου αρχές Αυγούστου μαθαίνει η διεύθυνση του σχολείου ότι πρέπει να φύγει από εκεί, βρίσκεται μια εστατική στο παραπέντε, πηγαίνει και αυτό διχοτομείται στο 14ο δημοτικό και στο 12ο δημοτικό. Τα λέω αυτά αναλυτικά για να καταλάβουμε τώρα ότι πόσο δύσκολο είναι μια σχολική κοινότητα αυτή τη στιγμή διχοτομείται γονείς το πού θα πάνε τα παιδιά τους.
1: Και αυτά τα σχολεία που όταν θυμάμαι είναι στην περιοχή του Πόρου, έτσι, 14ο και 12ο.
0: Και το 50ο νηπιαγωγείο που είναι και αυτό λίγο πιο πάνω στη Χρυσοπηγή φιλοξενείται μετά από έξωση στο 11ο
1: δημοτικό σχολείο.
0: Επίσης να ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε και άλλες προσφυγές που περιμένουμε ανάλογες δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που γνωρίζουμε από την πλευρά του Δήμου είναι ότι σε όσα έχουν κατατεθεί μια προσφυγή είναι σε μια διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες και αν καταστεί εφικτό να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για το ενίκιο μήπως δεν προχωρήσουν οι προσφυγές, δηλαδή να έχουν θετική κατάληξη. Το ζητούμενο παραμένει το εξής, κύριε Γελάκη. Σε αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι όπως είπατε και εσείς διαχρονικό, θα πρέπει να υπάρχει πέρα από τις άμεσες λύσεις να υπάρξει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο αξιοποίησης χώρων.
1: Ακριβώς.

0: Υπάρχει τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή του πόρου και της φωτοτυπικής, υπήρξε μια παραχώρηση από την περιφέρεια στο Δήμο ενός οικοπαίδου πριν λίγες μέρες, και από ό,τι φαίνεται εκεί θα, από την επόμενη σχολική χρονιά θα πάνε τα νηπιαγωγεία του 50ου και του 4ου. Βέβαια με αίθουσες βαραίου τύπου, για να είναι σύντομη η λύση, εν πάση περιπτώσει, στο πρόβλημα της στέγης που έχουν. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση χώρων, λοιπόν, κλιματοδότηση, θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να πιέσει και την κυβέρνηση και το κεντρικό κράτος για μια έκτακτη κλιματοδότηση σε ό,τι έχει να κάνει το Ηράκλειο σε αυτό το ζήτημα, διότι αν κάθε χρόνο, κύριε Αγγελάκη, έχουμε δύο εξώσεις, καταλαβαίνετε ότι οι λύσεις ανάγκης περιορίζονται και αυτές.
1: Επομένως,
0: θα βρεθούμε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο.
1: Κύριε Μακράκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω εσείς, δεν έχω κάτι να σας ρωτήσω άλλο εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο.
0: Εμείς σε κάθε περίπτωση, κύριε Γκυλάκη, κάναμε να πούμε, επειδή την Παρασκευή ήταν εδώ και η κυρία Ζαφράκη, εμείς είχαμε καταθέσει ένα αίτημα στην Περιφερειακή Διεύθυνση να προσπαθούμε να συναντήσουμε την κυρία Ζαφράκη, να τονίσουμε αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύθηκε σήμερα μέσα από την εκπομπή σας. Δυστυχώς δεν πήραμε κάποια απάντηση. Άρα εμείς συνεχίζουμε, λοιπόν, και σε θεσμικό και σε συνδικαλιστικό επίπεδο να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα και ελπίζουμε σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη στελέχωση των σχολείων τέλη του Σεπτέμβρη να καλυφθούν τα πάρα πολλά κενά που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των νομών μας.
1: Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Ακούσατε τα προβλήματα που έχει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικό έργο και το μεγάλο θηρίο, όπως είπα προηγουμένως, που έχουν να αντιμετωπίσουν πολλοί εκπαιδευτικοί, το στεγαστικό δηλαδή, το θέμα της στέγης. Έχουν αντιμετωπίσει ουσιαστικά, όπως σας είπα, μία διεθνή κρίση. Αυτή η κρίση με τη στέγη δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Και προσπαθεί ο καθένας από μόνος του, αλλά και συλλογικά, να βρει μία λύση. Υπάρχουν δήμοι αρρωγή, δύο βέβαια στην Κρήτη μέχρι στιγμής, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου και ο Δήμος Βιάνου. Ο Δήμος Βιάνου φέτος πρώτη φορά που θα επιδοτήσει την παραμονή εκπαιδευτικών και άλλων δημόσιων λειτουργών, όπως νοσηλευτών, αστυνομικών, όσοι υπηρετήσουν εν πάση περιπτώσει και δεν είναι από την περιοχή, αλλά υπηρετήσουν στην περιοχή, θα υπάρχει επιδότηση από το Δήμο. Είναι βέβαια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά είναι μια προσπάθεια σίγουρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο είναι το στεγαστικό των νηπιαγωγείων. Ακούσατε την εικόνα πώς είναι σήμερα, εξώσεις, προσφυγές, μεταφορά νηπιαγωγείων σε δημοτικά και μάλιστα σπασμένα, δηλαδή χωρίζουν τα παιδιά στο ένα δημοτικό και τα άλλα παιδιά στο άλλο δημοτικό, στην ίδια περιοχή βέβαια, γιατί μιλούσαμε στην προκειμένη περίπτωση στην περιοχή του Πόρου, αλλά είναι ένα θέμα. Θα πρέπει να λυθεί. Η περιφέρεια έδωσε, λέει, ένα οικόπεδο για γρήγορη κατασκευή βαρέως τύπου εκεί στο οικόπεδο αυτό, για να στεγαστούν οι υπηαγωγεία. Παλώματα. Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις. Αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Μπαίνει μέσα μετά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα και, πάει μακριά η βαλίτσα, πάμε στο θέμα του κτηματολογίου. Δηλαδή θέματα πάρα πολύ μεγάλα που αντιμετωπίζει η χώρα και προσπαθεί με κάποιες λύσεις από εδώ και από εκεί να τα αντιμετωπίσει.

Πριν πάμε στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων, όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My Day Service Point και My Day 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
5: www.γιατίκουλε.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε το θέμα της προσαρμογής του νησιού μας, της Κρήτης, στην κλιματική αλλαγή. Μια ολόκληρη μελέτη στην οποία είχαμε αναφερθεί και προμηνών, είχε ξεκινήσει τότε. Τώρα στην πρώτη φάση της παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματά της. Για να λένε από την περιφέρεια ότι τώρα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, σημαίνει ότι η μελέτη συνεχίζεται. Τότε προμηνών είχαμε συνομιλήσει με τον Περιφερειακό σήμερα Σύμβουλο Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε και σήμερα, γιατί ήταν εκ των ομιλητών στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και παρουσιάστηκαν αυτά τα πρώτα αποτελέσματα. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, θέλω να διαβάσω πριν από το σχετικό δελτίο τύπου τα όσα επισημαίνει ότι είπατε στην εκδήλωση αυτή που έγινε στα Χανιά. Το κλίμα είναι η πρόκληση του αιώνα. Και σημειώσατε ότι η Κρήτη αποτελεί hot spot. Αυτό νομίζω μας το είχατε πει και τότε, όταν είχαμε πρώτη φορά συνομιλήσει για το θέμα, της κλιματικής κρίσης στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και ότι σκοπός του παρατηρητηρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος, η αποτελεσματικότερη προσαρμογή, και εδώ θέλω να τονίσω αυτό που θα διαβάσω τώρα, η εκπαίδευση των πολιτών στη νέα κλιματική πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μας αναλύσετε τα όσα είπατε, ποια είναι τα αποτελέσματα και να μας πείτε τι ακριβώς εννοείται όταν λέτε η εκπαίδευση των πολιτών.
1: Πολύ ωραίες οι πάσες που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ξεκινάμε από μια υπενθύμηση,
0: ναι,
1: ότι το κλιματικό ζήτημα, δηλαδή το πώς έχει αλλάξει το κλίμα, είναι πολύπλοκο και δεν είναι κατανοητό σε βάθος εκ πρώτης όψης. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι κάτι έχει πάει στραβά. Αυτό που αντιλαμβάνονται περισσότερο οι πολίτες είναι ότι κάνει περισσότερο ζέστη, βρέχει λιγότερο. Έχουμε όμως μεγάλες νεροποντές που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και ότι έχει αποδιοργανωθεί όλο το κομμάτι το παραγωγικό. Yeah. Είτε μιλάμε για τους μελισσοκόμους, είτε για την ελιά, είτε για το αμπέλι. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας.
0: Yeah.
1: Ενώ υπάρχει πιθανή συσχέτιση και των νοσημάτων που βλέπουμε στην κτηνοτροφία να αυξάνονται.
0: Mm-hmm.
1: Με τις αλλαγές του κλίματος. Είναι ένα ντόμινο δηλαδή από παρενέργειες που ακόμα και τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς σχετίζονται με το κλίμα και με ποιες παραμέτρους του κλίματος. Με τη ζέστη μόνο, την έξτρα, το λιγότερο κρύο που κάνει το χειμώνα, τα λιγότερα νερά. Γιατί δεν είναι απολύτως σαφές, αυτό κάνουν οι επιστήμονες. Παρατηρούν, καταγράφουν δεδομένα, όλα τα δεδομένα που αφορούν στο κλίμα. Τα βλέπουν σε βάθος χρόνου, συγκρίνουν με το βαθύ παρελθόν και προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα με βάση την επιστημονική τους ειδικότητα. Αυτό λοιπόν το έχουμε κάνει λίγο περισσότερο zoom στην Κρήτη και αντί για να έχουμε μια λογική εκ των υστέρων διαχείρισης,
0: mm-hmm,
1: ρωτώντας τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και εκ των προτέρων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε ήδη ένα καλό δείγμα το τι γίνεται και προσπαθούμε να τροφοδοτήσουμε την περιφέρεια, τους δήμους και όλους τους φορείς που παίρνουν αποφάσεις. Όταν λέμε όλους τους φορείς που παίρνουν αποφάσεις, έχουμε κουβέντα ακόμα και με τους φορείς που χρηματοδοτούν έργα και κάνουν προγράμματα. Mm. Γιατί εάν κατανοήσουν και εκείνοι σε μεγαλύτερο βάθος το πρόβλημα, θα επιδοτούν, θα υποστηρίζουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα είναι προσαρμοσμένες,
0: mm,
1: κλιματική αλλαγή.
0: Που θα λαμβάνουν υπόψη τους την κλιματική αλλαγή. Ναι.
1: Ακριβώς. Ένα παράδειγμα θα πω έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Είναι αλλιώς ένας αγρότης να πάει να κάνει μια διαδικασία που την έκανε και πριν από 20 χρόνια, όταν ξέρουμε ότι αυτό δεν περπατάει πια, και αλλιώς ένας αγρότης που έχει πάρει υπόψη του, με τη βοήθεια των ειδικών προφανώς, τι έρχεται και τι συμβαίνει ήδη, ώστε να κάνει αυτοματισμούς στο ποτισμά του, να λαμβάνει στοιχεία από την υγρασία του εδάφους και να ποτίζει τόσο όσο πρέπει, να μην χάνεται ούτε μία σταγόνα. Mm-hmm. Να διαλέγει ενδυμικά είδη που φαίνεται να έχουν μέσα στους αιώνες αντέξει περισσότερο σε αλλαγές του κλίματος. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας. Λέω κάποια πράγματα έτσι.
0: Πολύ καλά κάνετε, γιατί τα παραδείγματα καταλαβαίνει για κάποιος τη θεωρία, βέβαια, έτσι.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο παράδειγμα είναι κάποιος που θέλει να κάνει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Mm-hmm. Δεν είναι σαφές ότι για να είναι στα μέτρα της σύγχρονης εποχής σωστή μια επιχείρηση, θα πρέπει να λαμβάνει τον παράγοντα του κλίματος. Και όχι μόνο αυτό που φαίνεται να το καταλάβανε νωρίτερα, γιατί οι χρηματοδοτήσεις ξεκινήσανε νωρίτερα με το να είναι ενεργειακά αποδοτικά τα κτίρια των ξενοδοχείων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Να είναι ανθεκτική μια υποδομή, ανθεκτική στις πλημμύρες φερρυπίν. Να έχουν δημιουργηθεί δεξαμενές στους κοινόχρηστους χώρους ενός μεγάλου ξενοδοχείου, που μπορούν να παραλάβουν μια νεροποντή του Οκτώβρη, που είναι ζωντανός ο τουρισμός ακόμα. Αλλά είναι και πολύ πιο πιθανό να την έχουμε την νεροποντή. Γιατί αμέσως μετά το καλοκαίρι, όταν έρχεται το πρώτο ψυχρό ρεύμα, το φθινοπορεινό, μπορεί όλοι αυτοί οι όγκοι που έχουν εξατμιστεί στην ατμόσφαιρα και είναι πια αέρια φάση, να γίνουν νερό και να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε. Από εδώ και πέρα κάπως έτσι θα είναι. Δεν πρέπει να έχουμε μια έξτρα επιδότηση ή τέλος πάντων ανάμεσα σε δύο διαφορετικές προτάσεις να προτάξουμε αυτή που θα δημιουργήσει συνθήκες καλύτερες άνεσης και δροσισμού στους πελάτες. Mm-hmm. Γιατί ο δροσισμός δεν είναι μόνο το κλιματιστικό. Γιατί το κλιματιστικό, αν δεν έχει φροντίσει για την ενέργεια, μπορεί να γυρίσει λίγο ανάποδα. Να έχουμε περισσότερο πράσινο και έναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που θα είναι βιοκλιματικός. Mm-hmm. Δηλαδή με τις κατάλληλες οροθετήσεις των χρήσεων να μπορεί να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του ίδιου του περιβάλλοντος. Από άποψη των ανέμων που πνέουν, της σκίασης, έχουμε πάρα πολλά έξυπνα να κάνουμε. Παλιότερα που η τεχνολογία δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη ώστε με ένα κουμπί να μπορούμε να ρυθμίσουμε το κλίμα όπως θέλουμε, οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν πιο έξυπνα. Τώρα πρέπει να ξαναπάμε λίγο προς τα πίσω, να πάρουμε τη σοφία των παλιών, που μια χαρά μπορούσαν να διατηρούν και πολλούς μήνες πράγματα, τρόφιμα, σε αυτά τα υπόγεια τα περίφημα που είχαμε, τα θυμάστε. Mm-hmm. Ξέρανε πώς να παίζουν με τις αυλές τους, ποια ανατολική, ποια δυτική, τι κάνουμε με το βορρά, ποια ανοίγματα έχουμε εκεί, ποια στο νότο. Τα είχαν παρατηρήσει, οπότε είχαν ρυθμίσει λίγο και τις κατασκευές τους, που ήταν πολύ πιο σεμνές, αναλόγως. Mm-hmm. Φανταστείτε το τώρα σε μια μεγαλύτερη κλίμακα και πιο πολύπλοκη, ότι το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στα κλιματικά. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι, συμπολίτες μας, από την αύξηση της θερμοκρασίας και από την επιβάρυνση της ποιότητας ατμόσφαιρας. Είναι πια ξεκάθαρο, και αυτό είναι από τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς που έγινε, ότι δυστυχώς αυξάνονται κατά πολύ οι νοσηλίες σε χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα, αλλά ακόμα και σε ψυχιατρικά, όταν έχουμε αύξηση θερμοκρασίας ή έχουμε επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Πόσα επεισόδια με την αφρικανική σκόνη έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, με τις συνθήκες αυτές που ήμασταν σαν τον Άρη, κατακόκκινοι, mm-hmm. οι πορτοκαλί σαν τη Σαχάρα. Αυτά τα πράγματα τώρα πρέπει να μας τροφοδοτήσουν με αποφάσεις, όχι μόνο να είναι μια ωραία δημοσιογραφική παρατήρηση. Τι κάνουμε γι' αυτό? Τι χρειάζεται να αποκτήσουμε επιπλέον σαν επιχειρησιακή ικανότητα για να μπορούμε να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Μπορεί να είναι το απλούστερο. Μία ενημέρωση, τι ξέρεις, τον επόμενο μήνα αναμένεται να είναι ένα τέτοιο κύμα, να φεύγει και προς τους εργοδότες αντίστοιχο μήνυμα, ότι αν έχετε τέτοια άτομα εργαζομένους πρέπει να τους προφυλάξετε από υπαίθρια εργασία. Αυτοί που δουλεύουν σε οικοδομές, σε αγροτικά, σε κάθε συνελογής υπαίθρια εργασία, θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται ή να τους προμηθεύσουμε με εξοπλισμό που θα τους βοηθήσουν να αντέχουν περισσότερο. Και πάει λέγοντας. Βλέπετε ότι κάνουμε το γενικό, ναι, ειδικό. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να συσχετιστεί με τον κόσμο.
0: Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, κύριε Αναστασάκη, ότι με αυτά που λέτε περιγράφεται ξεκάθαρα την εικόνα της επιρροής της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που ενδεχομένως δεν το έχουμε αντιληφθεί.
1: Δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν το έχουμε συσχετίσει το ένα με το άλλο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κρατάμε το πρόβλημα λίγο αποσπασματικά. Λέμε δεν βρέχει, δεν έχουμε νερό, φέρτε μας νερό.
0: Ναι.
1: Άμα η απάντηση είναι δεν έχουμε νερό και δεν πρόκειται να ξανά έχουμε αυτό που είχαμε, τότε αλλάζει η συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να ανακουφίσουμε το πρόβλημα σήμερα, εννοείται να βρούμε μια λύση για το νερό, αλλά πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να καταναλώνουμε και λιγότερο ή να ποτίζουμε πιο σωστά. Και αν τυχόν ποτίζουμε ήδη σωστά και πάλι δεν φτάνει το νερό, τότε πρέπει να δούμε οι καλλιέργειές μας, αν σε βάθος χρόνου δεν μπορούν να προσαρμοστούν, τι πρέπει να κάνουμε. Είναι, ξαναλέω, πολύπλοκο και βλέπετε ότι οι λύσεις μπορεί να μην είναι αυτές που έχει στο μυαλό του ο μέσος πολίτης. Άρα εκεί υπάρχει εκπαίδευση που πρέπει να είναι όμως συνδεμένη και με λύσεις. Δεν μπορεί να πείσεις κανέναν σε έναν απομακρυσμένο οικισμό, σε ένα χωριό, ότι δεν θα του ξαναδώσεις νερό αντίστοιχο με αυτό που του δίνες και να κάτσεις στο τραπέζι να συζητήσει για μακροπρόθεσμα πράγματα. Όχι. Πρέπει να του αποδείξουμε του ανθρώπου ότι νοιαζόμαστε για την τωρινή του κατάσταση, ότι πρέπει οπωσδήποτε να του εξυπηρετήσουμε το πρόβλημα, όχι απαραίτητος με τον τρόπο που έχει στο μυαλό του, αλλά με κάποιο τρόπο, και να τον εκπαιδεύσουμε, να τον προετοιμάσουμε, δίνοντας και κίνητρα ή αντικίνητρα, ανάλογα με το τι δουλεύει καλύτερα, για να μπορέσει στο μέλλον που θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα ή δεν θα μπορεί καθόλου να κάνει την καλλιέργειά του, να επιβιώσει. Γιατί ζητούμενο είναι πάντα να επιβιώσει. Το αυτό ισχύει και για τους φορείς του τουρισμού και για όλα τα ζητήματα. Η πολιτική προστασία. Ξέρουμε πια ότι οι υποδομές μας έχουν ξεπεραστεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα σε μια χώρα με τα οικονομικά της Ελλάδας και με το ρυθμό που κινείται η γραφειοκρατία, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, να πούμε ότι θα προσαρμόσουμε σε 10 ή ακόμα και σε 20 χρόνια όλες τις υποδομές του νησιού εμπροκειμένου για να αντέχουν τα καινούργια κλιματικά δεδομένα. Δηλαδή πόσο, σκεφτείτε πόσα χρόνια μας παίρνει να κάνουμε φράγματα ή μεγάλα έργα υποδομής, ή σκεφτείτε το σενάριο να αλλάξουμε όλα τα δίκτυα ομβρίων μέσα στις πόλεις για να γίνουμε πολύ μεγαλύτεροι οι οχετοί, πολύ μεγαλύτεροι στις οργανώσεις που παραλαμβάνουν τα βρόχινα νερά. Δεν γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε όμως άλλα πράγματα που είναι έξυπνα και αποδοτικά. Πρέπει να συζητήσουμε, και σας το λέει ένας άνθρωπος που δούλεψε συστηματικά για νέες ασφαλτοστρώσεις, για τις μετροστρώσεις, για να διαφυλάξουμε αυτά που δεν είναι στρωμένα και είναι υδατοπερατά. Είτε μιλάμε για δρόμους στην εξοχή, είτε μιλάμε για κομμάτια δρόμων, όπως είναι η παρόδια θέση στάθμευσης ή η οικόπεδα που δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα και είναι για κοινόχρηστους χώρους, ώστε να έχουμε και φυσικές περιοχές που θα πίνουν το νερό και θα μας βοηθάνε να διαχειριζόμαστε τις πλημμύρες. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Να έχουμε υδατοσυλλογές. Δεν γίνεται σε καινούργιες οικοδομές που μπορεί να στοιχίζουν εκατομμύρια να μην σκεφτούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και μια υπόγεια δεξαμενή, ναι, που να μαζεύουμε το.
0: Τα πάλε ποτέ, κύριε Ανασάκη, τα πάλε ποτέ σαρνίτσια, ε!
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Γι' αυτό σας λέω. Γινόμαστε σοφοί. Γύρισε. Αξιοποιήσαμε την άνεση της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά η κορυφή της απόδοσης για να διαχειριστούμε τα μελλοντικά είναι να συνδέσουμε λίγο για την παλιά γνώση,
0: έτσι,
1: με την τεχνολογία, και έτσι θα το απογειώσουμε. Γιατί έχουμε βασιστεί τώρα στην ευκολία που μας δίνει η τεχνολογία, αλλά δυστυχώς η ευκολία αυτή έχει και μειονεκτήματα. Πρέπει να είναι σοφή η διαχείριση και της τεχνολογίας. Γιατί άμα ανοίξουμε όλοι ένα διακόπτη για να κάνουμε κλιματιζόμενες συνθήκες και να παράγουμε σε κλειστούς χώρους ή να λέμε ότι δεν πειράζει και 50 βαθμούς να έχει, δείτε τι γίνεται στο Ντουμπάι, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις συνθήκες για τους επισκέπτες και να κάνουμε τεράστια εμπορικά κέντρα που να είναι κλιματιζόμενα, όλη την πόλη να την κάνουμε μια φούσκα κλιματιζόμενη. Δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί η ενέργεια που θα απαιτηθεί γι' αυτό και η φυσική πόρη γενικά δεν είναι διαθέσιμη και διαθέσιμη να είναι πανάκριβη.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει μια σοφή διαχείριση μεράκι στην προσέγγιση. Εδώ είμαστε, mm-hmm. τους καλύτερους έχουμε και δουλεύουν πάνω στο ζήτημα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο Περιφερειάρχης στήριξε αυτή την πρωτοβουλία. Το Πράσινο Ταμείο σοφά νομίζω μας χρηματοδότησε για να ξεκινήσουμε. Μπήκανε όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα μαζί με άλλους σπουδαίους φορείς όπως το Αστεροσκοπείο, όπως το Χάρβαρντ, όπως έναν διεθνή οργανισμό ερευνητικό και καινοτομία για την βιωσιμότητα, το Αϊφόρια. Ελγώ Δήμητρα Ελκεθέ, ό,τι μπορούσαμε, η αφρόκρεμα της χώρας και όχι μόνο, είναι πάνω στο πρόβλημα, στη λογική όμως όχι τη θεωρητική, από μακριά και σε ακαδημαϊκή προσέγγιση, στη λογική της διασύνδεσης με την κοινωνία. Διασύνδεση σημαίνει εξηγώ, εκπαιδεύω, κάνω καλύτερο τον μέσο πολίτη και του δίνω και όλες τις τεχνολογικές λύσεις ή τις πολιτικές λύσεις με θέσπιση κανόνων, κινήτρων, αντικινήτρων, για να υπάρχει καλύτερη προσαρμογή. Γιατί τώρα είμαστε στην αρχή του προβλήματος.
0: Κύριε Αναστασάκη, αυτό...
1: σαν να έπεσε ο μετεωρίτης, να βλέπουμε αυτή τη στιγμή να σηκώνεται ένα σύννεφο, να ακούσαμε λίγο το σεισμό, αλλά δεν έχουμε δει τις συνέπειες, τι θα γίνει όταν από αυτό το σύννεφο θα υπάρξει, θα κυκλώσει ας πούμε τη γη και θα αλλάξει το κλίμα. Κάνω το ανάλογο για να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που έρχεται. Χτύπησε ο μετεωρίτης. Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Το καταλάβαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζει και ξεδιπλώνεται αυτή η επίπτωση που θα υπάρχει συνολικά.
0: Μάλιστα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα από ό,τι διαβάσαμε της πρώτης φάσης. Πόσες φάσεις έχει αυτό το πρόγραμμα, να το πω έτσι, και πόσες, εν πάση περιπτώσει, πού θα καταλήξει.
1: Αυτή τη στιγμή, στην πρώτη φάση, είδαμε πολλά διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκε καταρχήν η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα χτίζεται όλη αυτή η πληροφορία.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπε το αστεροσκοπείο ποια είναι τα δεδομένα που πρέπει να παρατηρούμε από επιστημονική άποψη αναφορικά με το κλίμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θέλουμε την πληροφορία τη γενική που μέχρι τώρα την έχουμε από επίπεδο αεροπλάνου, να το πω έτσι. Φανταστείτε να κοιτάτε την Κρήτη από ένα αεροπλάνο. Καταλαβαίνετε πολλά αλλά δεν τα καταλαβαίνετε όλα. Άμα σας ζητήσω να μου περιγράψετε στη Μεσαρά τι είδατε, μάλλον δεν θα μου πείτε. Εδώ τώρα το κάνουμε λίγο zoom για να είναι σε ένα επί ένα χιλιόμετρο που είναι μια περιοχή οικισμού.
0: Ναι.
1: Άρα μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε τέτοια κλίμακα και άρα και πιο χρήσιμοι. Είδαμε πώς πρέπει να συσχετίσουμε αυτούς τους στόχους και τις ανάγκες της Κρήτης με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Γιατί πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε ένα παράδοξο ότι δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε πόσα είναι τα πράγματα που έχουμε κάνει για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, που είναι κοινώς αποδεκτή παγκοσμίως, γιατί τα είχαμε κατατάξει με άλλη ορολογία. Επαναξιολογούμε την τροτότητα, δηλαδή πόσο εκτεθειμένη είναι η τομής και πόσο ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή βασικών τομέων. Τους προαναφέραμε. Πολιτική προστασία,
0: ναι.
1: Υγεία, γεωργία, κλιματροφία, mm-hmm. τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε κατά σειρά προτεραιότητας. Αυτούς που είναι πιο σημαντικοί. Και τι σημαίνει πιο σημαντική και πιο εκτεθειμένη.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε Άξι. Να δούμε, αρχίζουμε και τροφοδοτούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, να γεμίζουμε λίγο τα κουτάκια ότι προοδεύουμε στα επιμέρους, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα, η στρατηγική για την προσαρμογή, 230 πράγματα, 300 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή είναι η πρώτη φάση των αντιδράσεων της περιφέρειας. Και ακολουθεί μετά και το κομμάτι των πιλωτικών δράσεων, όπως είπαμε ήδη τα δεδομένα των νοσοκομείων συνδέονται με τα δεδομένα του κλίματος,
0: mm-hmm.
1: για να προστατεύσουμε πολίτες. Έχει γίνει η προεπιλογή των θέσεων που θα βάλουμε σταθμούς προειδοποίησης για πλημμύρες. Πόσο σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Να μπορούμε να γλιτώσουμε ζωές ανθρώπινες συσχετίζοντάς το με το 112,
0: mm-hmm.
1: γιατί έχουμε πάρα πολλές πλημμύρες που θα μπορούσαμε να είμαστε πιο γρήγοροι στην ενημέρωση των πολιτών, ώστε τουλάχιστον να σωθούν, όχι να σώσουμε τις υποδομές. Και βέβαια η παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτών, έχουν μπει τα 14 πιο σημαντικά, θα έλεγα, και πιο ευαίσθητα σημεία, mm-hmm. που μας επηρεάζουν πολύ και στον τουρισμό, πολύ μεγάλες παραλίες, πολύ σημαντικά κομμάτια της ακτογραμμής, που με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Παράκτητες Έρευνας θα μπορούμε να προσδιορίσουμε τις τεχνικές λύσεις για να προστατεύσουμε,
0: mm-hmm.
1: κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί υπάρχουν και λύσεις πάμπτινες. Άμα σας πω ότι άμα διατηρήσουμε τους ή τις αμμωθήνες σε κάποιες παραλίες, αυτά τα ταπεινά που μας έχει βάλει η φύση, μπορούμε να τα προστατεύσουμε από διάβρωση. Μάλιστα. Πολλά πολλά διαφορετικά. Άμα κάνουμε μικρά αμολοφάκια και όμορφα στο μάτι, πάλι μπορείς να προστατεύσεις από τη διάβρωση για να μην χάνεται μεγάλος όγκος από άμμο και έτσι να διατηρηθεί μέσα στη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Λέω πράγματα που μπορεί να μας φαίνονται.
0: Λέτε πράγματα, κύριε Αναστασάκη, πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να σας πω όμως ότι όλα αυτά που μας είπατε εγώ τα άκουσα ως πολύ χρήσιμα και θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας.
1: Θα το υπογράφω.
0: Και το έργο αυτό που έχετε ξεκινήσει από την περιφέρεια νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο και αξιέπαινο. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Έτσι, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης κινητικότητας της περιφέρειας Κρήτης και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, από ό,τι διαβάζω εδώ στο σχετικό δελτίο τύπου της περιφέρειας, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη, πώς η Κρήτη μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτήν χωρίς να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Συνέπειες παντού. Γιατί η κλιματική αλλαγή, από ό,τι διαπιστώσατε και από τα όσα είπαμε, επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι έρευνες νότια της Γάβδου για ημιβυθισμένη Λέμβο με μετανάστες. Ένας νεκρός και πληροφορίες για 25 αγνοούμενους. 51 άτομα διασώθηκαν. Στη μία το μεσημέρι θα ψαλεί στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στη λαϊκή αγρυπνία. Απολογούνται οι δύο γιατροί την ώρα της κηδείας για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κλείνει από την ερχόμενη Πέμπτη και για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ στη γέφυρα Ξηροποτάμου για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας χθες οι εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα, επισήμανε ο κύριος Στασούλα, συμπληρώνοντας πως είναι διεκδικήσιμες οι γερμανικές αποζημιώσεις. Για την έλλειψη εστιών και τη φοιτητική στέγη διαμαρτύρονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 11 το πρωί, συγκέντρωση στην Πριτανία του Ιδρύματος. Από σήμερα έως και τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, νέο άλμα μετά τις επιθέσεις στο Ορμούς και το κλείσιμο αγωγού στη Σαουδική Αραβία. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 και πλέον είναι μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη με 2-0, ενώ η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 1-1. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ζέστη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμουσε ως 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, είδαμε προηγουμένως στην προηγούμενη διάρκεια της εκπομπής πώς βρίσκει το σχολικό έτος 2026-2027 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε σήμερα πώς βρίσκει το νέο σχολικό έτος και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ριγάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, προηγουμένως μιλούσαμε με τον κύριο Μακράκη και είδαμε τα της πρωτοβάθμιας. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε τώρα την εικόνα, όπως μιλάμε τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πώς την βρίσκει το 2026-2027?
1: Κύριε Αγγελάκη, εντάξει, είναι αυτά που περιμένουμε όπως κάθε χρόνο περίπου.
0: Α, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα τώρα.
0: Ναι, για
1: δεν αλλάξει τίποτα δυστυχώς. Κάτι ουσιαστικό, κάτι το οποίο να φέρει καινούργια δεδομένα όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση, δεν έχει αλλάξει.
0: Τι εννοείτε εσείς ουσιαστικό, για πείτε μας.
1: Ουσιαστικό, κύριε Αγγελάκη, εννοούμε το να σχεδιάσουμε, να οργανώσουμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτή τη στιγμή ένα σχολείο του
0: άλλου. Τα ξαναπούμε. Το οποίο... άμα δεν έχει, θα τα ξαναπούμε και δεν τα ξαναπούμε, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα. Για συνεχίστε.
1: Έτσι. Με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τα φωνάζουμε, τα κάνουμε. Αυτό το σύστημα έχει αποτύχει χρόνια τώρα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, η ίδια συνταγή, η οποία στην πράξη τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δυστυχώς δεν φέρνει τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρει, δεν φέρνει τους στόχους στους οποίους βάζουμε και πρέπει να βάζουμε σαν δημόσιο σχολείο κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επίτευξη της ουσίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα τα οποία γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τρώμε τα κομμάτια μας. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Περιμένουμε πότε θα καλυφθούν τα κενά μετά από 2-3-4-5 μήνες. Και ένα άλλα τα οποία μένουν ακάλυπτα όλη τη χρονιά, τα γνωστά, οι γνωστές καταστάσεις, οι οποίες πλέον έχουμε βαρεθεί να τις ζητάμε, να τις λέμε, γιατί δεν αλλάζει τίποτα δραστικά, δεν υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός, ώστε να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που αναμένουμε κάθε χρόνο. Όταν τηρείς την ίδια συνταγή συνεχώς, έχεις τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό από στιγμή που δεν αλλάζει η συνταγή.
0: Και πείτε μας μια και αναφερθήκατε στα κενά, πόσα κενά υπάρχουν σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου?
1: Τα κενά αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 200 περίπου, μαζί ειδική και γενική αγωγή, παιδεία, είναι γύρω στα 200. Εντάξει, υπήρχαν εποχές οι οποίες ήταν πολύ περισσότερα. Από την άλλη όμως συρρυκνώνονται και τα σχολεία, και τα τμήματα, κύριε Αγγελάκη. Έτσι υπάρχει μια... δείχνουν τα στοιχεία αυτή τη στιγμή ότι τα επόμενα χρόνια θα το βρίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα από τον αριθμό του μαθητικού δυναμικού. Έτσι, είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει ένα ντόμινο λοιπόν εξελίξεων, όλο αυτό που ζούμε, όλη αυτή η κατάσταση τραγική πραγματικά που βιώνουμε τα τελευταία ειδικά χρόνια, οδηγεί σε καταστάσεις ντόμινο. Το ένα φέρνει το άλλο. Μειώνονται μαθητές. Η υπογεννητικότητα όλη αυτή, καταλαβαίνετε πώς.
0: Είναι σαφής η αναφορά σας, κύριε Ριγάκη, είναι σαφής η αναφορά σας στο δημογραφικό, αυτό που λέτε τώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, αυτό ακριβώς θέλω να πω, και βλέπω δυστυχώς ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να απασχολεί την εκάστοτε την κυβέρνηση και γενικά την κοινωνία μας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι φέρνει αυτή τη στιγμή η μείωση του πληθυσμού, έτσι. Το πόσα πράγματα, πόσες εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής εξαρτώνται από αυτό το πράγμα, και δεν υπάρχει καμία μέρημνα, καμία αυτή τη στιγμή από τους κυβερνώντες, από τους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν τις πολιτικές αυτές που οδηγούν σε αυτήν την μείωση του πληθυσμού, δεν υπάρχει καμία έννοια για το τι μέλλει γενέστε τα επόμενα χρόνια. Ναι. Εμείς αρχίζουμε πλέον όλη αυτή την κρίση του 10, που από το 10 και μετά που βιώνουμε, έτσι τα σχολεία αρχίζουν πλέον να την καταλαβαίνουν με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Θέλετε να πει...
1: Η κοινωνία ενδεχομένως δεν το καταλαβαίνει, δεν το κατανοεί. Έτσι, αλλά είναι πραγματικά το πρόβλημα, είναι τεράστιο, κύριε Αγγελάκη. Τεράστιο, και θα γιγαντωθεί τα επόμενα πολύ σύντομα τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα αυτό που ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση δεν είναι μόνο τα καθαρά εκπαιδευτικά θέματα, είναι και θέματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση του ελληνικού πληθυσμού.
1: Προφανώς, κύριε Αγγελάκη, προφανώς. Πρέπει να φτιάξουμε, γίνεται αυτή τη στιγμή να συζητάμε ότι το 26 όσο περνάνε τα χρόνια το 2026 να ζούμε πολύ χειρότερα, να είναι τραγικό, πολύ τραγικότερη, πολύ τραγική κατάσταση όσο δεν ήταν ποτέ στην ελληνική κοινωνία, ας πούμε, 30-40 χρόνια πριν. Δεν μπορεί η ποιότητα ζωής αντί να αναβαθμίζεται, να καταρακώνεται καθημερινά, να καταρακώνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο να λέμε να είναι τα πράγματα να χειροτερεύουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μια εξαθλειωμένη κοινωνία να περιμένει να έχει αποτελέσματα σε οποιοδήποτε τομέα της καθημερινότητάς μας. Είναι εξαθλειωμένη κοινωνία. Το βλέπεις, κύριε Αγγελάκη. Το βλέπεις. Τα παιδιά μας εδώ πέρα έχουν παιδιά τα οποία βέβαια θα αντιμετωπίζουμε πια. Δεν έχουν να πάρουν ένα ευρώ να πάρουν από το κινητήριο μια τυρόπιτα. Τι να συζητάμε τώρα. Τι να συζητάμε.
0: Ωραία, και λέτε λοιπόν ότι, δηλαδή, αυτό το, λέτε ότι αυτό το γενικό πρόβλημα έχει αντίκτυπο και στην εκπαίδευση.
1: Είναι δυνατόν να μην έχει, κύριε Αγγελάκη. Το πρώτος, ο πρώτος τομέας της καθημερινής μας ζωής, της καθημερινότητας, θα το καταλάβει, είναι η εκπαίδευση, προφανώς.
0: Για να εστιάσουμε.
1: Προφανώς, θα βλέπετε αυτή τη στιγμή, δεν ακούσια οικογένειες να κάνουν δύο παιδιά, όχι τρία και τέσσερα. Δύο. Το ένα είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή.
0: Για να
1: πώς θα το μεγαλώσουν το παιδί, με τους μισθούς που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή με όλη αυτή την ανέχεια, την ακρίβεια που έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι ασύλληπτο. Μιλάμε 2,20 βενζίνη, αλήθεια τώρα, κύριε Αγγελάκη. Αλήθεια, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ ένα λίτρο γάλα. Πού πάμε δηλαδή, τι περιμένουμε, τι αποτελέσματα περιμένουμε και τι συζητάμε πια, ας πούμε, σαν κοινωνία. Και πώς ακόμα θα τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Γιατί μην κρυβόμαστε στο δαχτυλό μας, κύριε Αγγελάκη. Αυτή τη στιγμή έχει φτωχοποιείται το 90% του ελληνικού πληθυσμού. Πραγματικά φτωχοποιείται όμως και το 10% γιγαντώνεται. Γιγαντώνεται. Δεν γίνεται έτσι να συνεχίσει μια τέτοια κοινωνία. Δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα, δεν μπορεί να περιμένει να αλλάξει κάτι.
0: Κύριε Ριγάκη, να εστιάσουμε λοιπόν στα της εκπαίδευσης και να μου πείτε, να μου αναλύσετε αυτό που λέτε, ότι αυτή η εικόνα η οποία περιγράφεται έχει αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Σε τι την επηρεάζει, να εξειδικεύσουμε δηλαδή το θέμα. Στη μέση εκπαίδευση,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς το μαθητικό δυναμικό.
0: Ωραία. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς.
1: Το δεύτερο λύκειο Ηρακλείου, που είναι ένα από τα καλά σχολεία που. Ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα. Σε αυτή τη στιγμή να έχουμε δύο τμήματα λιγότερα από πέρυσι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Τώρα, στο
1: έχουμε τέσσερα τμήματα λιγότερα από πριν 5-6 χρόνια.
0: Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, το εκπαιδευτικό έργο, πού βρίσκει εμπόδια, τι έχετε να αντιμετωπίσετε εσείς ως εκπαιδευτικοί.
1: Τα εμπόδια που βρίσκουμε, κύριε Αγγελάκη, πέρα από το τιμίο σε αυτή, είναι ότι υπάρχει μια αυτή τη στιγμή πολιτική από την πλευρά του Υπουργείου περικοπών. Τίποτα περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια το μόνο που σκέφτονται οι άνθρωποι πώς θα περικόψουν. Έτσι, με το μαχαίρι στο λαιμό, αυτή τη στιγμή τα τμήματα είναι 27 και 28. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Μπορεί αυτή τη στιγμή ένα τμήμα κατεύθυνσης τρίτης λυκείου να είναι μέσα 27 και 28 παιδιά και να περιμένουμε να γίνει ποιοτικό μάθημα.
0: Άρα αυτό που θέλετε είναι μικρότερα τμήματα.
1: Όχι μόνο μικρότερα τμήματα. Καταργηθήκανε φέτος σχολικές επιτροπές, κύριε Αγγελάκη. Δεν έχουμε χαρτί υγείας, δεν θα έχουμε σε
0: ναι.
1: Τίποτα, καταλαβαίνετε. Δεν ξέρουμε κανείς από πού να.
0: Οι σχολικές επιτροπές καταργήθηκαν βασινόμου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και ότι... Άρα θέλετε να πείτε ότι φέτος... ο Δήμος είναι εκείνος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει μία ευθύνη. Ο οποίος, βέβαια, Δήμος χρηματοδοτεί την κυβέρνηση. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση μόνο στο όνομα. Έτσι, όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση.
1: Προφανώς. Εντάξει, η χρηματοδότηση κόβεται. Κάθε χρόνο και μειούμενη. Δεν μπορεί να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μας λέει ο διευθυντής φέτος ότι κάνετε το κουμάντο σας με το χαρτί του φωτοτυπικού, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για χαρτί φωτοτυπικού. Σοβαρά τώρα, και συζητάμε αυτή τη στιγμή για την παρεχόμενη εκπαίδευση, για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Γιατί πράγματα συζητάμε. Γιατί πράγματα. Εγώ σαν γυμναστής εδώ στο σχολείο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν έχω να πάρω υλικό. Θα φτάσω σε ένα σημείο και θα πω στα παιδιά, φέρτε από 2, 3, 4 ευρώ να πάρουμε υλικό αυτή τη στιγμή για να κάνουμε. Πού δεν το βρω εγώ. Θα κάνω, θα τα βάλω, κύριε Αγγελάκη.
0: Για να κάνετε γυμναστική.
1: Δεν σου απαντάει κανείς, φυσικά. Δεν σου απαντάει κανείς, δεν ξέρω. Είναι πλέον ένα δεν ξέρω. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Δεν έχουμε χρήματα. Δεν ξέρουμε. Κάντε, κόψτε το κεφάλι σας. Αυτό έχουμε φτάσει στη σημεία. Αυτό έχουμε φτάσει, κύριε Αγγελάκη. Κόψτε το κεφάλι σας και κάντε τα κουμάντα σας. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε εκπαίδευση παράγει έτσι, κύριε Αγγελάκη. Ούτε περιμένει αυτή τη μέρα αποτελέσματα. Τα οποία αποτελέσματα είναι αυτά που ψάχνουμε, παλεύουμε, κάνουμε χρόνια τώρα για μια καλύτερη εκπαίδευση, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις αποτελέσματα. Τρώμε τα κομμάτια μας αυτή τη στιγμή, στους βαθμούς μας συντηρήσουν μια κατάσταση η οποία είναι δυστυχώς έχει κακοφορμήσει, κύριε Αγγελέ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα.
0: Σε συλλογικό επίπεδο, εννοώ δηλαδή σε επίπεδο ομοσπονδίας, Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Τα θέματα ποικίλουν ή είναι ορισμένα τα οποία είναι γενικά και κάποια ποικίλουν κατά αναπεριφέρεια?
1: Κύριε Αγγελάκη, τα προβλήματα είναι παντού τα ίδια. Παντού τα ίδια, κυριολεκτικά όμως. Έτσι και αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, ακόμα και σε πρόεδρο Ομοσπονδίας, συναντήσεις με την Υπουργό, ένα-δυο συναντήσεις που έχουν γίνει τελευταίο εξάμηνο, είναι του δεκάλεπτου συναντήσεις και του τέταρτου. Τίποτα. Και σε όσα θέματα βάζει η Ομοσπονδία είναι το δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Η μόνιμη υποδόση είναι αυτή, η μόνιμη κουβέντα. Δεν μπορούμε. Τι κατακάνουν, τι μπορούν ακριβώς. Γιατί είναι εκεί τότε αυτοί δεν μπορούν, για να κόβουν κορδέλες τα ΟΝΑ σε σχολεία, τα οποία τα χρηματοδοτεί το ίδρυμα ΟΝΑ ή τα σχολεία τώρα του προγράμματος Μαριέτες Γιαννάκου που τα χρηματοδοτούν τέσσερις συστημικές τράπεζες. Μόνο αυτό είναι. Γι' αυτό είναι. Γι' αυτό είναι. Άμα είναι μόνο γι' αυτό το κάνουμε και εμείς, κύριε Γελάκη. Το κάνει ο καθένας. Κάθε σε ένα γραφείο και κόβει κορδέλες, 5-10 κορδέλες το χρόνο. Έτσι με χρήματα τα οποία έχουν βάλει ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι και είναι μέχρι εκεί. Μέχρι αυτά φτάνουν. Δεν φτάνουν παραπέρα. Για ποιο κράτος πρόνοιας μιλάμε, ποιο κοινωνικό κράτος μιλάμε. Και πού το επιτέλους αυτό.
0: Λοιπόν, τούτο δοθέντον λοιπόν, κύριε Ριγάκη, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες, εσείς οι εκπαιδευτικοί, μέσα στο σχολικό έτος?
1: Θα γελάει για μια ακόμη φορά, εκπαιδευτικοί όπως κάνουν χρόνια τώρα θα βάλουν πλάτη να μπορέσει να βγει χρονιά. Με όποιο τρόπο είναι να βγει αυτή η χρονιά. Έτσι. Μέχρι και χρηματοδότηση από τις ΔΕΠ που κάνουν πολλοί συνάδελφοι, το ξέρω ότι κάθε επαρχιακά σχολεία, από τις ΔΕΠ τους βάζουν λεφτά για να συντηρήσουν το σχολείο. Για να βρεθούν τα αναλώσιμα υλικά για να μπορούν να λειτουργήσουν το σχολείο. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι. Και εκπαιδευτικοί που είναι εξαφιλιωμένοι οικονομικά πια. Έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά, ότι είμαστε στον πάτο πλέον της Ευρώπης όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές. Αδέλφων. Έχουμε για πρώτη φορά το φαινόμενο, θα το πούμε γι' αυτό, νεοδιόριστοι, που κάποτε ήταν όνειρο ζωής του να διοριστεί σε ένα σχολείο, έτσι, το ξέρετε, mm-hmm. έρχονται, διορίζονται, νεοδιόριστοι, παρετούνται. Όταν βλέπουν ότι παρετούνται, φεύγουν, τέλος. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, κύριε Αγγελάκη. Και 860 ευρώ ακριβώς είναι ο μισθός του νεοδιόριστου καθαρός. Έτσι, έρχεται ο άνθρωπος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί οι 5 στους 10, για να μην πω οι 7 στους 10, από οι 5 στους 10, νεοδιόριστους είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα και έρχονται στο Ηράκλειο και με 860 και 900 ευρώ, αν έχεις ας πούμε και 2-3 χρόνια προϋπηρεσία, και θέλουν σε ένα δωμάτιο 500 ευρώ, το οποίο και αυτό δεν το βρίσκονται. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να ζήσει έτσι, πόσο μαγικά μπορεί να γίνουν πια για να μπορεί να τα πετύχει ένας άνθρωπος, ας πούμε, με αυτές τις δίκες, με αυτά τα δεδομένα.
0: Κύριε Ριγάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και παρόλα αυτά εμείς θα σας ευχηθούμε καλό σχολικό έτος. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας μέρα. Γεια σας. Εχμηρός και λαύρος ο κύριος Ριγάκης για τα προβλήματα της μέσης εκπαίδευσης και το συμπέρασμά του είναι ότι θα βάλουν και πάλι πλάτη οι

Και μια και μιλάμε για εκπαίδευση και παιδεία, που είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός παράγοντας του πολιτισμού, του σύγχρονου πολιτισμού. Βλέπω τώρα μόλις μία είδηση στο Earth News ότι η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Και η έκθεση αυτή μετατρέπει, όπως λέει το σχετικό δημοσίευμα από το Earth News, την πόλη του Μάιν στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τον κόσμο του βιβλίου, τις εκδόσεις και τον πολιτισμό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση βιβλίου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές και δημοσιογράφους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Για το 2026, τιμόμενη χώρα είναι η Τσεχία, η οποία παρουσιάζει τη σύγχρονη και πλούσια λογοτεχνική της παραγωγή. Η Ελλάδα δίνει σταθερά το παρόν στη Φραγκφούρτη, προβάλλοντας την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των Ελλήνων δημιουργών. Το ελληνικό εθνικό περίπτερο, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρμόδιων φορέων, θα φιλοξενήσει δεκάδες εκδοτικούς οίκους και εκεί παρουσιάζονται νέες κυκλοφορίες, πεζογραφία, ποίηση, δοκίμια αλλά και παιδικά βιβλία. Μην ξεχνάμε ότι σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον πρόεδρο των βιβλιοπολών Ηρακλείου, τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, μας έχει πει ότι το παιδικό βιβλίο είναι πρώτο σε πωλήσεις.

Και λέει το ίδιο δημοσίευμα ότι για την ελληνική παροικία της Φραγκφούρτης αποτελεί η έκθεση για τους Έλληνες της Γερμανίας να έρθουν σε άμεση επαφή με τις νέες εκδόσεις, να γνωριστούν με δημιουργούς, να συνδεθούν με τις ρίζες και να απολαύσουν, εν πάση περιπτώσει, την ελληνική πνευματική και γραμματιακή πραγματικότητα μέσα από αυτήν την τεράστια έκθεση. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε τα γεγονότα που πιστεύουμε ότι είναι αυτά τα οποία είναι άξια λόγου να τα ακούσετε σε αυτή την πρωινή έναρξη της καθημερινότητάς σας. Και συζητήσαμε βέβαια και με καλεσμένους, αναδείξαμε το θέμα του νέου σχολικού έτους μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών, συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, και με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Συνομιλήσαμε και με τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για την Κλιματική Αλλαγή και τη Βιώσιμη Κινητικότητα, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, και είδαμε πώς θα πρέπει η Κρήτη να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Έκανε και μια παρομοίωση ο κύριος Αναστασάκης, έχει πέσει, λέει,

ο μετεωρίτης, έχει σηκωθεί η σκόνη και θα πρέπει να δούμε πώς όταν καταλαγιάσει αυτή η σκόνη είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο.

0: Εμείς αγαπητοί φίλοι θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Μάνο Παπαδάκη και από μένα έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Θα κλείσουμε την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο αυτόν τον δημοφιλή τραγουδιστή που αποχαιρετά πάρα πολλοί κόσμος σήμερα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο εξιτίας καταγόμενος δημοφιλής τραγουδιστής, και στη μία η ώρα, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι η έναρξη της τελετής της κηδείας του. Τώρα είναι σε λαϊκό προσκύνημα και από χθες το βράδυ πάρα πολλοί κόσμος έχει σπεύσει εκεί στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια. Όπως σας είπα, ευχές για όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλή εβδομάδα σε όλους, καλά να είμαστε, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, όλα να κυλήσουν ομαλά. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πολλά τα ερωτήματα που θέτω. Ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο διήμερο, να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες και σήμερα να ξεκίνησε η εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Δευτέρα και που ο μήνας έχει 14, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, μια ολοκένουργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί, να αντιμετωπίσουμε κάθε τι που θα βρεθεί στον δρόμο μας. Ελπίζω πραγματικά από καρδιάς όλα να κυλήσουν, όπως είπα, ομαλά, έτσι, και ανώδυνα σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για το επόμενο διωράκι, για να δούμε μαζί την επικαιρότητα και όχι μόνο. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να μοιραστούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και στο σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στον Πολίτικα. Η εκπομπή 10 με τόνο ξεκίνησε, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έχουμε μια σημαντική, βεβαίως σημαντικότατη γιορτή σήμερα, έτσι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Οπότε θα στείλω ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή και αναφέρομαι βεβαίως στον Σταύρο αλλά και στην Σταυρούλα, στη Σταυριανή, στο Σταυριανό. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Μεγάλη λοιπόν αδεσποτική γιορτή της Χριστιανοσύνης, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στο λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, το γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Κυρίου και των δύο ληστών. Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί Φιλοστόργιος και Νικηφόρος αναφέρουν ότι ο σταυρός του Κυρίου εντοπίστηκε ύστερα από θαύμα, όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή αναστήθηκε. Στην θέση αυτή υπήρχε ο ναός της Αφροδίτης που είχε ανεγείρει το 135 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ανδριανός μετά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η Ελένη, αφού διέταξε να τον γκρεμίσουν, έκτισε στη θέση του τον περικαλή ναό της Αναστάσεως, ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του χριστιανισμού. Ο Σταυρός του Κυρίου παραδόθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος τον τοποθέτησε στο ναό της Αναστάσεως στις 14 Σεπτεμβρίου του 335. Η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού σχετίζεται με τους Βυζαντινο-Περσικούς πολέμους. Το 614 οι Πέρσες κυρίευσαν την Παλαιστίνη και αφού λαιλάτισαν και κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα του χριστιανισμού, πήραν μαζί τους ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό. Οι πυρολάτρες Πέρσες θεώρησαν το Σταυρό μαγικό εξαιτίας κάποιων θαυμάτων που έγιναν και τον προσκυνούσαν. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, μετά την οριστική νίκη του εναντίον των Περσών το 628, ανέκτησε το ιερό σύμβολο της Χριστιανοσύνης και το μετέφερε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποτέλεσε μέρος του θριάμβου του και στη συνέχεια στα Ιεροσόλυμα. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Στις εκκλησίες ψάλλεται μεταξύ των άλλων το πασίγνωστο απολυτίκιο όσων κύρια των λαών σου και στους πιστούς μοιράζονται κλόνοι βασιλικού, εκκλησιαστική συνήθεια που πηγάζει από την παράδοση ότι στο μέρος που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός είχε φυτρώσει το συγκεκριμένο αρωματικό φυτό. Η Εκκλησία επιτάσσει την ημέρα αυτή αυστηρά νηστεία.

γιορτή του Σταυρού έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Γεωργούς, διότι αποτελεί την αφετηρία της νέας χρονιάς εν ώψη της σποράς. Οι Γεωργοί φέρνουν στην εκκλησία μείγμα από τα Δημητριακά που θα σπείρουν για να δεχθούν την ειδική ευλογία του ιερέα. Βλαστήσε την γην και δούνε σπέρματο σπύρωντη και άρτον εις βρόσιν. Ευχή επί ευλογίηση του σπόρου. Την ημέρα του Σταυρού οι ναυτικοί συνήθιζαν να σταματούν τα μακρινά ταξίδια με ιστιοφόρα, όπως συμβούλευε η παροιμία του Σταυρού «Σταύρωνε και δένε». Με το βασιλικό που παίρνουν από την εκκλησία οι νοικοκυρές συνηθίζουν να φτιάχνουν το προζύμι της χρονιάς. Έτσι γίνεται συνήθως το πήλιο στην Κορώνη αλλά και αλλού. Στην Αίγινα αναβιώνει ο λεγόμενος Λιδινός μία μιμητική παράσταση με μυρολογήματα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού, έθιμο με πιθανότατα αρχαία καταγωγή. Ακολουθεί η προσφορά κολύβων και η τελετουργία κλείνει με χορούς και τραγούδια. Ο Λιδινός, δειλινός με αντιμετάθεση Δέλτα και Λάμδα, είναι ένα δρόμενο που κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου ως προϋπόθεση για τη νέα ζωή, με αυτονόητο το συμβολισμό που αφορά τον μαρασμό της φύσης και την αναγέννησή της κάθε χρόνο.

αφού μιλήσαμε για την σημερινή ημέρα, για τη σημερινή σπουδαία γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, να σας πω πως η 14η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας, καθώς και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν την σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1997.

Πάμε και στη στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 326, όπου σαν σήμερα η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 και σαν σήμερα ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814 και σαν σήμερα ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829 και σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ελλάδας. Το 1867 και σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 και σαν σήμερα ιδρύεται στην Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Σαν σήμερα το 1910 είχε γεννηθεί ο Έλληνας εφοπλιστής Γιάννης Λάτσης. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Κώστας Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Σαν σήμερα το 1983 είχε γεννηθεί η πολύ αγαπημένη και πραγματικά έτσι σπουδαία Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B μουσικής, Amy Winehouse. Δυστυχώς έφυγε από την ζωή τον Ιούλιο του 2011. Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης Στέλιος Καζαντζίδης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2022 έφυγε από την ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.

πάμε να δούμε και τον καιρό. Λίγα συννεφάκια βλέπω σήμερα στον ουρανό. Η αλήθεια είναι, είχαν μαζευτεί έτσι αρκετούτσικα γκρίζα και αναρωτιέμαι, θα έχουμε βροχούλες, μήπως θα έχουμε τις πρώτες βροχούλες. Λοιπόν, έρχονται λέει οι βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, πέφτει και η θερμοκρασία, έως 6 μποφόροι βοριάδες στα πελάγη, πτώση της θερμοκρασίας με έως 29 βαθμούς στα βόρεια. Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση λέει της θερμοκρασίας θα κυλήσει η σημερινή ημέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγη, τα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έτσι. Οπότε να είσαστε έτσι απόλυτα προετοιμασμένοι. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού θα υπάρξει στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας και σήμερα όμως το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε αυτήν την περίοδο πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1+1 δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90 μονάχα. Ναι, παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814-515, 2811-814-515, ή να επισκεφθείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές στο VNY Store, που όπως σας είπα αυτή την περίοδο θα βρείτε προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει προσφορά 1+1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου, έτσι, με 29,90. Ισχύει επίσης έκπτωση 20% σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. Οπότε μπορείτε να προμηθευτείτε και το άρωμα της αρισκίας σας, αλλά και τα προϊόντα, τα καλλιντικά της αρισκίας σας και τα γυαλιά που εσείς επιθυμείτε, που ταιριάζουν στο πρόσωπό σας, έτσι, και που θα σας δώσουν έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ. Λοιπόν, το πρώτο μας ημίωρο κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στην ασυνέχεια της εκπομπής μας. Οπότε πάμε για μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Συνεχίζονται οι έρευνες νότια της Γάβδου για 25 αγνοούμενους μετά την ημιβήθηση Λέμβου με μετανάστες. 51 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ ένας εντοπίστηκε νεκρός. Στη μία το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, η εξόδιος ακολουθία για τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στη λαϊκή αγρυπνία. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί που φέρονται ως υπαίτιοι για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Κλείνει από την ερχόμενη Πέμπτη και για 4 ημέρες ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης στη γέφυρα Ξηροποτάμου στον Άγιο Νικόλαο λόγω των εργασιών. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάνου. Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν, τόνισε ο κύριος Τασούλας, επισημένοντας παράλληλα ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι διεκδικήσιμες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στην Βρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης από φοιτητές με αιτήματα για περισσότερες εστίες και λύσεις στο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και το κλείσιμο αγωγού στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανετολικού και παραμένει μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη στο ντέρμπι, ενώ Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπολοι 1-1. Για όλες τις αθλητικές ειδήσεις, συντονιστείτε στο Sport FM 104,2, στο athletic.gr και το gendikoulet.gr. Με νεφώσει σήμερα ο ουρανός στην Κρήτη, αλλά με τον υδράργυρο να προβλέπεται να φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr στο site μας για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του παρέα, έτσι. Να σας θυμίσω πως μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ναυάγιο με νεκρό στη Γάβδο. Χθενίζουν την θάλασσα για 25 αγνοούμενους. Κρήτη. Ο εορτασμός του Τιμίου Σταυρού στα 850 μέτρα υψόμετρο. Με οδύνη σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Απολογούνται την ίδια ώρα οι δύο γιατροί. Καιρός. Μετά τα 37 στην Κρήτη έρχεται αφρικανική σκόνη. Κλείνει από την ερχόμενη Πέμπτη για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ στην γέφυρα Ξηροποτάμου. Ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, ειλικρινές συγγνώμη σε κάθε πολίτη που ταλαιπωρήθηκε ή καθυστέρησε συγγνώμη λόγω της πορείας. Αλκέτριζάη, ξανά δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού.

Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr σε τίτλους. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Παροδικές ανεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμοι αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει πτώση. Πιο αναλυτικά λοιπόν και σύμφωνα με το meteo.gr, σε ολόκληρη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα υπηρωτικά. Παράλληλα όμως, σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην νότια χώρα. Οπότε αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, κυρίως εκείνοι που αντιμετωπίζουν έτσι θέματα αναπνευστικής φύσεως. Όμως, ολική διακοπή κυκλοφορίας του υφιστάμενου ΒΟΑΚ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 17 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας ΣΤΑΦ 6 Ξηροποτάμου, όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση. Στο διάστημα αυτό, τα συνεργεία θα εκτελούν εργασίες όλο το 24ωρο για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Η κυκλοφορία των ΙΧ λεωφορείων και γενικά οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα εκτελεί κανονικά μέσω της ΠΕΟ, ρεύμα Αγίου Νικολάου προς Ηράκλειο και μέσω ΠΕΟ Λακωνίων Κόμβου Κριτσάς, ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Τα οχήματα άνω των 12 τόνων θα εξυπηρετούνται εκτάκτως μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιά, Σάμου, Αγίου Νικολάου. Σχετική πληροφοριακή σήμανση θα τοποθετηθεί σε κέρια σημεία της οδού. Μετά την αδιήμερη κινητοποίηση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, συνεχίζεται ο αγώνας για να βρεθεί λύση, όπως αναφέρεται, για το αυξημένο λειτουργικό κόστος και την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, με υπευθυνότητα και δυναμική παρουσία ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ευχαριστεί τις αρχές και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Με δυναμική συμμετοχή, απόλυτη τάξη και αίσθημα ευθύνης ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, με τον κλάδο να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία και την αγορά. Τα προβλήματα των τουριστικών λεωφορείων δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται. Η μηχανοκίνητη πορεία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και η παρουσία των τουριστικών λεωφορείων στην περιοχή του αεροδρομίου ανέδειξαν με τρόπο ειρηνικό αλλά αποφασιστικό την αγωνία και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου κλάδου που βρίσκεται αντιμέτωπος με την δραματική αύξηση του κόστους λειτουργίας και τις πιέσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών του. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης θέλει μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης να εκφράσει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς τις υπηρεσίες που συνέβαλαν ουσιαστικά και καθοριστικά, ώστε οι δράσεις να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, τάξη και χωρίς εντάσεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε, λένε, στην Τροχιά Ηρακλείου, στο διοικητή, τον υποδιοικητή και σε όλο το προσωπικό της για την εξαιρετική συνεργασία, την παρουσία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Θερμά ευχαριστούμε επίσης τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου για την απολύτιμη συνεργασία και συμβολή της στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων. Ο Σύνδεσμος δεν παραβλέπει όμως ότι η μηχανοκίνητη πορεία και η λιγόρη παρουσία των λεωφορείων στο κέντρο του Ηρακλείου προκάλεσαν αναπόφευκτα κυκλοφοριακή επιβάρυνση και ταλαιπωρία σε συμπολίτες μας. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε, λένε, ένα ειλικρινές συγγνώμη σε κάθε πολίτη που ταλαιπωρήθηκε, καθυστέρησε ή δυσκολεύτηκε στις μετακινήσεις του. Δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Η κινητοποίησή μας δεν στράφηκε απέναντι στην κοινωνία του Ηρακλείου, απευθύνθηκε σε εκείνους που έχουν την ευθύνη να ακούσουν και να δώσουν λύσεις. Οι επαγγελματίες του τουρισμού γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πόσο σημαντική είναι η ομαλή λειτουργία της Κρήτης και πόσο πολύτιμη είναι η κοινωνική αποδοχή και στήριξη. Γι' αυτό και επιλέξαμε έναν δρόμο ειρηνικό, θεσμικό και αποφασιστικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του συνδέσμου μας πάνω απ' όλα. Οφείλουμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στα μέλη του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης που στάθηκαν ενωμένα και στήριξαν έμπρακτα την διήμερη αυτή κινητοποίησή μας.
Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για το δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος, την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και τις συνθήκες που απειλούν πλέον άμεσα τη βιωσιμότητα των τουριστικών λεωφορείων. Δεν ζητάμε, λένε, προνόμια, ζητάμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν, όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην προσπάθειά μας, τις αρχές για τη συνεργασία τους και πάνω απ' όλα τους πολίτες του Ηρακλείου για την κατανόησή τους. Ο αγώνας μας συνεχίζεται με υπευθυνότητα, με αποφασιστικότητα, με ενότητα. Όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι καταλήγουν.

Τραγικό τέλος είχε μία 76χρονη αλλοδαπή, υπήκος Γαλλίας, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της την Κυριακή από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαθά, ακροτηρίου Χανίων. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Ολονύχτιες όμως ήταν οι έρευνες στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου εχθές το βράδυ. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα για τον εντοπισμό περίπου 25 ακόμα αγνοούμενων, καθώς αυτός είναι ο αριθμός κατά δήλωση των διασωθέντων. Ώρες λοιπόν αγωνίας εχθές νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό μιας ημιβυθισμένης λέμβου που έπλεε στο πέλαγος. Από την θάλασσα ανασύρθηκαν σώοι 51 σαλοδαποί χάρη στην ακέραια παρέμβαση παραπλεών των πλοίων, ενώ την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται ο πρώτος τραγικός απολογισμός με τον εντοπισμό ενός ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν αποκαλύπτουν πως τη μοιραία λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των αγνοωμένων στους 25. Το συντονιστικό έργο της επιχείρησης έχει αναλάβει το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην θαλάσσια περιοχή επιχειρούν ήδη 4 παραπλέοντα πλοία, 2 σκάφη και ένα εναέριο μέσο της Frontex. Παράλληλα, προς το σημείο της τραγωδίας σπέβδουν ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ακόμη ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και μία πανδρομένο αεροσκάφος της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας Συνόρων. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων στη θάλασσα.

Και αλλάζουμε θέμα. Η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα, με επικεφαλή στην Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, με θέμα κατεπήγον έτοιμα ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και τη στρατηγική αντιμετώπισης της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Με την επιστολή η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα ζητά στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί προς συζήτηση το σοβαρό και κατεπήγον θέμα της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, σε αποθήκες Σκουλούδη. Η αντίθεση και οι ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής, καθώς και η μη συνένεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στην δημιουργία της εν λόγω δομής, στο συγκεκριμένο σημείο κτίριο.

οι αποτελούν την σταθερή και κοινή βάση των θέσεών μας. Ωστόσο, κατά την πρόσφατη συνάντησή μας με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, γίνεται σαφές από τον Υπουργό κύριο Πλεύρη ότι εμένει ρητά στο σχεδιασμό και την επιλογή του για τους αθανάτους. Μάλιστα, ήδη υλοποιούνται στον χώρο διάφορες εργασίες. Και στην ουσία, έδωσε απλά μια πιεστική χρονική προθεσμία προκειμένου να παρουσιαστεί, εάν βρεθεί, μια θεσμική εναλλακτική πρόταση, όχι πάντως δεσμευτικά και αναγκαστικά στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Καθώς ο χρόνος για την κατάθεση αντιπρότασης εξαντλείται και η τοπική μας κοινωνία αναμένει τις εξελίξεις, κρίνουμε θεσμικά απαραίτητο να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα και για τα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις δικαστικές αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, από την άφιξη του τραγουδιστή έως την επέμβαση του ΕΚΑΒ. Σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη 1 το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια και εξόδιος ακολουθία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Εν τω μεταξύ, πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στη λαϊκή αγρυπνία. Από το απόγευμα της Κυριακής, ισορρός του αγαπημένου τραγουδιστή είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στο ναό, όπου σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πλήθος κόσμου από όλη την χώρα, από όλη την Ελλάδα, τραγούδησε τις μεγάλες επιτυχίες του, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια. Πραγματικά οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν συγκλονιστικές. Θα επιστρέψουμε στο συγκεκριμένο θέμα αμέσως μετά την σύντομη διακοπή που θα κάνουμε αμέσως τώρα, για να μιλήσουμε και για τον τιμοκατάλογο της κλινικής όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από ό,τι φαίνεται, οι γιατροί κοστολογούσαν τον εκάστοτε ασθενή ανάλογα με το πόσα θα μπορούσε να δώσει, τον έκοβαν, όπως τα λέγαμε έτσι απλά λαϊκά, και στην συνέχεια έριχναν στην κυριολεξία την λυπητέρη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και σας είπα πως θα παραμείνουμε έτσι για λίγο στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη για να δούμε τον τιμοκατάλογο της κλινικής, ο οποίος ξεκινούσε από 300 ευρώ, λέει, την επίσκεψη και μπορεί να έφτανε για κάποιες θεραπείες έως και τις 10.000 ευρώ. Έναν ιδιότυπο τιμοκατάλογο στον οποίο οι χρεώσεις μπορούσαν να ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες ευρώ και να φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες, περιγράφουν άνθρωποι που είχαν περάσει κατά καιρούς από το ιατρείο του Κολονακίου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι μαρτυρίες που έχει στην διάθεσή του το πρώτο θέμα σκιαγραφούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από προγράμματα αδυνατίσματος και διατροφής μέχρι καθαρισμό εντέρου, προγράμματα που συνδέονταν με προσπάθειες τεκνοποίησης και τα τελευταία χρόνια την ιδιαίτερα ακριβή Άινους Φέρις, είναι μια συγκεκριμένη θεραπεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας που είχε απευθυνθεί στους γιατρούς προκειμένου να χάσει βάρος. Όπως είχε περιγράψει, η επίσκεψή της στο συγκεκριμένο ιατρείο κόστησε 350 ευρώ. Ακολούθησε αξιολόγηση με συσκευή, στην οποία τοποθετούσε την παλάμη της και της δόθηκε στην ασυνέχεια συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα. Της προτάθηκαν μάλιστα και συμπληρώματα και σκευάσματα, το συνολικό κόστος των οποίων να ξεπερνούσε τα 500 ευρώ. Η ίδια, όπως ανέφερε, τελικά δεν τα αγόρασε. Σε άλλη περίπτωση, η γυναίκα που είχε επισκεφθεί την γυναικολόγο το 2018, σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να συλλάβει, περιέγραψε ανάλογη διαδικασία. Η επίσκεψη, σύμφωνα με την μαρτυρία της, κόστησε 300 ευρώ, ενώ μετά την εξέταση με τη συσκευή και τη λίστα τροφών που της δόθηκε, της προτάθηκαν σκευάσματα συνολικής αξίας περίπου 400 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία ανθρώπου που γνώριζε τους γιατρούς επί περίπου 15 χρόνια, οι χρεώσεις για τις πιο σύνθετες υπηρεσίες. Ο λεγόμενος καθαρισμός εντέρου κόστιζε περίπου 500 ευρώ, ενώ η πλασμαφαίρεση μπορούσε να φτάσει περίπου τις 7.000 ευρώ. Σε αυτήν, όπως υποστηρίζει η ίδια μαρτυρία, μπορούσαν να προσθεθούν περίπου 3.000 ευρώ ακόμη για βιταμίνες και άλλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις που προτείνονταν για καλύτερο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υπήρχαν ακόμη περιπτώσεις γυναικών που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί και για τις οποίες το συνολικό κόστος προετοιμασίας μπορούσε να κινηθεί κοντά στις 10.000 ευρώ. Τους έρευαν κοστούμι, δηλαδή, κανονικά. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική περιγραφή που είχε χρησιμοποιηθεί για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονταν οι υπηρεσίες και οι τελικές χρεώσεις ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς το οικονομικό σκέλος αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία μετά την είσοδο της ΑΔΕ στην υπόθεση. Οι φορολογικές αρχές έχουν συγκεντρώσει λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους από το ιατρείο και εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και δηλωθέντα εισοδήματα, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και όσων εμφανίζονταν επισήμως. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν όλες αυτές οι χρεώσεις που σύμφωνα με τις μαρτυρίες μπορούσαν ακόμη και μέσα σε μια περίπτωση να ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, συνοδεύονταν από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά και περνούσαν κανονικά στα επίσημα βιβλία. Αν μέσα στους σκληρούς δίσκους ή στα υπόλοιπα στοιχεία εντοπιστούν εξολογιστικές καταγραφές, διαφορετικά πελατολόγια ή συναλλαγές που δεν αντιστοιχούν σε αποδείξεις και δηλωθέντα έσοδα, τότε η έρευνα μπορεί να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο γύρω από την οικονομική δραστηριότητα του Ηρακλείου. Και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ένα μέρος αυτών των ιδιαίτερα υψηλών χρεώσεων δεν είχε καταγραφεί φορολογικά, οι ελεγκτές της ΑΔΕ μπορεί να βρεθούν μπροστά σε έναν πακτολό αδήλωτου χρήματος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Περνάμε τώρα σε άλλα θέματα, έτσι λίγο πιο πρακτικά, θεματάκια που ενδιαφέρουν την κοινωνία. Ξεκινάμε με τους συνταξιούχους και με το ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου, να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η πληρωμή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2.197.000 συνταξιούχους και δικαιούχους, με την καταβολή να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 100 ευρώ σε σχέση με τα 300 ευρώ και θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς τα 400 ευρώ θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Στην ενίσχυση εντάσσονται επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων και δικαιούχων, μεταξύ των οποίων όσοι λαμβάνουν μόνο σύνταξη ηχηρίας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Πρακτικά, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια. Τα 400 ευρώ θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ποιοι παίρνουν τώρα τα 400 ευρώ? Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου, χειρίας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά η ενίσχυση υπολογίζεται ότι θα φτάσει σε 2.197.000 δικαιούχους, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό όσων θα λάβουν το βοήθημα. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι για την καταβολή των 400 ευρώ δεν μπαίνει εισοδηματικός κόφτης. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος δεν θα χάνει την ενίσχυση επειδή το ετήσιο εισόδημά του ξεπερνά κάποιο συγκεκριμένο όριο, εφόσον ανήκει στις κατηγορίες των δικαιούχων. Αντίστοιχα, δεν προβλέπεται περιουσιακό κριτήριο για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 100 ευρώ από τα 300, όπως είπαμε, στα 400 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε μια πρόσθετη ενίσχυση περίπου 8 ευρώ το μήνα, εάν η διαφορά υπολογιστεί σε 12μηνη βάση. Η επίσημη τώρα ημερομηνία καταβολής είναι η 30 Νοεμβρίου και η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και τα χρήματα θα κατατεθούν στο λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη ή η αντίστοιχη παροχή. Ανάλογα με την τράπεζα και τον χρόνο ολοκλήρωσης των τραπεζικών συναλλαγών, τα χρήματα ενδέχεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σταδιακά. Προσοχή πάντως χρειάζεται σε ένα σημείο. Τα 400 ευρώ δεν αποτελούν μόνιμη αύξηση της σύνταξης. Πρόκειται για μια αυτοτελή οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί μία φορά. Δεν ενσωματώνεται στην κύρια ή την επικουρική σύνταξη και δεν αλλάζει το ύψος των τακτικών συνταξιδοτικών αποδοχών. Επομένως, ο δικαιούχος θα δει μία ξεχωριστή πίστοση 400 ευρώ και όχι αύξηση κατά το συγκεκριμένο ποσό στην τακτική σύνταξή του. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το συνολικό κονδύλι που απαιτείται για την πληρωμή. Με 2.197.000 δικαιούχους και ενίσχυση 400 ευρώ ανά άτομο, το συνολικό ποσό που θα κατευθυνθεί στους συνταξιούχους και στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων φτάνει περίπου στα 878,8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, η 30 Νοεμβρίου γίνεται ημερομηνία κλειδί για περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν τα 400 ευρώ, όπως είπαμε, απευθείας στο λογαριασμό τους, χωρίς αίτηση, και για τις προβλεπόμενες κατηγορίες, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Έρχεται από ό,τι φαίνεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, διαβάζω εδώ στο sky.gr, με την Ελλάδα σταθερά στις πρώτες 15 χώρες του πλανήτη από πλευράς ημερών ηλιοφάνειας, περισσότερες από 300 το χρόνο. Είναι απορίας άξιων πως έως τώρα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στην χώρα μας ώστε να μπορεί να τοποθετήσει κάποιος φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και να εκμεταλλεύεται αυτήν την ηλιοφάνεια προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα. Η ώρα πάντως φαίνεται πως έχει φτάσει και μετράμε αντίστροφα για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Το νέο πλαίσιο θα ανοίξει το δρόμο για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ έγχυσης έως 800 βατ, προσφέροντας μια πολύ πιο απλή λύση αυτοπαραγωγής σε καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν ένα συμβατικό φωτοβολταϊκό. Τέτοια ισχύως φωτοβολταϊκά από 1 έως 4 πάνελ μικρών διαστάσεων, όπως γίνεται κατανοητό, δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης ενός νοικοκυριού. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα βρίσκεται στην κάλυψη μέρους των σταθερών καταναλώσεων ενός σπιτιού, όπως το ψυγείο, το ρούτερ, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ο φωτισμός. Για παράδειγμα, ένα ψυγείο καταναλώνει κάπου 200 κιλοβατόρες το χρόνο, ενώ ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να παράξει έως και 1.000. Οι υπολογισμοί των ειδικών λένε ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει 100 με 200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 8 με 16 ευρώ το μήνα. Στο σχετικό νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει στο 25% της ενέργειας που δαπανά το νοικοκυριό. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσει ο ενδιαφερόμενος είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση στις ώρες ηλιοφάνειας, τόσο μεγαλύτερο το όφελος, γιατί δεν μπορεί να αποθηκεύσει την ενέργεια για να την καταναλώσει το βράδυ, εκτός αν υπάρχει μπαταρία. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για την τοποθέτηση μπαταριών από το Υπουργείο Ενέργειας. Επίσης, το όφελος εξαρτάται και από την τιμή των φωτοβολταϊκών που θα τοποθετηθούν και που στην αγορά κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ. Στην αδημόσια διαβούλευση του σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας προβλέπονταν αρκετές υποχρεώσεις που περιλάμβαναν ακόμη και παρεμβάσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, οι οποίες έκαναν το όλο εγχείρημα πολύπλοκο, κοστοβόρο και αύξαναν την πιθανότητα αποτυχίας του μέτρου. Από τα μέσα Ιουλίου πάντως φαίνεται ότι κύλησε πολύ νερό στα βλάκι και η υπουργική απόφαση αναμένεται να είναι απογυμνωμένη από προσκόμματα, αντιμετωπίζοντας το φωτοβολταϊκό μπαλκονιού ως ένα προϊόν που εγκαθίσταται εύκολα στην υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση. Plug-in. Παράγει ρεύμα και τη διοχετεύει στο σπίτι απλά με τη σύνδεση στην πρίζα. Έτσι λοιπόν, για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού, ο ιδιώτης θα πρέπει να ενημερώσει τον ΒΒΕ μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με τα στοιχεία ταυτοποίησης του τάξης, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια εγκατάστασης. Από τις υποχρεώσεις που έμειναν μετά το lifting των αρχικών κειμένων, φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να παραμένει αυτή που θέλει το ακίνητο να έχει σε ισχύ υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, το γνωστό παλιό πιστοποιητικό της ΔΕΗ, που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι ασφαλής και κατάλληλη για χρήση. Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση για υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, που θα επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός και ο τρόπος τοποθέτησής του πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας του ΔΔΕ. Παραμένει επίσης ως προϋπόθεση η παροχή του ακινήτου να διαθέτει έξυπνο μετρητή, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά νοικοκυριά τίθενται εκτός. Το χρονοδιάγραμμα θέλει την κάλυψη όλων των νοικοκυριών με έξυπνους μετρητές έως το 2030. Ο έξυπνος μετρητής χρειάζεται ώστε να μπορεί ο ΔΔΕ να έχει εικόνα για τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τον τελικό λόγο πάντως τον έχει ο ΔΔΕ, ο οποίος έχει το δικαίωμα εν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένες περιοχές η τοποθέτηση πολλών τέτοιων συστημάτων θα βλάψει το σύστημα, να τα απαγορεύσει.

Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες εργαζόμενους να μπορούν να πάρουν από 719 έως και 1438 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να γίνονται σταδιακά κατά κύματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουν όλοι μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα στις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να πληρωθούν. Κάθε αίτηση θα περνά από τους απαραίτητους ελέγχους και εφόσον εγκρίνεται θα δρομολογείται η καταβολή του ποσού. Οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως το επάγγελμα που δηλώνει ενδιαφερόμενος, τα ημερομίσθια που έχει πραγματοποιήσει καθώς και την ασφάλισή του. Το ενδιαφέρον αναμένεται και φέτος μεγάλο, καθώς την προηγούμενη χρονιά περίπου 80.000 εργαζόμενοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα. Όπως σας είπα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν ανοίξει και οι δικαιούχοι μπορούν να μπουν στο gov.gr και να ακολουθήσουν την διαδρομή εργασία και ασφάλιση, ανεργία, ειδικό εποχικό βοήθημα, ΔΥΠΑ. Από τις 23 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των ΚΕΠ. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα, το βοήθημα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε εποχικά επαγγέλματα. Μεταξύ των δικαιούχων βρίσκονται οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλυνθοποιοί και αγκιοπλάστες, δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί, υποδηματεργάτες, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, χειριστές μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, εργαζόμενοι σε κινηματογράφους και θέατρα, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, ταξιθέτες, χορευτές, τεχνικοί ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων. Το ποσό που θα μπει στο λογαριασμό δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από το επάγγελμα. Το μεγαλύτερο βοήθημα φτάνει τα 1438 ευρώ. Οι οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί δικαιούνται 1064,12 ευρώ. Στα 1006,60 ευρώ διαμορφώνεται το βοήθημα για κεραμοποιούς, πλυνθοποιούς, αγκιοπλάστες, δασεργάτες, καπνεργάτες και εργαζόμενους στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες κατηγορίες το ποσό ανέρχεται στα 719 ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, οι ηθοποιοί, η τεχνική κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι χειριστές μηχανημάτων και οι υποδηματεργάτες. Υπάρχει όμως μια σημαντική παγίδα που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν τακτικό επίδομα ανεργίας κατά το διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική εξαίρεση. Οι οικοδόμοι μπορούν να πάρουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα, όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επομένως πριν από την αίτηση, καθώς η θεμελίωση δικαιώματος τακτικής επιδότησης ανεργίας μπορεί να επηρεάσει την καταβολή του εποχικού βοηθήματος.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολογούνται στη μία το μεσημέρι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πλήθους κόσμου θα αποχαιρετά στην Νίκαια τον αγαπημένο τραγουδιστή. Μια λαοθάλασσα συμμετείχε και χθες στη λαϊκή αγρυπνία. Συνεχίζονται οι έρευνες νότια της Γάβδου για ημιβυθισμένη Λέμβο με μετανάστες. Ένας νεκρός και πληροφορίες για 25 αγνοούμενους. Τελευταίο μπάνιο για 76χρονη Γαλλίδα στον Καλαθά Χανίων ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις της. Κατεπήγουσα ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τη δομή μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων και τις εξελίξεις με την εξέβρεση νέου χώρου ζητάει η παράταξη της Μαρίας Καναβάκη. Φωτιά πήραν οι τιμές των καυσίμων. Στα 2,27 η αμόλυβδη στα Χανιά φλερτάρει με τα 2,20 ευρώ στο Ηράκλειο μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Για την έλλειψη εστιών και τη φοιτητική στέγη διαμαρτύρονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στις 11 το πρωί συγκέντρωση στην Πριτανία του Ιδρύματος. Από σήμερα έως και τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Τρεις ναυτικοί τραυματίστηκαν από επίθεση με ντρόνς εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου σε λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 και πλέον είναι μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη με 2-0, ενώ η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 1-1. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoule.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη με τον υδράργυρο να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύηση.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα, εδώ στους 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καλωσορίζουμε και ευχόμαστε καλή εβδομάδα στον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος προσθέθηκε στην παρέα μας. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, καλή εβδομάδα, Αγάπη.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Αμήν.
0: Να κυλήσουν έτσι όλα ανώδυνα και ανέφελα, ναι, σε όλα τα επίπεδα.
1: Υγεία μόνο, αλλά να μην πέφτουμε σε άσχημους γιατρούς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, δυστυχώς.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Δυστυχώς, ναι, είναι το θέμα νομίζω που τις τελευταίες ημέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον μας και όχι άδικα, γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, ζητώντας υπηρεσίες από ένα ιατρείο το οποίο από ό,τι μαθαίνουμε έτσι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και δεν θα έπρεπε να έχει στον χώρο του μηχανήματα σαν και αυτό που αναφέρεται ότι χρησιμοποίησε ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο Γιώργος ο Μαζονάκης στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σε λίγο, σε πολύ λίγο από τώρα θα αποχαιρετήσει κιόλας ο κόσμος τον Γιώργο τον Μαζονάκη, έτσι,
1: κυρίας,
0: ναι, θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο να πούμε η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο και σχεδόν την ίδια ώρα θα απολογηθούν και οι γιατροί, Νίκο.
1: Μάλιστα, έτσι. Τι να πούμε, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν, έχουν τους λόγους τους που συμβαίνουν και αυτοί οι λόγοι, εφόσον είναι από ανθρώπους που δεν τιμούν ούτε την επιστήμη που κάνουν ούτε τον όρκο τους, αν και την τελευταία κουβέντα την έχει η δικαιοσύνη βεβαίως, έτσι, για να μην προτρέχουμε δηλαδή αποφάσεις δικαιοσύνης, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι τη στιγμή, εγώ θα πω ότι ήταν μια αμέλεια που στήχησε μια ζωή. Αυτό μόνο θα πω.
0: Μια καλωστημένη μπίζ να είχαν οργανώσει.
1: Μέχρι
0: τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Εγώ θα πω μόνο μια αμέλεια που στήχησε μια ζωή.
0: Ναι. Εννοείται. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Τουλάχιστον να βγει κάτι καλό από όλο αυτό, Νίκο.
1: Ναι, βέβαια. Σαφώς. Να παραδειγματιστούμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη νομίζω ότι έχει παραδειγματίσει πολλούς από εμάς να προσέχουμε
0: να
1: είμαστε πάμε,
0: πιο
1: να
0: υποψιασμένοι
1: κάνουμε...
0: πια και μπράβο, να εμπιστευόμαστε επαγγελματίες υγείας.
1: Επεμβάσεις που πάμε να κάνουμε, να παίρνουμε γνώμες. Ας πάρουμε και ένα τηλέφωνο ιατρικό σύλλογο.
0: Ας έχουμε συστάσεις, ας γνωρίζουμε πού απευθυνόμαστε.
1: Έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ βασικό. Πρόκειται για την υγεία μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, πάμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε για κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησες στην εκπομπή σου. Είχες τρεις καλεσμένους, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας. Μιλήσατε για τα αποτελέσματα της μελέτης για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.
1: Ακριβώς.
0: Είχες τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και μιλήσατε για το νέο σχολικό έτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο και έχεις και τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Μιλήσατε επίσης για το νέο σχολικό έτος, για την μέση εκπαίδευση στην πόλη μας, έτσι.
1: Ακριβώς, Αγάπη. Τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί αφενός σήμερα ουσιαστικά αρχίζουν τα μαθήματα στα σχολεία, που είναι ένα επίκαιρο θέμα.
0: Που δεν άρχισαν, αν με ρωτήσεις, γιατί συνομίλησα και με τις δυο μου τις κόρες. Η μία μάλιστα πήρε βιβλία στο Λύκειο, η δεύτερη στο γυμνάσιο, ούτε καν βιβλία ακόμη.
1: Ούτε καν βιβλία.
0: Και μάλλον λέει δεν θα συμβεί ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ενδεχομένως την Παρασκευή, γιατί τους έχουν τελειώσει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι. Θα περάσει έτσι η εβδομάδα.
1: Περιμένουν παρτίδα.
0: Ναι, μάλλον.
1: Λοιπόν. Και από την άλλη είναι ένα μεγάλο μείζον θέμα, αυτό της κλιματικής αλλαγής, που ήδη το αντιμετωπίζει η Κρήτη ολόκληρη και το οποίο απασχολεί ήδη και τις αρχές και τους αρμοδίους. Επειδή νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή ενδιαφέρει όλο το νησί, να ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε και στις εκπαίδευσεις.
0: Υπάρχουν αλλαγές, είναι βέβαιο αυτό.
1: Ναι,
0: ανά την Ιφίλιο, ανά τη χώρα, αλλά αν θελήσουμε να το εξειδικεύσουμε και στο νησί μας στην Κρήτη, που είναι βέβαιο ότι και εμείς οι απλοί πολίτες που δεν ασχολούμαστε κιόλας με τη γη, που δεν είμαστε γεωργοί, που δεν ασχολούμαστε με τα ζώα, να είμαστε αγροτοκτηνοτρόφοι κλπ., το έχουμε εντοπίσει. Βλέπουμε σημαντικές αλλαγές, κλιματικές αλλαγές από χρόνο σε χρόνο.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Αναστασάκης λοιπόν μίλησε στην εκπομπή μου με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της μελέτης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη, mm-hmm. η οποία έγινε στα Χανιά αυτή η παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αναστασάκης επισήμανε το εξής, ότι εάν παντρέψουμε την παράδοση με την σύγχρονη κατάσταση που βιώνουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Τι εννοούσε με αυτό? Έφερε ως παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, τα σπίτια. Τα σπίτια, είπε, παλιά είχαν οι άνθρωποι που ήξεραν το κλίμα, έβλεπαν όταν πάνε να χτίσουν ένα σπίτι που να βάλουν την αυλή, πώς να στρέψουν το σπίτι, όλα αυτά. Δηλαδή, κάνανε μια βιοκλιματική κατασκευή.
0: Ήταν και πέτρινα πολλά σπίτια τότε, βέβαια. Οπότε ήταν
1: ούτε
0: και πιο δροσερά.
1: Ούτε τίποτα. Βέβαια. Λοιπόν, εάν παντρέψουμε, είπε, τη σύγχρονη τεχνολογία με την παράδοση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Ένα κομμάτι είναι αυτό, γιατί είναι πολυδιάστατη και πολύπλοκο, όπως είπε και ο κύριος Αναστασάκης στο θέμα, δεν είναι απλό έτσι, και πιάνει όλες τις εκφάσεις στη ζωή, υγεία του ανθρώπου, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τις ακτές μας. Όλα αυτά τα πιάνει η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, όσον αφορά και την κατασκευή, συμφωνήσαμε με τον κύριο, τις κατασκευές δηλαδή, συμφωνήσαμε με τον κύριο Αναστασάκη για την εξοικονόμηση, ας πούμε, νερό που μιλάμε τόσο πάρα πολλές φορές. Για θυμηθείτε λίγο τα περίφημα σαρνίτσια που υπήρχαν, δηλαδή δεξαμενές υπόγειες που υπήρχαν στα σπίτια τα παλιά, που μάζευαν το νερό της
0: εβροχής. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πρόλαβα, έζησα σε τέτοιο σπίτι.
0: Ναι.
1: Σε χωριό, βεβαίως. Και ήταν πραγματικά, δηλαδή μιλάμε, μεγάλη εξυπηρέτηση να έχει το νερό το δικό σου όταν δεν έχει νερό το δίκτυο. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, ένα παράδειγμα φέρνουμε επίσης. Είπε ο κύριος Αναστασάκης λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες, κορυφαίοι επιστήμονες που συνεργάζονται με την περιφέρεια, παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα αυτά, τα οποία θα συνεχιστούν, βέβαια, η μελέτη θα συνεχιστεί, θα γίνει και πλατφόρμα στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις πλημμύρες η Κρήτη, και τις μεγάλες ζέστες, τα προβλήματα στην κτηνοτροφία. Όλα αυτά λοιπόν θα προτείνει μέτρα, και όχι μόνο θα προτείνει μέτρα η μελέτη, αλλά θα οδηγήσει και στην εκπαίδευση των ανθρώπων. Δηλαδή, φορείς θα εκπαιδεύουν τους πολίτες πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν, όταν έχουν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν, την κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε να πάνε σε καλύτερες μέρες. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αναστασάκης ότι παρομοίασε την κλιματική αλλαγή ως ένα μετεωρίτη που έχει πέσει στη γη και τώρα σηκώνει τη σκόνη του. Mm. Όταν λοιπόν υποχωρήσει η σκόνη, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την καινούρια κατάσταση με τον πεσμένο μετεωρίτη. Και αυτό βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση να το αντιμετωπίσει και η Κρήτη. Ξέρουμε ότι μας το λένε και φορείς, ότι υπάρχει μεγάλη ξηρασία στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν δεν υπάρχει ξηρασία, υπάρχουν απότομες βροχές, που δεν αντέχουν οι υποδομές μας. Ναι. Θα προτείνει λοιπόν λύσεις αυτή η μελέτη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, την κλιματική αλλαγή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Μάλιστα. Οπότε λίγος πολύ αυτά υπόθηκαν με τον κύριο
1: Αναστασάκη. Ναι, σε γενικές γραμμές, ναι, ναι.
0: Ωραία. Τώρα πάμε να μιλήσουμε
1: θα υπάρξει και δημοσίευμα, βέβαια,
0: στο politica.gr. Οπότε
1: μπορούν να διαβάσουν περισσότερα οι ακροατές μας και να ακούσουν και τη συνέντευξη του κυρίου Αναστασάκη.
0: Ωραία. Τώρα πάμε στο κομμάτι
1: το εκπαιδευτικό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα επίσημα ξεκίνησε σήμερα η χρονιά. Έτσι, το πρώτο κουδούνι το ακούσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε, που έγινε και ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία της χώρας. Οπότε μίλησες και για την μέση εκπαίδευση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τον κύριο Μακράκη, με τον οποίος μας είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 550 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών στο νομό Ηρακλείου. Μιλάμε πάντα για το νομό Ηρακλείου, έτσι, για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Τα οποία όμως θα καλυφθούν στο τέλος του Σεπτέμβρη. Το ίδιο, για να πούμε ότι είναι σίγουρο αυτό που μας είπε, διασταυρωμένο δηλαδή, εκ των προτέρων διασταυρωμένο είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Μακράκης, από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Μπελαδάκη, που τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει στην εκπομπή μου για το πώς ξεκινάει και πώς θα κυλήσει με τα καινούργια δεδομένα το σχολικό έτος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκείνο που έθιξε σε μεγάλο βαθμό βαθμό ο κύριος Μακράκης ήταν και το πρόβλημα της στέγης των εκπαιδευτικών. Είναι πολύ χαμηλή η μισθή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη μεγάλη ακρίβεια της αγοράς της στέγης οι εκπαιδευτικοί. Ζητούν λοιπόν αύξηση μισθών και μείωση βέβαια όσο είναι δυνατόν των ενοικίων. Βέβαια είναι μια αγορά η οποία αντιμετωπίζει κρίση, η αγορά της στέγης, όχι μόνο εδώ στο Ηράκλειο, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ευρώπη τουλάχιστον. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικής κρίσης. Μάλιστα είπε, σημείωσε ότι μερικοί εκπαιδευτικοί αδυνατούν να απεξέλθουν και αναγκάζονται να παραιτηθούν. Κάλεσε λοιπόν την πολιτεία να πάρει τα μέτρα εκείνα που χρειάζονται ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην φεύγουν από τον εκπαιδευτικό τομέα και να παραμένουν σε αυτόν, και σημείωσε βέβαια ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, ας πούμε η επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς που έχει καθιερώσει η κυβέρνηση, αλλά τις είπε ως αποσπασματικές. Όπως επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου εδώ και από πέρυσι νομίζω έχει θεσπίσει αυτό που θέσπισε φέτος ο Δήμος Γιάννου, να επιδοτεί τους εκπαιδευτικούς που θα πηγαίνουν σε αυτούς τους δήμους για να διδάξουν, όπως επίσης και τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή νοσηλευτές και αστυνομικούς, όπως έχει γίνει γνωστό. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως είπε ο κ. Μακράκης, αυτές οι προσπάθειες είναι αποσπασματικές. Και το τρίτο θέμα που έθιξε ο κ. Μακράκης είναι το θέμα της στέγης, της σχολικής στέγης, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία. Υπάρχουν ήδη εξώσεις στο Δήμο Ηρακλείου σε νηπιαγωγεία τα οποία αναγκάστηκαν να διχοτομηθούν, να το πούμε έτσι. Μας έφερε μάλιστα ένα παράδειγμα νηπιαγωγείου στον Μπόρο, όπου το ένα κομμάτι του πήγε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και το άλλο στο 14ο Δημοτικό. Γιατί εκεί το οποίο όπου στεγαζόταν, ο ιδιοκτήτης ήθελε να κάνει η διόχρηση του ακινήτου. Ή υπάρχουν προσφυγές ήδη και για άλλα νηπιαγωγεία. Οπότε είπε τέτοιες λύσεις είναι αποσπασματικές και πρέπει και εκεί να δοθεί οριστική και μόνιμη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εδώ να σημειώσουμε ότι για την αντιμετώπιση του νηπιαγωγείου που είπαμε μας έδωσε και την είδηση ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραχώρησε οικόπεδο, όπου εκεί με σύντομες διαδικασίες θα αναγερθεί, δηλαδή με ένα κτίσμα βαρέως τύπου όπως λέγεται, θα αναγερθεί κτίριο, τους ώστε να στεγάσει το νηπιαγωγείο αυτό που τώρα στεγάζεται στο 10ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτά σε γενικές γραμμές και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα ο κύριος Ριγάκης από τη μέση εκπαίδευση. Εκείνος στάθηκε πάρα πολύ στο θέμα το δημογραφικό, διότι βλέπουν τα παιδιά στα ηλίκια και λιγοστεύουν.
0: Ναι, ήταν πολύ λιγότερες οι εγγραφές φέτος.
1: Και βέβαια και ακριβώς. Και αυτό το απέδωσε στο γεγονός ότι οι οικογένειες πια δεν κάνουν παιδιά, διότι δεν
0: επεξέλθουν
1: οικονομικά.
0: Ακριβώς. Πώς θα μεγαλώσει ένα
1: λοιπόν,
0: παιδί.
1: Και μάλιστα μίλησε για φτωχοποίηση της κοινωνίας. Βέβαια απέδωσε την ευθύνη στην κυβέρνηση πως δεν λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που πρέπει να λάβει, ούτως ώστε να αυτό να εκλείψει. Είπε επίσης και για προβλήματα κατανάλωσης υλικού, να το πούμε έτσι, στα σχολεία, καθώς το σχολείο είναι που δουλεύει εκείνος, ζήτησαν από τους καθηγητές να αγοράσουν εκείνοι το χαρτί το φωτοτυπικό, διότι δεν υπάρχουν χρήματα.

να μιλήσουμε έτσι για το τέλος για τα διαγνωστικά κέντρα και για τις νέες οδηγίες του ΕΟΠΗ για την ψηφιακή καταχώρηση των εξετάσεων. Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε πιλωτικά, θυμάστε, η ψηφιακή καταχώρηση των διαγνωστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο. Η υποχρεωτική καταχώρηση ως προϋπόθεση αποζημίωσης μετατίθεται για την 1η Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στους παρόχους δίμηνη περίοδο προσαρμογής. Σε διευκρινήσεις λοιπόν σχετικά με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο, προχώρησε ο ΕΟΠΗ, καθορίζοντας το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της διαδικασίας μετά την παράταση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ό,τι αφορά στην υποχρεωτική ψηφιακή καταχώρηση των εξετάσεων. Η περίοδος αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους να προσαρμοστούν λοιπόν στα νέα δεδομένα και στις τεχνικές απαιτήσεις της ψηφιακής διαδικασίας. Αυτό άλλωστε ήταν και το αίτημα των γιατρών προς τον Υπουργό Υγείας όταν του ζήτησαν δίμηνη παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου. Παράλληλα, ο ΕΟΠΗ ενημερώνει ότι μετατίθεται η έναρξη της υποχρεωτικότητας της καταχώρησης των εργαστηριακών εξετάσεων ως προϋπόθεσης για την αποζημίωσή τους. Η σχετική υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026, αντί της ημερομηνίας που είχε αρχικά προβλεφθεί. Σημειώνεται ότι δυνατότητα πρόσβασης στις εξετάσεις τους θα έχουν ψηφιακά και οι πολίτες μέσω του My Health App. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του οργανισμού με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος από τους διαγνωστικούς παρόχους. Το ψηφιακό αποθετήριο αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Η ηλεκτρονική καταχώρηση των αποτελεσμάτων αναμένεται να ενισχύσει την οργάνωση και την παρακολούθηση των διαγνωστικών εξετάσεων, ενώ η δίμηνη μεταβατική περίοδος δίνει τον απαραίτητο χρόνο για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών ή λειτουργικών ζητημάτων πριν από την πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικότητας. Οι πάροχοι καλούνται πλέον να αξιοποιήσουν την πιλωτική περίοδο, ώστε από την 1η Νοεμβρίου η διαδικασία να αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του συστήματος υποβολής και αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων. We'll be right back.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Πριν όμως να σας αποχαιρετήσω, να κάνω μία αναφορά σε σχέση με το ολοκέντρο κατάστημα ΔΕΗ, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι λοιπόν εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Περισσότερα από εμάς αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης τη δική του διαδρομή και με αυτό το τραγούδι τον αποχαιρετώ σήμερα εδώ από τη ραδιοφωνική μας πηξίδα. Έτσι ξεκινάμε σήμερα, στη Λεωφόρο της Αγάπης. Το τραγούδι που έγραψε ο Μάριος Στόκας και ερμήνευσε με απόλυτη επιτυχία ένα δύσκολο τραγούδι Γιάννης Πάριος, ήταν αυτό το τραγούδι που έμελε να είναι το μοιραίο τραγούδι με την καλή έννοια του όρου τότε με την οποία ξεκινούσε ο Γιώργος τη δική του τη διαδρομή. Να είναι καλοτάξιδος. Και βεβαίως αυτό το οποίο αφήνει πίσω του είναι ένα σπουδαίο έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη που γκρέμισε τις σταθερές και τα δεδομένα πάνω στην ελληνική μουσική σκηνή, τραγουδώντας ακόμα και με ενδύματα που έμοιαζαν με φούστα Στράτο Διονυσίου.

0: και μου ερωτά.
1: Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, ο καθένας με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει αυτή την φυλακισμένη ψυχή, αυτή την ψυχή που πραγματικά θα έλεγα ότι έζησε μια ζωή από τη μια όπως την ήθελε, από την άλλη μια ζωή που θα έλεγα τελικά τον φυλάκισε και ίσως τον οδήγησε σε ένα άδοξο τέλος. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά χρόνια να δει αυτό που συνέβη στην Νίκαια από το απόγευμα της Κυριακής, όπου η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη βρέθηκε εκεί για λαϊκό προσκύνημα. Και βεβαίως μπορεί τούτη την ώρα να ψάχνουμε τις απαντήσεις για το θάνατό του και βεβαίως ίσως η διαγεγραμμένη φωτογραφία να δώσει ακόμα περισσότερο φως στις έρευνες των αρχών.

Τις τελευταίες αυτές ώρες, πριν η Αττική Γη υποδεχθεί το άψυχο σώμα του Γιώργου Μαζονάκη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας διάφορες ιστορίες που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον για τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και που ενδεχομένως κάποιες από αυτές δεν τις μάθαμε ή δεν τις ακούσαμε ποτέ. Εντόπισα μία από αυτές στο ψάξιμο που έκανα. Είναι μια άγνωστη ιστορία από την εποχή που με τον Πέτρο Πολυχρονίδη μεγάλωναν στην ίδια αυλή στη Νίκαια, στην ίδια πολυκατοικία, όπως γράφει χαρακτηριστικά και αποκαλύπτει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη σκιά του τελευταίου αποχαιρετισμού και της λαϊκής αγρυπνίας για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον Γιώργο Μαζονάκη μέχρι τα 15 του, γράφει αρχικά ότι έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια πριν τη δόξα, με τον Γιώργο, τη Βάσο και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μπότσαρη.

Στη συνέχεια περιγράφει μια στιγμή από το καλοκαίρι του 1984 όταν ο 12χρονος τότε Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζονάκης με μια χάρτινη ντουντούκα, σαν τελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν, αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας. Συνεχίζει ο Πέτρος Πολυχρονίδης για τον Γιώργο Μαζονάκη, μετοφέροντας τι του απάντησε ο μετέπειτα διάσημος τραγουδιστής όταν τον ρώτησε από αφέλεια γιατί θα έπρεπε να δώσουμε λεφτά, αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών. Εδώ θα κάνουμε τέχνη, Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν, του είπε τότε ο Γιώργος Μαζονάκης, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει την ανάρτησή του στο Instagram. Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε καλλιτέχνης. Γεννήθηκε.

Πλήθος από ιστορίες λοιπόν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μια άλλη αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σαν ήμουν παιδί» που ερμήνευσε πριν από 23 χρόνια. Πρόκειται για ένα χασάπικο σε μουσική και στίχους του Φίβου, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Σάββατο», με το συνθέτη να εξηγεί πως το εμπνεύστηκε. Ο Φίβος είχε αποκαλύψει την αληθινή ιστορία που αποτέλεσε την έμπνευση για το κομμάτι μέσα από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Οκτώβριο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Όπως περιέγραψε, η αφορμή ήταν μια προσωπική περιπέτεια που είχε βιώσει ένας στενός φίλος του με τα ναρκωτικά. Μιλώντας για τη σχέση που είχαν εκείνη την περίοδο, ο Φίβος εξήγησε πως επρόκειτο για έναν άνθρωπο με τον οποίο ήταν πολύ κοντά, μέχρι που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους οδήγησαν να απομακρυνθούν. Είχα ένα φίλο πολύ αγαπημένο, τον έχω ακόμα, δηλαδή 2-3 χρόνια μικρότερό μου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, διότι μπορεί να τον φωτογραφήσω και θέλω να πω κάτι προσωπικό του. Ήμασταν κολλητοί, κάθε μέρα μαζί για πολλά έτη και κάποια στιγμή λόγω δουλειάς οι δρόμοι μας χώρισαν. Στη συνέχεια, αναφέρει, ο Φίβος πληροφορήθηκε από τη μητέρα του φίλου του ότι εκείνος είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Η ίδια μάλιστα απευθύνθηκε στο Φίβο ζητώντας τη βοήθειά του. Χτυπάει το τηλέφωνό μου, ήταν η μητέρα του και μου λέει: «Αγόρι μου, πήρα δείγμα από τα ούρα του φίλου σου από τη λεκάνη της τουαλέτας που είχε ξεχάσει να τραβήξει το καζανάκι και ανακάλυψα ότι έχει μπλέξει με ναρκωτικά. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, βοήθησέ με». Είχε μπλέξει με έναν περίεργο τύπο, για να μην πω χειρότερη κουβέντα, διότι τον γνώριζα κι εγώ και τον είχε βάλει μέσα στα ναρκωτικά.

Βλέποντας τις εικόνες από τον ναό στη Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα έχει δημιουργηθεί το διαχώρητο, σκεφτόμουν στο μυαλό μου την ρίση ενός παλιού πολιτικού, ο οποίος απευθυνόμενος στον γιο του, ο οποίος του είπε ότι θα κάνω καριέρα στο εξωτερικό και δεν θα γυρίσω στην Ελλάδα, του είχε πει ότι κάντο, θα φτάσεις πολύ ψηλά, αλλά στην κηδεία σου δεν θα έρθει κανένας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του λαού μας, που μέσα στη μιζέρια του πολλές φορές και στα πικρόχολα σχόλια ξεπερνά, θα έλεγα, τα όρια του και κάνει αυτό που έκανε και στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη στην εκκλησία στη Νίκαια. Βεβαίως ο Γιώργος ο Μαζονάκης, για μας που τον ζήσαμε επί σκηνής, θα θυμόμαστε ότι πάντα έβγαινε πολύ αργά στην πίστα. Και βεβαίως αυτοί που πήγαιναν στην πίστα ήταν διατεθειμένοι να το πάνε μέχρι το πρωί. Αυτό ακριβώς θυμήθηκαν ενδεχομένως και χθες, ότι τις βραδιές που έκαναν με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, που ξεκίνησαν πολύ αργά, θα ήταν παιχνιδάκι για αυτούς, το λέω μεταφορικά και σε εισαγωγικά, να σταθούν δίπλα του στις τελευταίες του στιγμές, το ξαναλέω, πριν τον υποδεχθεί η Αττική Γη.

0: Γιώργος Μαζονάκης δεν είπε με επιτυχία τεράστια μόνο τα δικά του τα τραγούδια. Τραγούδησε, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και μεγάλες επιτυχίες από άλλους καλλιτέχνες, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, που έχει ερμηνεύσει, θα έλεγα, εξαιρετικά η Ελπίδα, και το οποίο βεβαίως ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία, για να θυμηθώ και εγώ την ιστορία, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, να το πει για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας ότι κάναμε πρόβα στα καμαρίνια λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί το σκεφτήκαμε, μας ήρθε και το κάναμε. Και βγήκε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα την πηξίδα σας προσφέρει η Sea Jets, που σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο στις Κυκλάδες, μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες για την Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά για την Πάρο, και από εκεί Τίνο, Σύρο, Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως σας υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί και ισχύει αυτή η μεγάλη προσφορά, όπου αν κλείσετε και τώρα τα εισιτήρια της αναχώρησης μαζί με τα εισιτήρια της επιστροφής, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα όφελος της τάξης του 50% στην τιμή του εισιτηρίου της επιστροφής, και ισχύει και για τους επιβάτες αλλά και για τα οχήματα. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Γίτινας. Σε λίγο, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια του Πειραιά πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία για το δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου συμμετέχει από χθες στην μεγάλη αυτή προσέλευση που έχει γίνει στην Αγία Τριάδα. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί που φέρονται ως υπέτη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Συνεχίζονται οι έρευνες νότια της Γάβδου για 25 αγνοούμενους μετά την ημιβήθηση Λέμβου με μετανάστες. 51 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ ένας εντοπίστηκε νεκρός. Τραγικό τέλος για 76χρονη Γαλλίδα στον Καλαθά Χανίων. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε 4χρονο κορίτσι μετά από επίθεση σκύλου στον Εσταυρωμένο. Το παιδί φέρει πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι. Χειροπέδεσε 17χρονο και στον υπεύθυνο νυχτερινού κέντρου στο Ρέθυμνο, καθώς ο ανήλικος φέρεται να μπει και στο κατάστημα με την ταυτότητα φίλου του. Ελαφρά τραυματίστηκε άνδρας 21 ετών σε τροχαίο στην Ελούντα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Κλείνει από την ερχόμενη Πέμπτη για 4 ημέρες ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης στη γέφυρα Ξεροποτάμου στον Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν, τόνισε ο κύριος Τασούλας, επισημένοντας παράλληλα ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι διεκδικήσιμες. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και το κλείσιμο αγωγού στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανετολικού και παραμένει μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη στο ντέρμπι, ενώ Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Για όλες τις αθλητικές ειδήσεις, συντονιστείτε στο Sport FM 104,2 και επισκεφτείτε το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Με νεφώσει σήμερα ο ουρανός στην Κρήτη, αλλά με τον υδράργυρο να προβλέπεται να φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομη ενημέρωση. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, αυτό κατά την προσωπική μου άποψη. Ξέρετε, η τέχνη, η μουσική έχουν μια σοβαρή υποκειμενικότητα. Είναι από τα πράγματα που δικαιούνται να έχουν υποκειμενικότητα. Αυτό για μένα, μέσα στο πλαίσιο του μουσικού εργοστασίου που ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που βγαίνουν πάρα πολλά τραγούδια, είναι το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο που γράφτηκε και που κατά την προσωπική μου άποψη ερμηνεύθηκε τα τελευταία χρόνια από τα εκατοντάδες ζεϊμπέκικα που γράφτηκαν και που βεβαίως αγαπήσαμε, αξιολογήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ενδεχομένως. Αυτό το τραγούδι, όσον αφορά τους στίχους που έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια και όσον αφορά τη μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, είναι νομίζω εμβληματικό. Και παρά το γεγονός ότι ο Μαζωνάκης δεν έβαζε τραγούδια στους δίσκους του για να τα γεμίζει, γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές επιτυχίες και γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά τραγούδια τα οποία ξεχώρισαν. Είναι χαρακτηριστικό και θέλω να το πω ως ένας άνθρωπος που παρακολουθώ στενά τη μουσική και τα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από αγάπη και μόνο, όχι επαγγελματικά δηλαδή, ότι υπάρχουν δίσκοι που έχουν μία, άντε το πολύ μία μισή επιτυχία, δεν θα πω καν δύο, και είναι γεμάτη με 8-10 τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρει τελικά κανένας. Διότι από το δίσκο ένα τραγούδι πούλησε. Ένα τραγούδι, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, έγινε hit. Εδώ, στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζωνάκη, είχαμε δίσκους, όχι τους τελευταίους του, διαχρονικά, που δεν ήξερες ποιο τραγούδι είναι καλύτερο από ένα άλλο. Βέβαια, οφείλω να πω ότι επειδή ο Μαζωνάκης, όπως είπαμε, έσπασε τις ταμπέλες και έκανε τις ανατροπές, και σε μια συζήτηση που είχα και χθες, αυτό που είπα είναι ότι εάν θες να ξεχωρίσεις και να φύγεις από το πλήθος, πρέπει να κάνεις αντισυμβατικά πράγματα. Διότι αν κάνεις πολύ απλά αυτό που κάνουν όλοι, τότε θα εξακολουθήσεις να είσαι μέσα στο σώρο. Αυτό ισχύει για τους επιστήμονες, ισχύει για τους γιατρούς, για τους δικηγόρους, για τους πολιτικούς μηχανικούς, για τους λογιστές, για τους οικονομολόγους, ισχύει για μας τους δημοσιογράφους, αλλά ισχύει και για τους καλλιτέχνες. Ότι αν θες να φύγεις από το σωρό, εκεί που είναι όλοι, όπως έφυγε ο Μαζωνάκης και εκτοξεύθηκε πραγματικά στα ύψη, πρέπει να κάνεις διαφορετικά πράγματα ή να προσεγγίζεις τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα προσεγγίζουν οι υπόλοιποι. Ο Γιώργος λοιπόν ο Μαζωνάκης, επειδή έτυχε να τον ζήσω επί σκηνής από την πρώτη του χρονιά, όπως έχω αναφέρει ξανά, στο Λίντο, στην Αθήνα, όταν εγώ έφυγα και πήγα φοιτητής στην Αθήνα πάνω, το 1993. Ήταν ήδη, δηλαδή εγώ το 1993 είμαι 19 ετών, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι 21. Ήταν ήδη πρώτο όνομα. Και επειδή λίγο νωρίτερα διαβάσαμε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Πολυχρονίδης, αλλά και αυτό που είπε ο Φίβος, ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης δεν έγινε καλλιτέχνης καλός στην πορεία. Γεννήθηκε αστέρι, ήταν προδιαγεγραμμένο αυτό. Βεβαίως, στην Αθηνά και Χειρακίνη, βοηθάει Γιώργη, αλλά σύε και εσύ τα πόδια σου, έχουμε συνηθίσει να λέμε, δεν το άφησε στην τύχη. Το δούλεψε, δηλαδή ακόμα και το ντύσιμό του, η εμφάνισή του επί σκηνής, δεν ήταν αυτό που ήταν όλοι. Ήταν κάτι ξεχωριστό και ήταν κάτι μοναδικό. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή τη θεωρία που αρκετοί διατύπωσαν, που είπαν ότι ο Μαζωνάκης έτσι γεννήθηκε. Συνεπικουρούμενος από ένα ηχητικό που έχω επιλέξει να ακούσουμε τώρα και που όταν το βρήκα πριν από χρόνια, γιατί αυτό το ηχητικό, το βίντεο συγκεκριμένα, το οποίο θα παίξουμε, αλλά εσείς δεν θα το βλέπετε, απλά θα το ακούτε, δεν έχει καμία σημασία, δεν αλλάζει το νόημα και το περιεχόμενο, ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό το οποίο και εγώ πίστευα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Είμαι δασκάλα σύγχρονου τραγουδιού στο Εθνικό Οδείο γύρω στα 40 χρόνια. Πάρα πολλοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν γίνει μαθητές μου και από εκεί και πέρα και μεγάλα ονόματα. Πριν από αρκετά χρόνια, πολλά θα έλεγα, ήρθε ένα παλικαράκι στο σπίτι μου, γύρω στα 16-16,5, για να του κάνω τραγούδι. Ήρθε ένα παιδί με τους γονείς του και με ένα άλλο παλικαράκι δίπλα του. Θέλω, μου λέει, να κάνω τραγούδι. Πολύ ωραία, έλα λοιπόν να σε ακούσω. Πάμε να τον ακούσω. Σηκώνεται και το άλλο παλικαράκι μαζί του και κάθεται στο πιάνο. Λέω, αυτός τι είναι? Είναι, λέει, ο πιανίστας μου. Του λέω, γιατί παιδί μου έφερες και τον πιανίστα σου μαζί? Γιατί κι αν εσείς δεν ξέρετε το τραγούδι μου, να μην μπορούσα να το πω σωστά, να καταλάβετε ποιος είμαι. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί του. Εκείνη ήταν η στιγμή που είπα ότι αυτός έχει γεννηθεί στάρ. Στις πρώτες εξετάσεις φάνηκαν όλα. Είχα αποφασίσει να πει ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, τη Λεωφόρο της Αγάπης. Κάποια στιγμή λέω, μήπως δεν πρέπει να το πεις αυτό το τραγούδι, γιατί και πολύ δύσκολο είναι, και μήπως είσαι και πολύ μικρός ακόμα για να το πεις. Ήταν αδύνατο να το δεχτεί βέβαια αυτό. Μου είπε, όχι, θα το πω. Και το είπε, και τότε φάνηκε ότι ξεκινάει η μεγάλη του πορεία. Ακόμα και σήμερα δουλεύει. Είναι πάρα πολλές φορές που συναντιόμαστε για να κάνουμε μαθήματα. Μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει και μετά από το τόσο μεγάλο όνομα που έγινε στο χώρο, εξακολουθεί να φέρεται, να κινείται με το ίδιο ήθος, την ίδια αγάπη, την ίδια αξιοπρέπεια και τον ίδιο σεβασμό απέναντί μου. Για να μείνει κανείς και αν πετύχει, πρέπει να έχει ταλέντο. Δεν μπορεί. Αγάπη, ήθος, σεβασμός είναι τα μεγάλα του προσόντα. Δεν έχω σε αυτή την πορεία της κοινής μας ζωής, ας πούμε, να πω τίποτα άλλο. Σαν αυτόν κανένας.

Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, συγγνώμη για αυτό που θα πω και με όλο το σεβασμό βεβαίως, αλλά τα έσπασε τις τελευταίες ώρες ακόμα και στο ελληνικό Spotify. Τώρα μπαίνω εδώ και βλέπω τη λίστα με τα top 50 τραγούδια που αυτή την στιγμή και βεβαίως με βάση την αξιολόγηση και την επιλογή του κόσμου τις τελευταίες περίπου 24 ώρες έχουν ουσιαστικά μονοπολίσει οι πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, 12 θέσεις, ναι, οι πρώτες 12 θέσεις μόνο με Γιώργο Μαζονάκη. Στην πρώτη θέση βεβαίως βρίσκεται το Ώρες Μικρές, δηλαδή αυτό που αναζήτησε ο κόσμος περισσότερο, αυτό που επέλεξε να ακούσει. Ακολουθεί το Ενόπνευμα Φτηνό, το Αγαπώ Σημαίνει, το Ανήκω σε μένα, το Τέσσερις Πήγε, τα Δύσκολα Φεγγάρια, το Να Περνάς, το Λείπει Πάλι ο Θεός, το Ένα Θαύμα,

Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, προσέξτε, επέλεξε στη δισκογραφία μαζί με τους συνεργάτες του να φτιάχνει δίσκους όπου, ξαναλέμε, το είπαμε και πριν, όλα τα τραγούδια ήταν επιτυχίες. Μέτρησα, ο Γιώργος έκανε 160 διαφορετικά τραγούδια σε όλη του την καριέρα, όπου σχεδόν και τα 150-160 είναι πασίγνωστα τραγούδια. Δηλαδή, αν τα έσπαγε, αν έκανε αυτό που λέμε split, θα είχε βγάλει, δηλαδή ανέβαζε 2 επιτυχίες, 3 επιτυχίες, όταν οι άλλοι βάζουν 1,5, έτσι. Εάν έβαζε 3 τραγούδια, θα πω εγώ, σε κάθε δίσκο, και τα υπόλοιπα απλά γέμιζε με τραγούδια να υπάρχουν, θα είχε κάνει άπειρους δίσκους όλα αυτά τα χρόνια, και βεβαίως θα είχε σπάσει και αυτό το ρεκόρ, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι δικό του. Λοιπόν, αυτή είναι επίσης η στατιστική και η αριθμητική του Γιώργου του Μαζωνάκη, που ξαναλέω ότι ό,τι ουσιαστικά και αν βάλεις στη ζυγαριά για να ζυγίσεις, τον εκτοξεύει στα ύψη.

Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Αφού σας ευχαριστούσα για τα μηνύματα που έχουν έρθει, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η πηξίδα σήμερα. Εγώ τον Μαζονάκη τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον άκουγα πάρα πολύ. Ήμουνα από τα πρώτα του βήματα, θα έλεγα, φαν, να το πω έτσι πολύ απλά. Είμαι λυπημένος. Μου έχει στοιχήσει η απώλεια και βεβαίως πολύ περισσότερο μου έχει στοιχήσει η απώλεια ανθρώπινα του τρόπου που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Θέλω να πω όμως εδώ, και με αυτό θα κλείσω, και βεβαίως το τραγούδι που ακολουθεί, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, εκτός από αυτά που προσέφερε στο ελληνικό πεντάγραμμο, με το θάνατό του θα δώσει και το έναυσμα για να κινηθεί η πολιτεία και βεβαίως οι επιστημονικοί φορείς και οι σύλλογοι απέναντι σε αυτούς τους σκιτζίδες και αλμπάνιδες που έχουν γεμίσει την αγορά και τους οποίους πολλοί από εσάς στηρίζετε, πληρώνετε και παίζετε τη ζωή σας ή την υγεία σας κορώνα γράμματα. Αυτή, θα έλεγα, είναι και η μεγάλη δωρεά, η μεγάλη παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζονάκη, που μέσα από το θάνατο ίσως θα ευαισθητοποιήσει κάποιους μηχανισμούς επιτέλους να λειτουργήσουν. Βέβαια, ως άνθρωπος που είμαι πολιτικοποιημένος, θέλω να σας πω ότι άκουγα σήμερα τον κύριο Θεμιστοκλέους, τον αρμόδιο υφυπουργό υγείας, να λέει ότι θα κοιτάξουμε να ελέγξουμε τα social media και την επικοινωνία αυτών των κέντρων και των γιατρών στο διαδίκτυο. Θέλω να πω ότι είναι σύλλαθη η προσέγγιση του κύριου Θεμιστοκλέους και με απογοητεύει. Διότι αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της αυτοσχέδιας κλινικής στην Καρνεάδου, δηλαδή αυτό το ιατρείο στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του και έφυγε από τη ζωή, θα καταλάβουμε ότι αυτό το ιατρείο όχι μόνο δεν έκανε προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν είχε κάνει ούτε ταμπέλα στην είσοδο, ούτε καν κουδούνι. Διότι πολύ απλά η επικοινωνία του και η διαφήμιση του πήγαινε στόμα-στόμα. Άρα καθόλου δεν με καλύπτει η τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Περιμένω να δω άλλα πράγματα, πιο σοβαρά, πιο ουσιαστικά, πιο αποτελεσματικά. Και επειδή κάποια τραγούδια, για να βάλω τον επίλογο για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, οι στίχοι τους ήταν ίσως και προφητικοί, αν καθίσετε να τους ακούσετε με προσοχή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω διαφορετικό τραγούδι για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή αφιερωματική πηξίδα στον Γιώργο Μαζονάκη με το τραγούδι το οποίο επίσης θα έλεγα, χωρίς να είναι λαϊκό τραγούδι, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, αλλά και την ικανότητα να τραγουδάει τα πάντα, επί της ουσίας κλείνει αυτό το κύκλο πολύ γρήγορα, πολύ άδοξα, πολύ απρόσμενα απέναντι σε όλους εμάς, χρωστώντας μας, το λέω μεταφορικά, ακόμα μερικά τραγούδια, ακόμα μερικές εμφανίσεις. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Με οδύνει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Την ώρα της κηδείας απολογούνται οι δύο γιατροί. Συνέντευξη του δικηγόρου Χαραλαμπουλικούδη στον Πολίτικα. Τη ζητά η οικογένεια του τραγουδιστή. Συνεχίζονται οι έρευνες νότια της Γάβδου μετά την τραγωδία με μετανάστες. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι. Θύελλα αντιδράσεων για την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη και επίδομα ανεργίας με όριο τους 2 μήνες. Επίθεση από τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου μέσω του σταθμού μας. Πόσες προτάσεις έπεσαν στο τραπέζι για νέο χώρο δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και τι απερίφθη? Συνέντευξη των διαμαρτυρόμενων κατοίκων στον Πολίτικα. Με κενά στην εκπαίδευση το πρώτο κουδούνι. Τι λένε οι εκπαιδευτικοί στο σταθμό μας? Αναλυτικά οι ειδήσεις. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται το μεσημέρι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις δικαστικές αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι από την άφιξη του τραγουδιστή έως και την επέμβαση του ΕΚΑΒ. Σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Την ίδια ώρα ψάλεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με οδύνη αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη, η οικογένειά του, ο καλλιτεχνικός κόσμος και όσοι αγάπησαν τα τραγούδια του. Μία λαοθάλασσα συμμετείχε και χθες στη λαϊκή αγρυπνία με τις εικόνες να κάνουν το γύρο της χώρας. Εν τω μεταξύ, τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ζήτησε ακόμη από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα προβλεπόμενο έλεγχο στο επίμαχο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων ανήκει στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Και μένουμε στο θέμα για να πάμε στο σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου για τους ελέγχους. Κώστα, καλησπέρα, που πραγματοποιούνται ή μάλλον δεν πραγματοποιούνται στα περισσότερα ιατρία.
9: Από εκεί θα ξεκινήσουμε, αλλά πριν πάμε εκεί να δώσουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία φαίνεται να έχει προκύψει λίγο πριν ξεκινήσει το δελτίο μας, καθώς δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στο σκοτεινό, στο ύποπτο ιατρείο του Κολονακίου, ενδέχεται να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του Γιώργου Μαζονάκη. Και το λέμε αυτό διότι καταλαβαίνεις ότι αυτά τα μηχανήματα συλλέγουν πληροφορίες και καταγράφουν στοιχεία κατά τα οποία μπορεί να γίνει μια ανάλυση έτσι κι αλλιώς μετά το πέρας της παροχής αυτής της υπηρεσίας. Συνεπώς, όσο αυτά τα μηχανήματα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αρχοχών, συνεπικουρούμενοι από τους ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι τα χειρίζονται στα δημόσια νοσοκομεία, είδα μια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που εξηγούσε ακριβώς στο Λαϊκό Νοσοκομείο πώς γίνεται αυτή η πλασμαφαίρεση, πώς θα πρέπει ουσιαστικά ο κόσμος να έχει αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια, όπως έχουμε ξαναπεί, ιατρική πράξη που δεν αφορά την αναζωογόνηση και το να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, αλλά να αντιμετωπίσει σοβαρές παθήσεις και προβλήματα υγείας. Και γίνεται πού, πρόσεξε, δίπλα σε μονάδα εντατικής θεραπείας, διότι γνωρίζουν τον βαθμό επικινδυνότητας που έχει ο κάθε ασθενής που θα μπει να κάνει αυτή την ιατρική πράξη. Τώρα, άκουσα αυτό που είπες και είναι ενδιαφέρον από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω όμως να σου πω ότι και εγώ πληροφορήθηκα νωρίτερα ότι ο συνεργάτης του υφυπουργός, ο κύριος Θεμιστοκλέους, είπε ότι σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και τους επιστημονικούς φορείς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να ελέγχουμε το τι βγαίνει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, και τι κυκλοφορεί γενικότερα στο διαδίκτυο, όπου είναι οι σελίδες, τα site δηλαδή, αυτών των γιατρών και των κέντρων. Θέλω να σου πω ότι δεν με κάνει να νιώθω περισσότερο ήσυχος και σίγουρος, διότι θα πω ένα πράγμα. Η συγκεκριμένη κλινική, σε εισαγωγικά, η ψευδοκλινική, όπως εγώ την ονομάζω αυτές τις μέρες στο Κολονάκι, δεν τραβούσε το πελατολόγιο της ούτε από τη σελίδα της στο διαδίκτυο, που βεβαίως υπήρχε, ούτε από τα social media. Εδώ υπάρχει, κατά το ρεπορτάζ, μία παραδοχή ότι όλοι πήγαιναν εκεί στόμα με στόμα. Και μάλιστα θα γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος και θα πω ότι καλά-καλά δεν είχαν κουδούνι ή ταμπέλα στην είσοδο. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν εσύ περνούσες από την Καρνεάδου, από το συγκεκριμένο σημείο, δεν θα μπορούσες να βρεις τη stem cell, εάν δεν σου είχε πει κάποιος ότι εκεί είναι αυτό το ιατρείο. Θα πρέπει να την ψάχνεις. Ακόμα και στον όροφο δεν ήξερες που ήτανε. Επίσης, θέλω να πω κάτι ακόμα για τους ιατρικούς συλλόγους. Οι έλεγχοι που ισχυρίζονται ότι είχαν γίνει στο συγκεκριμένο χώρο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αντιλαμβανόμαστε ότι ένας έλεγχος γίνεται ευνηδιαστικά. Δηλαδή, εκεί που κάνεις μια εξέταση, εκεί που κάθεσαι, περιμένει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, να το εξετάσει, χτυπάει η πόρτα, καλημέρα σας, γεια σας από τον Ιατρικό Σύλλογο, ήρθαμε να σας ελέγξουμε. Δεν μπορεί να έκαναν ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και να μην είχαν εντοπίσει ποτέ αυτό το μηχάνημα. Προφανώς λοιπόν το μυαλό μας πηγαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι έλεγχοι αυτοί, όταν και όποτε γινόταν στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο σημείο, στο συγκεκριμένο ιατρείο, στη συγκεκριμένη ψευδοκλινική, να υπήρχε ενημέρωση νωρίτερα. Δεν μπορεί να πήγαν 2-3 φορές που διαβάζουμε και να μην το βρήκαν ποτέ. Αυτό νομίζω ότι μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση. Και κάτι τελευταίο. Ο Γιώργος Μαζονάκης, το είπα λιγότερο και νωρίτερα, κλείνοντας την εκπομπή, φεύγοντας με το θάνατό του, αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη. Να σωθούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι ενδεχομένως, αφού τώρα πάλι ξυπνάει κατόπιν εορτής η πολιτεία, τώρα πάλι ξυπνάει κατόπιν εορτής το σύνολο εκείνων των ανθρώπων που είτε φώναζαν και δεν ακούγονταν, όπως η κυρία Ρουμπελάκη, η καθηγήτρια που βγάλαμε και είναι πρόεδρος της εταιρείας αναζωογονητικής ιατρικής, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ και μίλησε αποκλειστικά στην Πηξίδα πριν από λίγες ημέρες, αλλά και κάποιοι άλλοι που επίσης με σοβαρότητα, σεμνότητα προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν το τι κάνετε ρε παιδιά, πού πάτε ρε παιδιά, σε ποιους δίνετε λεφτά ρε παιδιά, και δεν ακούγονταν ποτέ. Ο θάνατος λοιπόν του Γιώργου Μαζωνάκη θα προσφέρει επίσης ένα κοινωνικό δώρο στην Ελλάδα, στη χώρα, στους πολίτες, αφού θεωρώ ότι σαφέστατα θα περιοριστεί η ασυδοσία η οποία υπάρχει. Θα πρέπει όμως ο κόσμος να αποκτήσει την κουλτούρα εκείνη και την ενημέρωση, και πρέπει να το κάνει αυτό ακόμα και για απλούστατα πράγματα για τα οποία καταφεύγει να πληρώνει υπηρεσίες για να βάζει πολλές φορές την ίδια του τη ζωή σε κίνδυνο και την υγεία του.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα την ίδια ώρα η πλευρά της οικογένειας ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων γιατρών του ιατρείου του Κολονακίου. Σύμφωνα με τον Χαράλα Μπολικούδη, δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, που μίλησε στην εκπομπή Όλα Μαζί και στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητείται η μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
10: Ιατρική πράξη η οποία γίνεται για κάποιες εξειδικευμένες νόσους. Δεν γίνεται δια πάσα νόσο. Τέτοια νόσο από αυτές που προβλέπονται επιστημονικά δεν έπασχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το δεύτερο είναι ότι δεν είχαν ειδίκευση για να κάνουν τέτοια ιατρική πράξη. Το τρίτο είναι ότι δεν έγινε σε χώρο νοσοκομιακό όπως προβλέπεται από τον νόμο, ότι τέτοιες ιατρικές πράξεις γίνονται μόνο σε νοσοκομιακούς χώρους. Το τέταρτο είναι ότι διενεργήθηκε και αποφασίστηκε να διενεργηθεί χωρίς να υπάρχει ο νοσοκομιακός εξοπλισμός που απαιτείται για την υποστήριξη μιας τέτοιας θεραπείας σε περίπτωση που υπάρξει μια επιπλοκή. Δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα για κάρπα, δεν υπήρχαν απεινιδωτές, αδρεναλίνη και όλα όσα προβλέπονται για την περίπτωση η οποία γίνεται μια επιπλοκή σε μια ιατρική πράξη. Όλα αυτά λοιπόν εμένα με οδηγούν αβίαστο στο συμπέρασμα, γιατί δεν έχουν γίνει από έναν απλό άνθρωπο, έχουν γίνει από γιατρούς, ότι στο βουλητικό στοιχείο, δεν ισχυρίζομαι δηλαδή ότι επεδίωκαν να αφαιρέσουν μια ανθρώπινη ζωή, γιατί αυτό είναι άμεσος δόλος πρώτου βαθμού. Λέω όμως ότι έχουν ένα ενδεχόμενο δόλο, γιατί θα μπορούσαν από την επαγγελματική τους εμπειρία ως γιατροί να προβλέψουν ότι είναι πιθανό να γίνει μια τέτοια εκεί, αφού το κάνουν αυτή την ιατρική πράξη με σειρά πλημελιών και παρανόμων διαδικασιών, και μπορούσαν να προβλέψουν το θανατηφόρο αποτέλεσμα και το αποδέχτηκαν. Υπήρχε ένας εσωτερικός συμβιβασμός με την πιθανότητα επέλευσης του αποτελέσματος. Είπαν όμως ας το κάνουμε, προκειμένου να πάρουμε τα χρήματά μας.
9: Ναι.
10: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την κοινωνία μας, και θα πρέπει να υπάρξει και μια θεσμική θωράκιση από εδώ και στο εξής, και να μην πείθονται εύκολα οι ασθενείς να προβαίνουν σε πράξεις μέσα σε ιατρία, όταν αυτά τα ιατρία δεν είναι κατάλληλα οργανωμένα για την τέλεση των ιατρικών πράξεων.
8: Θύελλα αντιδράσεων για την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας με όριο τους 2 μήνες. Αποστάσεις πήρε υπουργός Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως πρόκειται για προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ξενοδοχών υπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Ο κ. Κοκολάκης χαρακτήρισε τη σχετική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου χειροβομβίδα που ήταν εκτός τόπου και χρόνου, υποστηρίζοντας όμως ότι πίσω από αυτήν δεν βρίσκεται απλώς μια προσωπική άποψη. Αντιθέτως, τη συνέδεσε με όσα, όπως αποκάλυψε, είχαν ήδη υποθεί σε συναντήσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων με το Υπουργείο Εργασίας και μίλησε ευθέως για οργανωμένο σχέδιο σε βάρος των Ελλήνων εργαζομένων στον τουρισμό.
11: Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον δεν μένει εδώ στη χώρα μας, μένει κάπου αλλού, και πέταξε μια χειροβομβίδα. Και πραγματικά αυτή η χειροβομβίδα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, ειδικά για τους Έλληνες εργαζόμενους, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτή την ιστορία με το επίδομα ανεργίας, την επέκταση χρονική διάρκεια του Ταμείου Ανεργίας. Το προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Τελευταία είχαμε ακούσει ότι περιμένανε μια μελέτη, μια οικονομική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματικά που δεν την είδαμε ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την τελευταία συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας που ο κύριος Μηλαπίδης, μάλλον είχαμε κάνει δύο συναντήσεις. Την πρώτη συνάντηση είπε συγκεκριμένα, μα αφού οι Έλληνες φεύγουν από τον τουρισμό, γιατί να τους ενισχύσουμε. Και στη δεύτερη συνάντηση που έγινε μετά την τελευταία κινητοποίηση στις 24 του Ιούνιου, συναντηθήκαμε 25 Ιουνίου, ακριβώς την ίδια κατεύθυνση ήταν και αυτά που μας είπε ο Γενικός Γραμματέας τότε, μας είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε το επίδομα ανεργία να επανεξεταστεί από μηδενική βάση. Εχθές λοιπόν ήρθε ο κυβερνητικός...
12: Άρα εδώ δεν πρόκειται, άρα εδώ δεν πρόκειται για μια αυθόρμητη τυχαία προσωπική άποψη.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι ήρθε λοιπόν προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ουσιαστικά μας το επιβεβαιώνει. Άρα δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς. Είναι πραγματικά, μας εξοργίζει αυτή η ανακοίνωση του κυρίου Μαρινάκη. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η ξενοδοχοϊπάκη δεν είναι ένας αριθμός σε ένα πίνακα δαπανών. Αυτοί μας υπολογίζουν σαν κόστος. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι είναι οι εργαζόμενοι πραγματικά που δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας, εξαντλητικά ωράρια, και όταν τελειώνει η τουριστική περίοδο για τη σεζόν, μέχρι αυτό τον καιρό πέραμε ένα τρίμηνο Ταμείο Ανεργίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
12: Κύριε Μουλάκη, πείτε μας λίγο με αριθμούς πόσους εποχικούς ξενοδοχοϊπαλλήλους αφορά μόνο στο Ηράκλειο και πόσους μήνες κατά μέσο όρο μένουν χωρίς εργασία μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν.
11: Ακούστε, δείτε, οι ξενοδοχοϊπάλλοι στο νομό Ηρακλείου είναι πάνω από 15.000. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ξενοδοχοϊπάλλοι, είναι και οι εργαζόμενοι στον εξυπηρετισμό, στον τουρισμό, στα άλλα εποχικά επαγγέλματα που απασχολούνται λόγω του τουρισμού. Είναι λοιπόν μεγάλος αριθμός σε πανελλαδικό επίπεδο, θα έλεγα εγώ. Το 90% παίρνει μόνο ένα τρίμηνο ταμείο ανεργίας. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, όταν ένας εργαζόμενος απολυθεί τέλος του Οκτώβρη, θα επιδοτηθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο κύριος Μαρινάκης να μας πει ότι δύο μήνες μόνο επιδότηση. Και τα χρήματα, λέει, αυτά θα πάνε σαν επιχορηγήσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και δεν ξέρω τι άλλο στις επιχειρήσεις. Πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση ότι με δύο μήνες ταμείο ανεργίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχουμε ένα σωρό έξοδα να πληρώσουμε το ενίκιο μας, το ρεύμα μας, το σούπερ μάρκετ, τις ανάγκες που έχει μια οικογένεια. Και πρέπει να το ξαναπούμε για πολλωστή φορά ότι αυτά τα χρήματα είναι δικά μας χρήματα. Δεν ζητούμε ελεημοσύνη. Ζητούμε ένα αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας για το πραγματικό διάστημα που βρισκόμαστε εκτός ανεργίας.
12: Κύριε Κολάκη, πόσο εύκολο είναι για έναν εποχικό εργαζόμενο ο οποίος ολοκληρώνει την εργασία του σε ένα ξενοδοχείο, σε οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση, παράδειγμα τον Νοέμβριο, να αποδεκτεί ένας άλλος εργοδότης να τον προσλάβει γνωρίζοντας ότι σε 3-4 μήνες θα ξαναφύγει?
11: Καταρχήν, πολύ καλά το λέτε, υπάρχουν δύο είναι οι άξονες που δεν μπορούμε να δουλέψουμε και να θέλουμε. Όπως πολύ καλά το είπατε, ένας εργοδότης που ψάχνει εργαζόμενους θέλει να έχει κάποιο εργαζόμενο που θα τον έχει αορίστου χρόνου, 12 μήνες απασχόληση και όλα αυτά.
8: Συνεχίζονται σήμερα μετά την τραγωδία με ένα νεκρό οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαβδού για τον εντοπισμό περίπου 25 ακόμα αγνοουμένων κατά δήλωση των διασωθέντων. Το σκάφος με μετανάστες που ανετράπη εντοπίστηκε 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαβδού και από τη θάλασσα ανασύρθηκαν σόι 51 αλλοδαποί χάρη στην κέρια παρέμβαση από παραπλέοντα πλοία. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν αποκαλύπτουν πως στη μοιραία Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των αγνοωμένων στους 25. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος, καθώς διορία περίπου 2 εβδομάδων έδωσε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης σε αυτοδιοικητικούς και κατοίκους για να καταθέσουν αντιπρόταση για το χώρο της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως εξηγεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης, ήδη έπεσαν 2 με 3 προτάσεις για το νέο προσωρινό χώρο στο τραπέζι, ενώ αν και εφόσον προχωρήσει η πρόταση, μπορεί να γίνει διάλογος από μηδενική βάση, όπως φέρεται πάντα να είπε ο Υπουργός. Ο κ. Χιωτάκης πάντως ανέφερε πως ο σχεδιασμός για τη δομή στους αθανάτους ήταν πρόχειρος και πως ο χώρος, σύμφωνα με τον Υπουργό, εντοπίστηκε με μεσητικό γραφείο.
11: Σε αυτό τώρα το πλαίσιο ψάχνουμε, αλλά δεν ξέρω αν τελικά το, το λύσουμε.
8: Πόσες προτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι?
11: Δεν έχουν πέσει 2-3 προτάσεις, αλλά... Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα.
8: Πείτε μας μόνο αν πρόκειται για αποθήκες, εργοστάσια, πρώην στρατόπεδα.
11: Τα πρώην στρατόπεδα, υπάρχει αυτό τώρα. Οι πρώην στρατόπεδα εδώ στο Ηράκλειο 2 που υπάρχουν, το ένα υπάρχει νηπιαγωγείο μέσα, έχουν απορριφθεί. Αλλά στο Υπουργός δέχεται μία αποθήκη κλειστή, ένα γυμναστήριο, ένα οτιδήποτε. Από αυτά που θα είναι προσωρινό, τρίμηνο, δίμηνο. Για να φύγει τώρα αυτή η ροή που έρχεται τα τελευταία και δέχεται πλέον να φύγει από τους αθανάτους, από το χώρο αυτό, όταν πλέον υπάρχει μια τοπική αυτοδιοίκηση και προτείνει όχι μόνο να βρούμε δηλαδή ένα ιδιωτικό χώρο και να πούμε εδώ νοικιάζεται αυτό, θέλει και το αποθεσμικό παράγοντα την έγκριση.
8: Να αποδέχεται το χώρο και η αυτοδιοίκηση, να αναλάβει την ευθύνη.
11: Βέβαια, για πλέον, ναι, να μην έχουμε πλέον αντιδράσεις όπως έγινε, γιατί όπως ξέρετε, όλοι αυτοί, πώς το να σας το πω τώρα, ο σχεδιασμός της δομής αυτής ήταν εντελώς πρόχειρος. Τώρα το Υπουργείο, εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση, μην τα ψάχνουμε τώρα αυτά και έγινε λάθος από την αρχή. Εμείς ρωτήσαμε ποια κριτήρια επιλέχθηκε σε αυτός ο χώρος, απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα. Ήταν εντελώς πρόχειρος.
8: Άρα κύριε Χιωτάκη, για να καταλάβουμε... σας διακόπτω για να καταλάβουμε. Αυτός ο προσωρινός χώρος, εάν εντοπιστεί και εφόσον συμφωνήσετε, θα χρησιμοποιηθεί για 2 με 3 μήνες και μετά θα γίνει νέα συζήτηση από το μηδέν.
11: Αυτό είναι. Από το μηδέν, από μηδενική βάση πλέον. Και θα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι του νομού Ηρακλείου. Γιατί η απόφαση της κυβέρνησης, όπως ξέρετε, ήταν να γίνει μία στη δυτική, μία δομή, κλειστή πάντα μιλάμε έτσι, για κλειστή δομή, μία στη δυτική Κρήτη και μία στην ανατολική. Η ανατολική η Κρήτη δεν είναι μόνο ο νομός Ηρακλείου, είναι και ο νομός Λασιθίου.
8: Και την ίδια ώρα να πούμε ότι κατεπήγουσα ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για το θέμα ζητά η παράταξη της Μαρίας Καναβάκη. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς η τραγωδία με τη μοιραία ιατρική πράξη στην οποία επευλήθη ο Γιώργος Μαζωνάκης και τους γιατρούς να κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση έφερε στο προσκήνιο το αυστηρό πρωτόκολλο με βάση το οποίο διενεργείται κανονικά η πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση διεξάγεται μόνο σε μεγάλες νοσοκομιακές μονάδες από εξειδικευμένους γιατρούς, κυρίως αιματολόγους και νεφρολόγους και για σοβαρά χρόνια νοσήματα. Επιφανείς γιατροί και πανεπιστημιακοί στην Κρήτη έκαναν λόγο για κομπογιανίτες οι οποίοι λειτουργούν με παράνομο ιατρία σήμερα σε όλη τη χώρα με σκοπό το κέρδος και με την ανθρώπινη ζωή να μπαίνει σε κίνδυνο. Και παραμένουμε στο θέμα για να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Πατριανάκο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
13: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στο ακροατέ σας.
8: Κύριε Πατριανάκο, είναι θέμα πλέον το οποίο άπτεται άμεσα και της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας των ασθενών. Και θα ήθελα ευθέως να σας ρωτήσω αν υπάρχουν και στην Κρήτη τέτοιου είδους παράνομα ιατρία, τα οποία λειτουργούν για διαφορετικό λόγο και διαφορετικό λόγο επικαλούνται. Και τι εικόνα έχετε από τις διαφημίσεις που ενδεχομένως υπάρχουν στο διαδίκτυο?
13: Να υπενθυμίσω ότι πρέπει να είμαστε ο μοναδικός λόγος που έχουμε τιμωρήσει ανάλογα περιστατικό και μάλιστα όταν και η ποινή από το πειθαρχικό δεν ήταν αυτή που θέλαμε, κάναμε και ένσταση και πήγαμε στα κεντρικά του Πανελληνίου στο ΑΠΣΥ. Να υπενθυμίσω ότι πριν από 1,5 χρόνο ως Ιατρικός Σύλλογος είχαμε στείλει και ενημέρωση προς το κοινό ότι μην πιστεύετε ότι σας λένε κοιτάξτε αν είναι νόμιμο το ιατρείο, κοιτάξτε αν ο γιατρός είναι εξειδικευμένος και πιστοποιημένος για όλα αυτά τα οποία υπόσχεται να κάνει. Στο συνέδριο που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος είχαμε βάλει ειδικό τέτοιο για το κοινό, για τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να γίνουν από ένα απλό μπότοξ, όπως το λέει ο κόσμος, που τίποτα δεν είναι απλό. Όταν υπάρχει ιατρική πράξη υπάρχει και πιθανή παρενέργεια. Όταν υπάρχει παρέμβαση υπάρχει και πιθανή παρενέργεια. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. Να μου πείτε είναι αρκετά αυτά. Όχι, δεν είναι αρκετά αυτά. Και όταν βλέπουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, λειτουργεί μηχάνημα πλασμαφέρεσης, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει και ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, για να μην πω σε όλη την Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε? Εννοείται ότι δεν μπορούμε να παρακολουθούμε όλα τα social media όλων των ιατρών. Πρέπει να μπει ένα αυστηρό πλαίσιο. Υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο σε σχέση με τη διαφήμιση, το οποίο καταστρατηγείται και καταπατείται. Το θέμα είναι ότι σαφώς και υπάρχει ευθύνη και από το Υπουργείο Υγείας και από τους ιατρικούς συλλόγους, αλλά πρωτίστως και από τους γιατρούς. Και να καταλάβουμε ότι εφόσον υπάρχει τέτοια προσφορά, υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, πουλάνε την ελπίδα, πουλάνε ότι θα γίνεις πιο νέος, ότι θα γίνεις πιο ωραίος κτλ. Θα πρέπει αυτός ο οποίος το αναζητά αυτό να ξέρει και τον τρόπο και να ξέρει και ποιον γιατρό μπορεί να εμπιστευτεί και να ξέρει και ότι πηγαίνει σε έναν γιατρό ο οποίος είναι πιστοποιημένος για αυτά που λέει και όχι απλά επειδή τα αναφέρω.
8: Κύριε Πατριανάκου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εγώ θα επιμείνω. Στο Ηράκλειο λειτουργούν αυτή τη στιγμή αυτοί οι έμποροι ελπίδας, όπως τους περιγράφετε, με παράνομο τρόπο?
13: Είμαι βέβαιος ότι κάποια υπάρχουν και που, έχουν γίνει έλεγχοι. Έχει τιμωρηθεί ήδη και ένα ιατρείο και θα συνεχίσουμε τον έλεγχό μας για να ανακαλύψουμε.
8: Αυτό το ιατρείο που τιμωρήθηκε, σε τι ακριβώς ιατρικές πράξεις προέβαινε? Αν μπορούμε να τις ονομάσουμε ιατρικές πράξεις.
13: Όχι, ιατρικές πράξεις είναι αισθητικές παρεμβάσεις.
8: Αισθητικές παρεμβάσεις, ενώ δεν θα έπρεπε να τις πραγματοποιεί?
13: Όχι, δεν μπορεί ένας γιατρός ανεφηδικότητας ή ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει την ανάλογη ειδικότητα και την ανάλογη πιστοποίηση να πραγματοποιεί, ούτε ένας απλός τίτλος που πήγα και έκανα μια εκπαίδευση 2-3 μέρες μια εκπαίδευση σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τέτοιες πράξεις. Ο νόμος είναι σαφής.
8: Ωστόσο, για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης συγκεκριμένα στην Κρήτη δεν υπάρχουν αναφορές ότι λειτουργούν σε ιατρία.
13: Όχι. Δεν έχουμε καμία απολύτως τέτοια αναφορά.
8: Εδώ όμως, όπως είπατε και εσείς... Ναι, συγγνώμη, παρακαλώ.
13: Από εκεί και πέρα, δηλαδή, ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία αγοράς από μια εταιρεία, εγκατάστασης, δηλαδή αυτά είναι από το Υπουργείο, μπορούν να ελεγχθούν. Δηλαδή που αγοράστηκε ένα μηχάνημα, που εγκαταστάθηκε ένα μηχάνημα. Στα αυτά δεν έχουν πρόσβαση οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια διασταύρωση. Δηλαδή τι μηχάνημα είναι αυτό που αγοράζει ο άλλος και το βάζει μέσα στο ιδιωτικό του ιατρείο.
8: Άρα μας λέτε ότι το Υπουργείο πολύ εύκολα θα μπορούσε να ενημερώνεται για πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα, έτσι ώστε να γνωρίζετε ακριβώς που λειτουργούν, γιατί λειτουργούν και να παρεμβαίνουν οι αρμόδιες αρχές. Οι ιατρικοί σύλλογοι τι μπορούν να κάνουν? Έχουν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να κάνουν τους ελέγχους? Γιατί είδαμε τον Υπουργό Υγείας να ρίχνει το μπαλάκι και στους ιατρικούς συλλόγους, να λέει ότι είναι δική τους ευθύνη.
13: Να ξέρετε ότι το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό δεν το έχουμε. Ότι ως ιατρικός σύλλογος είμαστε περήφανοι, γιατί είμαστε ο μόνος που έχει επιτροπή ελέγχου, η οποία πηγαίνει με βάση τον νόμο δειγματοληπτικά. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε δειγματοληπτικά και να κάνουμε ιατρία. Πλέον το κάνουμε εστιασμένα, έτσι, γιατί πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει και είχαμε ξεκινήσει να το κάνουμε πιο εστιασμένα. Και πλέον θα κινηθούμε σε αυτή τη γραμμή πλεύσης.
8: Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, το πράγμα έχει όντως ξεφύγει πλέον, γιατί στην περίπτωση του Κολωνακίου, σύμφωνα πάντα με τις αρχές, δεν το λέμε εμείς, γυναικολόγος δήλωνε η γυναίκα γιατρός, ή παθολογικό το ιατρείο, αλλά πλασμαφαίρεση έκανε. Συμβαίνει κάτι ανάλογο και στην Κρήτη ενδεχομένως με άλλες ειδικότητες?
13: Όχι. Πλασμαφαίρεση όχι, δεν έχει ακουστεί, δεν ξέρω τίποτα.
8: Όχι, να δηλώνουν άλλες ειδικότητες και ενδεχομένως να κάνουν άλλες ιατρικές πράξεις.
13: Αυτό είναι αυτό που πρέπει να ελέγξουμε και εγώ θα το επεκτείνω λιγάκι αυτό, δηλαδή ότι δεν γίνεται μόνο σε ιατρία. που δεν, και δεν, γίνονται και σε κέντρα τα οποία ευαγγελίζονται ότι κάνουν χιλιαδιό και εκεί δεν είναι ο ιατρικός λόγος, είναι η περιφέρεια. Και θα το επεκτείνω και ακόμα περισσότερο, λέγοντας και στο διαδίκτυο ότι κυκλοφορούν, αν είστε στο διαδίκτυο, θα δείτε φάρμακα για το πώς να είμαι καλύτερα, πώς να χάσω κιλά, ανεξέλεγκτα φάρμακα, χωρίς κανέναν τρόπο που προφανώς και αγοράζονται από τον κόσμο. Πρέπει και ο κόσμος να προσέχει τι είναι αυτά που κάνει, το από πού είναι αυτά που αγοράζει, τι περιέχουν. Είναι μια κατάσταση που προφανώς έχει ξεφύγει συνολικά και που θα πρέπει να δούμε ποια είναι η λύση.
8: Mm-hmm. Τώρα ανακοίνωσε σήμερα, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον, ο Υπουργός Υγείας μια νέα εφαρμογή με ένα QR code το οποίο θα μπορεί να σκανάρει ο κάθε ασθενής, θα μπορεί να βλέπει ποιες πράξεις επιτρέπονται σε κάθε ιατρείο. Θεωρείτε ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο και πάντα βέβαια εκ των υστέρων ένα θεσμικό πλαίσιο πλέον περιγράφεται με πιο αυστηρούς ελέγχους?
13: Σίγουρα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Το εκ των υστέρων κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι.
8: Και...
13: δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και σας λέω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν είναι μόνο κριτικό.
8: Και να κλείσουμε τουλάχιστον αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις σε σχέση με τον κόσμο, με τους ασθενείς. Ήδη είπατε ότι δεν θα πρέπει να πιστεύουν όλα όσα ακούν και όλα όσα βλέπουν, ιδιαίτερα στα social media, σε κάποιες ύποπτες διαφημίσεις που υπόσχονται πολλά πράγματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ιατρικές πράξεις. Τι ακριβώς θα πρέπει να προσέχουν?
13: Είναι πολύ εύκολο να μπει στο site του Ιατρικού Συλλόγου και να δεις ότι αυτός ο γιατρός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι κάνει αυτά τα οποία λέει, έχει την αντίστοιχη ειδικότητα για να τα κάνει? Όχι, δεν την έχει. Άρα δεν πηγαίνω. Και αν θέλετε, το λέω και στον Ιατρικό Σύλλογο, ακόμα παραπέρα, ο Ιατρικός Σύλλογος θα κάνει αυτό που πρέπει, έτσι κι αλλιώς από μόνος του και αυτεπάγγελτα, αλλά από εκεί και πέρα θα θέλαμε και τη βοήθεια του κόσμου για να μας πει για συγκεκριμένους ιατρούς οι οποίοι λένε πράγματα τα οποία είναι να κάνουν και τα οποία δεν είναι πιστοποιημένοι, δεν είναι εξειδικευμένοι να κάνουν.
8: Mm-hmm. Με καταγγελίες λοιπόν θα μπορούσε να βοηθήσει και ο ίδιος ο πολίτης και ασθενής, έτσι ώστε να πάμε παρακάτω στις έρευνες. Είδαμε και στην περίπτωση του κολονακίου ότι ακόμη και καρκινοπαθείς δυστυχώς είχαν πέσει θύματα απάτης. Και αλλάζουμε θέμα, κύριε Πατριανάκο, γιατί ξέρουμε από την ενημέρωση που τουλάχιστον προκύπτει από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας ότι θα επισκεφθεί τον Οκτώβριο την Κρήτη για τα εγγένεια ενός ανακατασκευασμένου κέντρου υγείας στην Κίσαμο. Μάλιστα, γενικότερα προβάλλει μια εικόνα έτσι πολύ θετική για το χώρο της υγείας στην Κρήτη και ιδιαίτερα του ΕΣΥ. Συμφωνείτε με αυτό?
13: Κοιτάξτε να σας πω, το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Κρήτη είναι η υποστέλεχος. Δεν νομίζω ότι λειτουργούμε άσχημα, λειτουργούμε καλά τουλάχιστον τα μεγάλα νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα της υποστελέχωσης, ιδιαίτερα των μικρότερων νοσοκομείων, δηλαδή Αγίου Νικολάου, Σιτίας, Ιερά Πέτρας, Λεθύμνου. Εκεί είναι που θα πρέπει να δώσουμε το βάρος μας και το βάρος μας και η λύση δεν είναι βέβαια οι μετακινήσεις από τα μεγάλα νοσοκομεία, γιατί με τις μετακινήσεις αυτό που κάνεις είναι να αποσταθεροποιείς τη λειτουργία και των μεγάλων νοσοκομείων. Πάντα στην υγεία υπάρχουν βελτιωτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υποστελέχωση και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και η έλλειψη του είναι δραματική. Αλλά από εκεί και πέρα σας λέω ότι εγώ θεωρώ ότι στην Κρήτη τουλάχιστον τα μεγάλα νοσοκομεία είναι σε μια καλή κατάσταση, τα προβλήματά τους επιδέχονται βελτιώσεις. Δεν είναι βέβαια αυτό που περιγράφει ο Υπουργός, επιτρέψτε μου να πω ότι τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά όμως ότι αν θέλουμε να το πάρουμε συνολικά, νομίζω ότι η υγεία στην Κρήτη είναι σε καλό επίπεδο.
8: Κύριε Πατριανάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
8: Συνεχίζουμε εμείς, καθώς σε πρώτο πλάνο, την κοινωνική ατζέντα του Πασόκ για τον πρόεδρο του κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τράβηξε κόκκινες γραμμές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη στη ΔΕΘ. Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση, επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, εξηγώντας ότι η εφαρμογή ενός άλλου κυβερνητικού προγράμματος από το σημερινό αποτελεί προϋπόθεση για να αλλάξει η χώρα πολιτική. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και το πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι με τις εξαγγελίες του επαναφέρει στο προσκήνιο τη λογική των παροχών, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να εξηγεί από πού θα εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια. Τις κινήσεις της κυβέρνησης στο ενεργειακό πεδίο, καθώς και το νέο πρόγραμμα για εξοικονόμηση ενέργειας, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο ΕΡΤ News. Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι στα σκαριά βρίσκονται νέα προγράμματα όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημείωσε ότι πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει.
14: Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει πάρει τα τελευταία χρόνια μια αυξητική δυναμική. Εδώ ερχόμαστε και τον απλοποιούμε.
15: Ναι, ναι.
14: Τον κάνουμε πιο εύκολο για κάθε πολίτη, για κάθε μικρή επιχείρηση, για να μπορούμε όλοι μας να κερδίζουμε από τον ήλιο που έχει η πατρίδα μας. Επιτρέπουμε λοιπόν με πιο απλοποιημένες διαδικασίες να μπορεί κάποιος να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
15: Άρα fast track διαδικασίες, κάτι τέτοιο, αν καταλαβαίνω.
14: Fast track διαδικασίες, αλλά και πιο απλοποιημένες τεχνικά.
15: Διαδικασίες.
14: Γιατί πριν έπρεπε να.
15: Άμα θες 15 χαρτιά, δηλαδή να θες λιγότερα.
14: Δεν θα θες 15 χαρτιά.
15: Ναι, είπα ένα παράδειγμα. Ναι.
14: Θα πρέπει όλοι μας να μπορούμε να παράγουμε και να καταναλώνουμε για ίδια χρήση ενέργεια.
15: Άρα απλοποιείτε τις διαδικασίες, έτσι.
14: Απλοποιούμε τις διαδικασίες. Ζητήματα που.
15: Ο φούρνος, σας διακόπτω που είπατε. Ένα 38 παράδειγμα.
14: Πολύ σημαντικό. Ζαχαροπλαστεία, φούρνη. Αν μπορεί να έχει.
15: Από αυτό δουλεύουν τα ψυγεία, η φούρνη, όλα.
14: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο με ορίζοντα τριετίας για να μπορούμε να στηριζόμαστε όλο ένα και περισσότερο στις δικές μας δυνάμεις και λιγότερο. Καμία χώρα δεν είναι ενεργειακά αυτάρκης. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Επειδή είστε πρακτικός και πάντα εδώ πέρα έχετε ένα καλό, το έχω πει, ότι πολλές φορές ανακοινώνεται πράγματα αφού έχουν συμβεί. Όπως για παράδειγμα, λέτε τώρα, θεσμός αυτοκατανάλωσης είμαι έτοιμος και το λέω σήμερα, αύριο θα γίνει.
14: Ναι.
15: Για να τρέξω την κουβέντα. Και εδώ περιγράφεται ένα σχέδιο τριετίας. Απ' την άλλη, όμως, όπως και εσείς είπατε, είμαστε σε μια περίοδο όπου βλέπουμε το κόστος ενέργειας με δύο πολέμους μεγαλώνει. Βλέπουμε τι γίνεται στα καύσιμα. Δεν είναι δικό σας, αλλά είναι συνδυαστικά. Μιλάμε για την ενέργεια, έτσι. Είτε ναι, για το ρεύμα μιλάμε, είτε για την αντλία, είτε για το πετρέλαιο κίνηση που είναι το καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εκεί τι θα κάνετε, θα παρέμβετε, Υπουργέ?
14: Κοιτάξτε, για να μην υπάρχει παρανόηση, όλος αυτός ο σχεδιασμός. Όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Το έχουμε αποδείξει. Το είχαμε κάνει και στην αρχή στην κρίση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Το κάναμε και στην αρχή αυτής της κρίσης. Και προφανώς είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον Κυριάκο τον Πιερακάκη.
8: Η κλιματική αλλαγή δεν αφορά πλέον ένα μακρινό θεωρητικό σενάριο, αλλά επηρεάζει ήδη την καθημερινότητα, την αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση του νερού, τις υποδομές και την πολιτική προστασία στην Κρήτη. Για το θέμα μίλησε σήμερα στον Νίκο Αγγελάκη ο αντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιάννης Αναστασάκης, με αφορμή, μάλιστα, Νίκο, καλησπέρα, την αφορμή. Την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων μιας σχετικής μελέτης.
16: Ακριβώς. Είναι μια μελέτη που ξεκίνησε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με κορυφαίους, θα λέγαμε, επιστήμονες τόσο της Κρήτης, αλλά όσο και του εξωτερικού. Και τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που έγινε στα Χανιά την περασμένη Παρασκευή. Ο κύριος Αναστασάκης, λοιπόν, υπογράμμισε ότι η Κρήτη βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο της νοτιοανατολικής Μεσογείου και, όπως εξήγησε, η αύξηση της θερμοκρασίας, οι μεγαλύτερες περίοδοι ξηρασίας αλλά και τα έντονα επεισόδια βροχοπτώσεων δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα, οι επιπτώσεις του οποίου αγγίζουν πλέον πολλές πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Στάθηκε ιδιαίτερα στην Λειψιδρία, στη Γεωργία, και επισήμανε ότι δεν αρκεί η αναζήτηση περισσότερου νερού, απαιτείται εξοικονόμηση, ορθότερη άρδευση και όπου χρειάζεται προσαρμογή των καλλιεργειών στα νέα κλιματικά δεδομένα. Επίσης, ανέδειξε την ανάγκη για διαφορετικό σχεδιασμό στις υποδομές, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι πλημμύρες, αλλά και για μεγαλύτερη προστασία των πολιτών απέναντι σε φαινόμενα όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης που, όπως γνωρίζεις, φιλία, πολύ συχνά έχουμε εδώ στο νησί μας.
8: Και τώρα πάλι αναμένεται από σήμερα και μετά.
16: Ακριβώς. Ανέφερε επίσης ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν, να αξιοθούν οι πολίτες με αυτά, με την εκπαίδευση που θα λάβουν για τη νέα κλιματική πραγματικότητα. Και όπως εξήγησε, η προσαρμογή δεν αφορά μόνο την επιστημονική γνώση ή τα μεγάλα έργα. Περιλαμβάνει πρακτικές λύσεις, κίνητρα, αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων και καλλιεργιών, αλλά και αξιοποίηση της παραδοσιακής γνώσης που θα συνδυαστεί με την σύγχρονη τεχνολογία.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο κύριος Αναστασάκης.
17: Και γι' αυτό κρατάμε το πρόβλημα λίγο αποσπασματικά. Λέμε δεν βρέχει, δεν έχουμε νερό, φέρτε μας νερό.
16: Ναι.
17: Άμα η απάντηση είναι δεν έχουμε νερό και δεν πρόκειται να ξανά έχουμε αυτό που είχαμε, τότε αλλάζει η συζήτηση.
16: Mm-hmm.
17: Πρέπει να ανακουφίσουμε το πρόβλημα σήμερα, εννοείται να βρούμε μια λύση για το νερό, αλλά πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να καταναλώνουμε και λιγότερο ή να ποτίζουμε πιο σωστά. Και αν τυχόν ποτίζουμε ήδη σωστά και πάλι δεν φτάνει το νερό, τότε πρέπει να δούμε οι καλλιέργειές μας, αν σε βάθος χρόνου δεν μπορούν να προσαρμοστούν, τι πρέπει να κάνουμε. Είναι, ξαναλέω, πολύπλοκο και βλέπετε ότι οι λύσεις μπορεί να μην είναι αυτές που έχει στο μυαλό του ο μέσος πολίτης. Άρα εκεί υπάρχει εκπαίδευση που πρέπει να είναι όμως συνδεμένη και με λύσεις. Δεν μπορεί να πείσεις κανέναν σε έναν απομακρυσμένο οικισμό, σε ένα χωριό, ότι δεν θα του ξαναδώσεις νερό αντίστοιχο με αυτό που του δίνες και να κάτσεις στο τραπέζι να συζητήσει για μακροπρόθεσμα πράγματα. Όχι, πρέπει να του αποδείξουμε του ανθρώπου ότι νοιαζόμαστε για την τωρινή του κατάσταση, ότι πρέπει οπωσδήποτε να του εξυπηρετήσουμε το πρόβλημα, όχι απαραίτητος με τον τρόπο που έχει στο μυαλό του, αλλά με κάποιο τρόπο, και να τον εκπαιδεύσουμε, να τον προετοιμάσουμε, δίνοντας και κίνητρα ή αντικίνητρα, ανάλογα με το τι δουλεύει καλύτερα, για να μπορέσει στο μέλλον που θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα ή δεν θα μπορεί καθόλου να κάνει την καλλιέργειά του, να επιβιώσει. Γιατί ζητούμενο είναι πάντα να επιβιώσει. Το αυτό ισχύει και για τους φορείς του τουρισμού και για όλα τα ζητήματα. Η πολιτική προστασία. Ξέρουμε πια ότι οι υποδομές μας έχουν ξεπεραστεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα σε μια χώρα με τα οικονομικά της Ελλάδας και με το ρυθμό που κινείται η γραφειοκρατία, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, να πούμε ότι θα προσαρμόσουμε σε 10 ή ακόμα και σε 20 χρόνια όλες τις υποδομές του νησιού εμπροκειμένου για να αντέχουν τα καινούργια κλιματικά δεδομένα. Δηλαδή πόσο, σκεφτείτε πόσα χρόνια μας παίρνει να κάνουμε φράγματα ή μεγάλα έργα υποδομής, ή σκεφτείτε το σενάριο να αλλάξουμε όλα τα δίκτυα ομβρίων μέσα στις πόλεις για να γίνουν πολύ μεγαλύτεροι οι οχετοί, πολύ μεγαλύτεροι στις ενώσεις που παραλαμβάνουν τα βρόχινα νερά. Δεν γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε όμως άλλα πράγματα που είναι έξυπνα και αποδοτικά. Πρέπει να συζητήσουμε, και σας το λέει ένας άνθρωπος που δούλεψε συστηματικά για νέες ασφαλτοστρώσεις, για τις μετροστρώσεις, για να διαφυλάξουμε αυτά που δεν είναι στρωμένα.
8: Ξανά δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης. Την ίδια ώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, για τους οποίους υπήρξαν και δύο σύλληψεις. Τραγικό τέλος είχε μία 76χρονη Γαλλίδα, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαθά του ακροτηρίου Χανίων. Η γυναίκα διακομίστηκε χθες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στην περιοχή του Εσταυρωμένου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί δέχτηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση παροχή ιατρικής περίθαλψης. Η νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο ξεκινά με σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικούς προβλήματα στη λειτουργία ολοήμερων τμήματων και σοβαρές ελλείψεις σε ειδικότητες και στην παράλληλη στήριξη. Την ίδια ώρα, οι αναπληρωτές που καλούνται να υπηρετήσουν στην Κρήτη βρίσκονται αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος στέγασης, ενώ στο Δήμο Ηρακλείου παραμένει οξύ το πρόβλημα της σχολικής στέγης, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης, στον Νίκο Αγγελάκη.
18: Έχω στο σχολείο τώρα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, την φετινή χρονιά, να ξεκινήσω από τα θετικά.
16: Ναι.
18: Τα θετικά είναι ότι τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, δηλαδή βασικές δομές της ειδικής αγωγής είναι συλλεχομένες. Μπορώ να πω ότι έχουμε 100% κάλυψη πέρα από κάποιες ειδικότητες που αφορούν το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Αγγελάκη, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε δασκάλους και νηπιαγωγούς της γενικής αγωγής, με αποτέλεσμα πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Επίσης πάρα πολλά κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, γιατί όπως είπατε προηγουμένως, κάποια σχολεία έχουν όλες τις ώρες, αλλά σχολεία δεν έχουν όλες τις ώρες. Αυτό όντως ισχύει, γιατί έχουμε, παράδειγμα, είχαμε μηδενικές προσλήψεις να πληρωθούν σε ειδικότητες όπως μουσικής, καστικών, θεατρολογίας, γυμναστική, αγγλικά, πληροφορική και εκεί σημαντικά κοινά. Οπότε σε κάποιες σχολικές μονάδες έχουμε αυτές τις ειδικότητες, σε άλλες δεν τις έχουμε. Άρα δεν μπορεί να διαμορφωθεί η πρωινή υποχρεωτική ζώνη. Και έχουμε και πάρα πολλά κενά στο κομμάτι που αφορά την παράλληλη στήριξη, δηλαδή παιδιά με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών είτε ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών. Υπάρχουν και εκεί σημαντικές ελλείψεις, ότι έχει να κάνει και σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Η επόμενη φάση, αν θέλετε, προσλήψεων που έχει βρει το Υπουργείο

0: Λοιπόν, τα φωνάζουμε, τα κάνουμε, αυτό το σύστημα έχει αποτύχει. Χρόνια τώρα, ακριβώς το ίδιο πράγμα, η ίδια συνταγή, η οποία στην πράξη τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δυστυχώς δεν φέρνει τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρει, δεν φέρνει τους στόχους στους οποίους βάζουμε και πρέπει να βάζουμε σαν δημόσιο σχολείο κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επίτευξη της ουσίας της παιδευτικής διαδικασίας. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα τα οποία γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τρώμε τα κομμάτια μας. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Περιμένουμε πότε θα καλυφθούν τα κενά μετά από 2, 3, 4, 5 μήνες. Και να άλλα τα οποία μένουν ακάλυπτα όλη τη χρονιά. Τα γνωστά, οι γνωστές καταστάσεις, οποίες πλέον έχουμε βαρεθεί να τις ζητάμε, να τις λέμε, γιατί δεν αλλάζει τίποτα δραστικά. Δεν υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός, ώστε να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που αναμένουμε κάθε χρόνο. Όταν τηρείς την ίδια συνταγή συνεχώς, έχεις τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό από στιγμή που δεν αλλάζει η συνταγή.
1: Και πείτε μας μια και αναφερθήκατε στα κενά. Πόσα κενά υπάρχουν σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου?
0: Τα κενά αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 200 περίπου, μαζί ειδική και γενική αγωγή. Παιδεία είναι γύρω στα 200. Εντάξει, υπήρχαν εποχές οι οποίες ήταν πολύ περισσότερα. Από την άλλη όμως συρρυκνώνονται και τα σχολεία, και τα τμήματα.
2: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση.
3: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Να πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Πάνο Κατσαρό από τον Σπορ FM.
4: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ο Όφη σημείωσε μια ιστορική νίκη, την πρώτη του μετά από 36 χρόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης κόντρα στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, με τον Κενάν Κόντρο να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0 και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον μόνος πρώτος, όντας η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 4-4 στο πρωτάθλημα με 12 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ο Όφη, ο Πανετολικός με 9 και από εκεί και πέρα βρίσκεται η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς. Δίχως νίκη παρέμειναν Ατρόμητος, Βόλος και Φυσιά, Αστέρας Άκτορ και Ελβαδιακός. Και να πούμε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών με τις κριτικές ομάδες να πέφτουν στη μάχη. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Εργοτέλης Χανιά 0-1, Πλατανιάς Χερσόνησος 1-1 και 3-1 στα πέναλτι, Επισκοπή Πανακροτηριακός 1-1 και 2-4 στα πέναλτι, με την Επισκοπή να ανακοινώνει λίγο νωρίτερα τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Κώστα Φραντζέσκο, Αουάν Πόα 0-1, Ρεθυμνιακός Γιούχτας 0-0 και 6-5 στα πέναλτι και Αότι Μπακίου Βραχάση 2-0. Είχαμε το Σαββατοκύριακο για την πρώτη αγωνιστική στην Α1Ε εδώ στο Ηράκλειο, με τα αποτελέσματα να είναι τα ακόλουθα: Πόα Β' Τήλισος 2-2, Πάο Κρουσόνα Αετός Αναγίων 5-0, Όφα Ρωμανός 2-3, Ρούβας Νέος Ηρόδοτος 3-3, Ζαρός Δαμάστα 4-3, ΑΕΚ Πανόμ 0-0, Ανθεστίωνας Αλμυρός 0-1 και Μοχόσμινο εκεί 2-1.
2: Να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική ενημέρωση και πάμε στο διεθνή χώρο. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Ινδονησία για τον εντοπισμό 129 αγνοωμένων μετά το ναυάγιο του Πορθμίου που κόστισε τη ζωή σε 6 άτομα. Στο φέρι επέβαιναν 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος. Την ευθύνη στη Σαουδική Αραβία για την αναβολή της διάσκεψης για τα στενά του Ορμούς που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου επέριψε το Ιράν. Το Ριάτ επικαλέστηκε το αίτημα την κατάσταση στην Ιεμένη. Ένα νέο είδος γιγάντιου δεινόσαυρου που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έργων στη Βραζιλία προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξαπλώθηκαν τα σαυρόποδα στις αρχές Υπήρους. Το ζώο έφτανε σε μήκος περίπου τα 20 μέτρα και έζησε πριν από περίπου 120 εκατομμύρια χρόνια. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα με αφρικανική σκόνη και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Politika 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
7: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Χρόνια πολλά στους Σταύρους, Σταυρούλες, όπου γης. Του Τιμίου Σταύρου σήμερα. Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Μπήκε ο Σεπτέμβρης. Και η κακοκαιρία, σε αντίθεση με αυτά που τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει, θα ξεκίνησε από τα νότια, δηλαδή από εδώ, από εμάς, πολύ κοντά. Έρχεται, λέει, μεσογειακός κυκλώνας, Medicaid. Ο οποίος σχηματίζεται νότια της Ιταλίας και ακολουθεί ανατολική πορεία προς τη χώρα μας. Επηρεάζοντας, αναμένοντας μάλλον να επηρεάσει, τα νότια τμήματα δυτικά της Κρήτης και μετέπειτα, όχι το Λιβικό, το νότιο Κρητικό Πέλαγος. Τι ορίζουν ως Medicaid οι επιστήμονες μετεωρολόγοι? Έναν υβριδικό κυκλώνα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τροπικές καταιγίδες, συνοδευόμενος από θυελώδεις ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ πολύ νερό. Ό,τι πρέπει για τα στουμπωμένα από το καλοκαίρι φρεάτια. Σας λέγαμε σε ανύποπτο χρόνο από τον Αύγουστο τα στοιχεία που δείχνουν πώς έχει αυξηθεί η θερμοκρασία όχι μόνο στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και στο βυθό. Και ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα πολύ έντονο σκηνικό, περίπου, ρε παιδί μου, μια τροφοδότηση ως μπαταρία ενέργειας για την εκδήλωση τέτοιου είδους καιρικών φαινομένων. Έτσι λοιπόν και στη Μεσόγειο και νοτίως της Κρήτης, οι θερμοκρασίες της θάλασσας λειτουργούν ως τεράστιες αποθήκες ενέργειας και υγρασίας που τροφοδοτούν τέτοια συστήματα και εντείνουν τη δυναμική τους. Ένα από τα πιο πρόσφατα ιστορικά παραδείγματα ήταν η κακοκαιρία Ιαννός. Πότε μας είχε χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία? Πάλι Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο του 2020, πριν ακριβώς από 6 χρόνια. Τότε είχε επίκεντρο την Κεφαλονιά και τις γύρω περιοχές. Οι μετεωρολόγοι και όλα τα καιρικά μοντέλα δείχνουν ότι το καιρικό φαινόμενο θα μετατοπιστεί τα επόμενα 2-24 ώρα προς την Κρήτη, αλλά αυτή είναι μια καταρχήν εκτίμηση, διότι η ακριβής τροχιά τέτοιων συστημάτων είναι από τη φύση της εξαιρετικά δύσκολο να κλειδωθεί νωρίς. Καθώς τέτοια συστήματα επηρεάζονται από πολλούς μικροκλιματικούς παράγοντες, μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους. Για την Κρήτη υπάρχουν δύο σενάρια. Όπως λέμε, θα βρέξει, θα λιάσει, κάτι αντίστοιχο. Διότι οι μετεωρολόγοι τι λένε? Λένε το εξής. Το πρώτο σενάριο θέλει το σύστημα να περνά νότια της χώρας και δυτικά της Κρήτης, εκτονώνοντας όμως τον κύριο όγκο του νερού στη θάλασσα. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Και θα έλεγα ότι είναι το πιο ανώδυνο σενάριο. Πάμε και στο δεύτερο σενάριο. Ο κυκλώνας αυτός, λένε οι μετεωρολόγοι, μπορεί να κινηθεί λίγο βορειότερα, άρα να πιάσει πιο πολύ Κρήτη, έως και νότια Πελοπόννησο.

Ήδη σήμερα αποτυπώνεται η γέννηση αυτού του φαινομένου. Άρχισε δηλαδή να δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό, όπως προέλευαν τα καιρικά μοντέλα τις προηγούμενες μέρες στη Δυτική Μεσόγειο, στη Σύρτη. Και μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ακολουθεί ανατολική πορεία νοτίως της Κρήτης, και με ένα πέρασμα που μένει να αποδειχθεί αν θα είναι στο χερσαίο τμήμα της ή στα νότια, στη νότια θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, θα καταλήξει, φαίνεται δηλαδή να εξασθενεί τελικά αυτός ο κυκλώνας στα παράλια της νότιας Τουρκίας.

Οι μετρολόγοι επιβεβαιώνουν ότι θα έχουμε κάποια μορφή κυκλογένεση. Κυκλογένεση είναι ουσιαστικά ο κυκλώνας. Είναι η μετρολογική βόμβα ή με διάφορους άλλους όρους τέλος πάντων που χρησιμοποιούν οι μετρολόγοι. Η ταχεία και απότομη ευάνθηση μιας τροπικής κυκλονικής περιοχής χαμηλής πίεσης.

Δευτέρα σήμερα θα περίμενα. Θα μου πει τώρα. Εντάξει, οι άνθρωποι κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εμάς. Θα περίμενα όμως. Μπορεί να συμβαίνει και να μην το έχουμε εμείς πάρει χαμπάρι. Το λέω αυτό προκαταβολικά, αν παρεξηγηθούμε. Θα περίμενα μια έτσι μεγαλύτερη κινητικότητα από τους τοπικούς φορείς. Βλέπουν και επιβεβαιώνεται από τα καιρικά μοντέλα αυτό που έρχεται. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για αυτό που ενδεχομένως, όχι θα έρθει, είναι δεδομένο, ενδεχομένως να μας αγγίξει ακόμη περισσότερο.

θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα σημάδια αυτού του κυκλώνα από τις 17 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, πιο έντονα, πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι σήμερα που μιλάμε, στις 18, μία μέρα μετά. Επομένως πάμε για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, είναι το επίμαχο 72ωρο.

Έτσι από εδώ και πέρα, ανά 12 ώρα ουσιαστικά, ίσως και λιγότερο, οι μετεωρολόγοι βρίσκονται υπ' ατμών και επανεκτιμούν τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τα προγνωστικά μοντέλα, προκειμένου να καταγράψουν ως το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ένταση αλλά και την έκταση του φαινομένου, ακριβώς και τα σημεία που πρόκειται αυτό να εκδηλωθεί. Αυτά με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που θα μας επισκεφθεί και μάλιστα πολύ στοχευμένα εδώ στην Κρήτη. Την έκταση και την ένταση του φαινομένου, για αυτό που τραβάνε οι οδηγίες στο ΒΟΑΚ, την ξέρουμε μέρες τώρα. Καθώς σε αντίθεση με τα όσα μας έλεγαν τις προηγούμενες μέρες ότι είναι ένα τετραήμερο ταλαιπωρίας, τελικά θα διαρκέσει κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν ο δρόμος θα κλείσει, ο δρόμος από την Νέαπολη προς τον Άγιο Νικόλαο, θα κλείσει δύο φορές μέσα σε αυτό το μήνα, τουλάχιστον. Έτσι έχουμε και λέμε ότι ο ΒΟΑΚ θα παραμείνει κλειστός επί 24 ώρου βάσεως από την 5η 17 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου για εργασίες καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας Ξηροποτάμου. Αυτό ήταν γνωστό. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι το δεύτερο κλείσιμο του δρόμου, επίσης για ένα ακόμη τετραήμερο, με νέα απόφαση από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και τις 29. 8 μέρες κλειστός ο δρόμος από τις 17 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Κλείνει 4 μέρες, ανοίγει 4 μέρες, ξανακλείνει άλλες 4 μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη συζητάμε για το Σεπτέμβριο, επομένως το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αν λογιστεί κανείς ότι τον όγκο της κυκλοφορίας που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος άξονας, καθώς η τουριστική σεζόν, ευτυχώς για όλους μας, συνεχίζει και εξελίσσεται σε ικανοποιητικούς σε σχέση με την επισκεψιμότητα και την κίνηση των τουριστών ρυθμούς.

προσπαθούν να χωρέσουν 10 πόδια σε ένα παπούτσι οι αρμόδιες αρχές, κυρίως η τροχέα δηλαδή, σε σχέση με τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, κατά το πρώτο τετραήμερο κλεισίματος από τις 17 ως τις 21 Σεπτεμβρίου, η κυκλοφορία των ΙΧ, των λεωφορείων και γενικότερα των οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Ενώ για τα μεγαλύτερα οχήματα άνω των 12 τόνων προβλέπεται εκτροπή μέσω της περιφερειακής οδού Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιάς, Άμμου και από εκεί στον Άγιο Νικολάο. Μια διαδρομή που προφανώς μεταφράζεται σε πολύ περισσότερο χρόνο αλλά και χρήμα εξαιτίας του κόστους μετακίνησης πλέον 2,20 βενζίνα και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αντίστοιχη διευθέτηση φαίνεται ότι θα γίνει και για το δεύτερο τετραήμερο μεταξύ δηλαδή 25 και 29 Σεπτεμβρίου.

Αυτά έτσι πολύ εισαγωγικά για τον κακό μας τον καιρό που έρχεται, καιρικά, κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά για τον κακό μας τον καιρό που ήδη βιώνουμε επί του ΒΟΑΚ. Εντάξει, η μέρα σήμερα επισκιάζεται από χθες ουσιαστικά με χιλιάδες κόσμου έξω από το ναό στην Νίκαια για να αποτίσουν έτσι ένα φόρο τιμής και ένα τελευταίο αντίο στον εξαιρετικά δημοφιλή καλλιτέχνη, τραγουδιστή, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα σε σχέση με αυτό που εξέπεμπε, στον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει ενδιαφέρον ότι έχει συγκεντρωθεί μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή για την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, του πολιτικού κόσμου που όμως φαίνεται ότι είχε αφήσει πολλά κενά, τεράστια κενά σε ό,τι αφορά το σύστημα ελέγχου, εποπτείας των περιβόητων αυτών κλινικών, ιατρίων, χώρων, εν πάση περιπτώσει, που πολλούν την πραμάτια τους, η οποία όμως πραμάτια δεν είναι απλά ένα μπλουζάκι ή ένα παντελόνι, σχετίζεται με την ίδια μας τη ζωή. Είναι εντυπωσιακά μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που έχουν περάσει από τον ναό στην Νικαία και χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα χιλιάδες κόσμου, και ψάξε να βρεις τι είναι αυτό τέλος πάντων που κινητοποιεί στο πλευρό του Γιώργου Μαζονάκη τόσο κόσμο για το τελευταίο αντίο. Ο Μαζονάκης θύμιζε κάτι από τις ταινίες που ο χωρικός βρισκόταν μέσα από κάποια παράξενη συγκυρία σε θρόνο. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, μοιάζει. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, όπου από την Νίκαια ξεκίνησε, στην Νίκαια επιστρέφει για αυτό το τελευταίο αντίο. Όμως, παρότι ότι έφυγε από τα χωράφια, σχηματικά το λέμε, και έφτασε σε σαλόνια και θρόνους, διατηρούσε ακέραιη τη λαϊκότητά του.

τσαλακωμένος πάρα πολλές φορές αυτά τα 30 χρόνια της καριέρας του. Πολλές φορές με αποκλειστική ευθύνη του, κυρίως ό,τι αφορά τις καταχρήσεις. Αλλά πάντα αυτό που επιδίωκε να εκπέμψει είναι μια εικόνα κυριαρχίας, μια εικόνα που όσο τσαλακωμένος ήταν εσωτερικά, άλλο τόσο ατσαλάκωτος ήθελε να εμφανίζεται. Και με αυτή τη διπλή εικόνα φαίνεται ότι πολλοί έχουν ταυτιστεί. Είτε τον άκουγαν από επιλογή, είτε γιατί δεν μπορούσαν να τον αποφύγουν. Να αποφύγουν δηλαδή κάποια από τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες του. Η τραγική ειρωνία είναι ότι αυτός ο χωρικός, ο λαϊκός ήρωας, υπό την ευρία έννοια ήρωας, μην παρεξηγηθούμε, του καλλιτεχνικού χώρου, σκοτώθηκε σε ένα μαγαζί της καλής κοινωνίας, στο Κολωνάκι. Από κάτι τύπους που ακόμα και όταν κλήθηκαν από την αστυνομία να δώσουν εξηγήσεις, εμφανίστηκαν με φαντεζή ρουχαλάκια, ενώ ο δικηγόρος τους θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, κολλητός του Ζάχου Χατζηφωτίου.

ο Μαζονάκης δεν ήταν Άγιος. Κάθε άλλο. Αλλά αγιοποιήθηκε μέσα από τη συνθήκη που αναπτύχθηκε και έτσι είδαμε, φτάσαμε στο σημείο να δούμε ακόμη και ηλικιωμένους που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήθελαν τα εγγόνια τους να κάνουν παρέα με κανέναν από αυτούς που είχε στο προφίλ του. Λέω παράδειγμα, ο Γιώργος Μαζονάκης. Είδαμε ηλικιωμένους λοιπόν να προσέρχονται, αυτούς ηλικιωμένους, να προσέρχονται σε ολονυχτία έξω στην εκκλησία, από την εκκλησία στην οικία. Ήταν υποκριτές και είναι υποκριτές όσοι πήγαν, τον αγαπούσαν πραγματικά ως καλλιτέχνη ή παρακολουθούμε κάτι σαν την κηδεία, ρε παιδί μου, εντάξει πολύ διαφορετική κλίμακα, αλλά θα καταλάβετε, σαν την κηδεία της Νταϊάννας, που αν δεν υπήρχε η σύγκρουση με το παλάτι ενδεχομένως να είχε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση η ζωή και, αλλά και ο θάνατός της. Απάντηση δεν έχουμε, ερωτήματα απλά έτσι θέτουμε εκδηλώνοντας τη σκέψη, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σκέψη που θα του πώς θα παρακολουθούμε σημεία των καιρών, τροφοδοτούμενα ίσως από μαζικά μέσα επικοινωνίας, αλλά που δεν δημιουργήθηκαν από αυτά.

ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο που βρέθηκε στην εκκλησία της Νίκαιας και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις μάλιστα στα μέσα ενημέρωσης, παραλαμβάνουμε ο Υπουργός Υγείας. Για να ζητήσει, λέει, συγγνώμη από την οικογένεια Αμαζονάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Γι' αυτό, λέει, πρέπει τώρα να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά. Τι λες, ρε Άδωνη, 7,5 χρόνια τι έχει πάει στραβά? Διότι 7,5 χρόνια διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση, της οποίας μέλος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα πράγματα στη χώρα. Εντάξει, τον πρώτο χρόνο δεν ήξερε. Το δεύτερο προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Τον τρίτο μάλλον είχε μια εικόνα. Μα από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει άλλα 4,5 χρόνια. Δεν ήταν αρκετά για να βρεθεί τι πήγε στραβά, όπως μας είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Για να βρεθούν τα κενά του συστήματος που τώρα θα καλυφθούν, αφού χάθηκε ένας ακόμη άνθρωπος. Ή να πούμε το άλλο. Και είναι η πραγματικότητα. Αρέσει δεν αρέσει, είναι αυτή. Αν από το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι έφευγε ο Γιώργος Ξυγκόπουλος, λέω τυχαία ένα όνομα άσχετο και με καμία αναγνωρισιμότητα, μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν θα είχε διαφερθεί κανείς. Αυτό μας λέει σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Εξαιτίας του ότι από αυτό το ιατρείο έφυγε νεκρός. Κλινική, πείτε ό,τι θέλετε. Χαρακτηρίζετε όπως θέλετε. Ένα εξαιρετικά γνωστό πρόσωπο είναι αυτό που τροφοδοτεί την κυβέρνηση να μας λέει τώρα ότι θα αναζητήσει τα κενά του συστήματος. Αν είχε φύγει ο κύριος Γιώργος Ξυγκόπουλος, δεν θα είχε δώσει δεκάρα την πραγματικότητα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με μια λαοθάλασσα κόσμου και πλήθος καλλιτεχνών να αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την Νίκαια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, μέσα στο ιατρείο των οποίων μετά από πλασμαφαίρεση υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής. Τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο προανήγγυλο, Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν μια προσωπική θέση η άποψη για το επίδομα ανεργίας με χρονικό όριο 2 μηνών, τονίζει μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δομή της Αγιάς μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες μετανάστες μετά το ναυάγιο στη Γάβδο. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Σε πνιγμονή από τροφή φέρεται να αποδίδεται ο θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων. Μία σύλληψη στο Ηράκλειο. Στα 595 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Στο διεθνή χώρο οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μέχρι το μεσημέρι, μαζί με τα διαρκείας, έχουν διατεθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoula.gr. Βοριάδες έντασης 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου αναμένονται αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώνστας. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο 15, συνήθως έτσι γίνεται, μετά το 14 έχει το 15, αλλά έχει σημασία που το λέμε, αύριο 15 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, θα εξέλθει οριστικά και ανεφόρον από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας ο Ηλίας Κασιδιάρης. Από αύριο λοιπόν και τυπικά, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες, θα ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση με ένα κεντρικό ερώτημα που αφορά στην επιστροφή ή όχι του Ηλία Κασιδιάρη στον πολιτικό στίβο. Και όταν λέμε επιστρέφει, προφανώς δεν εννοούμε να επιστρέψει απλά και μόνο ως παρατηρητής. Επομένως, πλέον όλοι οι νομικοί και συνταγματολόγοι προσπαθούν να αποσαφηνίσουν και να διαφωτίσουν το κεντρικό αυτό ερώτημα, εάν μπορεί να επιστρέψει πρωταγωνιστικά στον πολιτικό στίβο της χώρας ως επικεφαλής ενός πολιτικού φορέα. Και αν μπορεί επίσης να μετατρέψει την προσωπική του παρουσία, την αναγνωρισιμότητά του που διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια και ένα υπαρκτό ακροατήριο σε πολιτική και τελικά εκλογική δύναμη. Αλλά και σε ποια Ελλάδα θα επιστρέψει, γιατί η Ελλάδα του 26 δεν είναι η Ελλάδα του 12. Ούτε και η Ευρώπη του 2026 είναι η Ευρώπη του 2012. Επίσης, ο Κασιδιάρης, εφόσον επιστρέψει και νομικά μπορεί να στηριχθεί αυτή η επιστροφή, δεν εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά, γιατί εδώ και μήνες προετοιμάζει την πολιτική του επανεμφάνιση. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος. Έχει ανακοινώσει λοιπόν ότι θέλει να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή και έχει περιγράψει μάλιστα με αρκετή προσοχή τι σκοπεύει να κάνει. Δεν λέει ότι θα γίνει πρόεδρος κόμματος, δεν λέει ότι θα γίνει γενικός γραμματέας, δεν λέει ότι θα γίνει ιδρυτής. Αντιθέτως, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει αυτές τις θέσεις, αλλά ότι θέλει να συμμετάσχει ενεργά σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Και αυτός ο ελιγμός με αυτή τη διατύπωση δεν είναι καθόλου τυχαίος. Είναι προφανές ότι γνωρίζει το νομικό ναρκοπέδιο που βρίσκεται μπροστά του. Γνωρίζει τις αποφάσεις του Αριουπάγου, γνωρίζει τι συνέβη με το κόμμα Έλληνες, γνωρίζει τι συνέβη με τους Σπαρτιάτες και κυρίως γνωρίζει ότι ο Άριος Πάγος δεν εξετάζει πλέον μόνο ποιος εμφανίζεται στα χαρτιά ως πρόεδρος ενός κόμματος. Εξετάζει και ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος. Άρα το πολιτικό σχέδιο, αν πράγματι επιχειρηθεί, πρέπει να λύσει πρώτα έναν τεράστιο νομικό γρίφο. Πώς μπορεί να είσαι πολιτικά παρόν χωρίς να θεωρηθεί ότι είσαι αυτός που πραγματικά διοικεί. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον Χαλαμποτσιλιώτη, αλλά υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα, πολύ πιο πολιτικό. Υπάρχει χώρος για τον Κασιδιάρη? Η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άδεια, γιατί σήμερα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την εποχή κατά την οποία αναπτύχθηκε η Χρυσή Αυγή. Ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πολιτικά άδειος. Υπάρχει ελληνική λύση, υπάρχει φωνή λογικής, υπάρχει η νίκη έστω και αποδυναμωμένη, υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι σχηματισμοί. Και υπάρχει και ένα ευρύτερο ακροατήριο το οποίο μετακινείται ανάμεσα στην παραδοσιακή δεξιά, την εθνικιστική δεξιά, την αντισυστημική ψήφο και διαφορετικές εκδοχές της ακροδεξιάς. Άρα, ο Κασιδιάρης, εφόσον καταφέρνει τελικά να αποκτήσει εκλογική έκφραση, δεν θα μπει σε ένα άδειο γήπεδο. Θα μπει σε ένα γήπεδο που ήδη παίζουν αρκετοί και πρέπει να πάρει ψήφους από κάπου.
Από πού? Από τον ίσως το πιο ενδιαφέρον επόμενο πολιτικό ερώτημα. Η πρώτη και έτσι προφανής δεξαμενή είναι τα κόμματα τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εκεί βρίσκεται ένα εκλογικό ακροατήριο που είναι περισσότερο δεκτικό σε ζητήματα όπως μετανάστευση, δημόσια ασφάλεια, εθνική ταυτότητα, η αντίθεση με τις πολιτικές ελίτ και η σύγκρουση με όσα περιγράφονται γύρω από το, ξέρετε, το σύστημα. Όμως θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η επίδραση σταματά εκεί, γιατί υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί ο μέσος ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας πρόκειται να ξαφνικά να ψηφίσει Κασιδιάρη, όχι. Αλλά επειδή ένα μέρος του δεξιού ακροατηρίου της μπορεί να πιεστεί από την ύπαρξη ενός ακόμη πόλους στα δεξιά της. Και τότε αρχίζει ένα πολιτικό ντόμινο. Όσο ισχυρότερη γίνεται η πίεση δεξιότερα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πειρασμός της κυβερνώσας παράταξης να σκληρύνει τη ρητορική της σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και εθνικών ζητημάτων. Και εδώ ακριβώς έρχεται και ο παράγοντας της επίδρασης της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται πάντοτε να κυβερνά για να επηρεάζει την πολιτική. Και όσα εξυφαίνονται και στη Σουηδία πλέον αποτυπώνεται κάτι αντίστοιχο. Δεν χρειάζεται η ακροδεξιά να κυβερνά πάντα ή να προσπαθεί να κυβερνήσει. Αρκεί πολλές φορές να αναγκάζει τους άλλους να μετακινούνται προς τις θέσεις της. Αυτό καταφέρνει στις περισσότερες των περιπτώσεων η ακροδεξιά. Και τα λέμε αυτά γιατί όποιος περιορίζεται να διαβάζει το ζήτημα Κασιδιάρη αποκλειστικά ως ελληνική ιδιομορφία χάνει τη μεγάλη εικόνα. Αρκεί να κοιτάξουμε γύρω μας. Στη Γερμανία με το αφεντέ δεν είναι πλέον ένα περιθωριακό κόμμα διαμαρτυρίας. Μόλις πριν από λίγες ημέρες πέτυχε μια ιστορική νίκη στη Σαξονία, πλησιάζοντας μάλιστα την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Και πλέον συζητείται κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα φαίνονταν αδιανόητο. Εάν μπορεί να πέσει το περίφημο γερμανικό τείχος προστασίας που απέκλειε κάθε συνεργασία των παραδοσιακών κομμάτων με το αφεντέ. Στη Γαλλία, το επίσης ακροδεξιό κόμμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια δύναμη καταδικασμένη να χάνει στο δεύτερο γύρο. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για τις προεδρικές εκλογές του 27. Στην Ιταλία, η Μελόνι έχει αποδείξει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από αυτό που εκφραζόταν πριν κερδίσει τις εκλογές. Ότι μια πολιτική δύναμη με ρίζες στη μεταφασιστική δεξιά μπορεί να περάσει από το περιθώριο στην κυβέρνηση και συνέχεια να επιχειρήσει να σχηματίσει, να μετασχηματιστεί μάλλον, σε μια κανονική ευρωπαϊκή κυβερνητική δύναμη. Η ίδια κατάσταση συμβαίνει στην Αυστρία, όπου έχει καταγραφεί τεράστια εκλογική επιρροή από το ακροδεξιό κόμμα. Στην Ολλανδία είδαμε την εκτόξευση της σκληρής αντιμεταναστευτικής δεξιάς. Στη Σουηδία τα είπαμε νωρίτερα. Σε μια σειρά λοιπόν ευρωπαϊκών χωρών, κόμματα που πριν από μια δεκαετία θεωρούνταν περιθωριακά, σήμερα διεκδικούν ή συμμετέχουν στην εξουσία. Προφανώς και όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια ιστορία, δεν έχουν την ίδια σχέση με την δημοκρατία και δεν έχουν και τις ίδιες θέσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ. Και προφανώς δεν μπορείς να βάλεις στο ίδιο κουτί τη Μελόνι, τη Λεπέν, το Αφεντέ ή ακόμη και την ελληνική εκδοχή της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει όμως ένας κοινός παρονομαστής, υπάρχει ένα κοινό πολιτικό φαινόμενο. Η μετατόπιση σημαντικού τμήματος των ευρωπαϊκών κοινωνιών δεξιότερα. Για να είμαστε, να τολμήσουμε να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, ακροδεξιότερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι εύκολο να χαρακτηρίζεις τους ψηφοφόρους. Πολύ δυσκολότερο όμως να καταλάβεις γιατί ψηφίζουν έτσι.
Κόστος ζωής δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Κόστος στέγασης επίσης δεν αφορά την Ελλάδα μόνο. Η ανασφάλεια, μετανάστευση, ενεργειακή κρίση, η αίσθηση της απώλειας ελέγχου, η δυσπιστία ενδεχομένως στα μέχρι πρότινος κυρίαρχα κόμματα εξουσίας. Και πάνω απ' όλα ένα έτσι αίσθημα που πλανάται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ότι κανείς δεν μ' ακούει. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν τη μετατόπιση ή εξηγούν τη μετατόπιση. Για παράδειγμα, η σαρωτική επικράτηση του αφεντέ στη Σαξονία προέκυψε μέσα από τις έρευνες που είχα καταγράψει τεράστια δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, τις συντάξεις, την οικονομική ανασφάλεια και συνολικά την κυβέρνηση. Και αυτό το ακροδεξιό κόμμα είχε ιδιαίτερη απήχηση στους άνδρες, στους εργαζόμενους και στους νέους. Και αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει ακόμη περισσότερο, γιατί η παλιά εικόνα του ακροδεξιού δεν αρκεί πλέον για να περιγράψει το φαινόμενο. Προσθέστε τώρα με μια 15ετία σχεδόν απόσταση από το 2012 στο 2026 τη συμβολή των social media. Αυτού του είδους οι πολιτικοί σχηματισμοί έχουν καταλάβει κάτι που τα παραδοσιακά κόμματα άρχισαν πολύ να καταλάβουν, ότι η πολιτική επικοινωνία δεν περνά πλέον υποχρεωτικά και απαραίτητα από τηλεόραση. Δεν χρειάζεσαι δελτία των 8, δεν χρειάζεσαι πρωτοσέλιδα, δεν χρειάζεσαι καν πρόσκληση σε τηλεοπτικά πάνελ. Μπορείς να μιλήσεις απευθείας σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και ο Κασιδιάρης, θυμίζουμε, ότι και μέσα από τη φυλακή διατήρησε ένα ψηφιακό οικοσύστημα γύρω από το όνομά του. Επομένως, από αύριο το μεσημέρι, αν υποθέσουμε ότι θα τολμήσει την επιστροφή, την πολιτική επιστροφή, δεν ξεκινάει από το μηδέν. Ξεκινάει με δίκτυο, ξεκινάει με κοινωνικά δίκτυα, με ανθρώπους που εξακολουθούν να τον ακολουθούν. Και πιθανότατα θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του όχι ως εκπρόσωπο ενός παλιού πολιτικού κόσμου, αλλά ενός αντισυστημικού θύματος του πολιτικού κόσμου που τον κράτησε έγκλειστο για 14 χρόνια. Εμείς σας προδιαγράφουμε ήδη τις δηλώσεις, τις πολιτικές δηλώσεις του Κασιδιάρη, που είναι βέβαιο ότι θα παίξει, θα επιχειρήσει να παίξει με το θυμικό. Δεν πολεμούν εμένα, δεν πολέμησαν εμένα, εσάς πολέμησαν, γιατί εσάς φοβούνται. Και όταν νομοθετικά, νομικά μάλλον και συνταγματικά, θα προκύψει ζήτημα για την επιστροφή του στην πολιτική ζωή, τότε θα δηλώσει ότι δεν αποκλείεται εκείνος ως πολιτικός, αλλά αποκλείονται οι ψηφοφόροι που τον στηρίζουν, δηλαδή οι πολίτες. Και εδώ είναι πλέον ο ρόλος της δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται μπροστά σε ένα πραγματικό δίλημα. Από τη μία έχει υποχρέωση να προστατεύσει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της πολιτικής ζωής, και από την άλλη δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για έναν ακραίο πολιτικό λόγο. Μιλάμε για μια υπόθεση την οποία επέξε καταδίκη για εγκληματική οργάνωση.

είχε δημιουργηθεί γύρω του δεν εξαφανίστηκε. Ένα μέρος της μετακινήθηκε. Ο Κασιδιάρης, θυμίζω, στήριξε δημόσια τους Σπαρτιάτες και εκείνοι μπήκαν στη Βουλή. Και στη συνέχεια ο Άριος Πάγος έκρινε ότι ο ίδιος αποτελούσε την πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία πίσω από το κόμμα. Άρα, υπάρχει ήδη ένα πολιτικό και δικαστικό προηγούμενο. Και γι' αυτό η επόμενη κίνησή του πιθανότατα θα είναι πολύ προσεκτικότερη. Επομένως, συνταγματικά και νομικά, πρέπει να απαντηθεί το εξής ερώτημα. Πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεται από ένα νέο πολιτικό σχηματισμό για να θεωρείται ότι δεν τον ελέγχει? Ή πότε η πολιτική υποστήριξη μετατρέπεται σε πραγματική ηγεσία? Αυτά θα είναι πιθανότατα από τα μεγαλύτερα νομικοπολιτικά ζητήματα των επόμενων, όχι εκλογών, δηλαδή στους επόμενους μήνες, των επόμενων ημερών.

Έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα από την αποφυλάκηση αύριο του Ηλία Κασιδιάρη και την πρόθεση, εκδηλωμένη πρόθεση του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, αλλά και τα ζητήματα προκύπτουν νομικά και συνταγματικά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Πάμε, διακοπή μου, σκενάσα και επιστρέφω.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, να θέσουμε τα ερωτήματα δηλαδή, με αφορμή την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, έχοντας εκτίσει την ποινή του και ταυτόχρονα προαναγγέλλοντας την επιστροφή του στην πολιτική και την σίγουρη, όπως λένε από το περιβάλλον του και ο ίδιος άλλωστε το προηγούμενο διάστημα, καθοδότου στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μπορεί όμως πράγματι να το κάνει. Γιατί άλλο η αποφυλάκηση, άλλο η αποκατάσταση ή μη των πολιτικών δικαιωμάτων και άλλο το δικαίωμα ενός κόμματος να κατέβει στις εκλογές έχοντας ως υποψήφιο ή ως πραγματικό, έστω και αφανή ηγέτη, ένα πρόσωπο με συγκεκριμένη καταδίκη. Η νομοθεσία μάλιστα που ψηφίστηκε το 23, αλλά και οι αποφάσεις που ακολούθησαν για κόμματα όπως Έλληνες και Σπαρτιάτες, έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Και έχει ενδιαφέρον τώρα να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα, συνομιλώντας με τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Χαλάμπο Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Να ξεκινήσω από το βασικό. Με το σημερινό νομικό πλαίσιο, μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος βουλευτής σε επόμενες εθνικές εκλογές με ψηφοδέλτιο πολιτικού κόμματος?
1: Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Κώστα, και θα απαντήσω ευθέως, θα ήθελα να κάνω την εξής επισήμανση. Ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται από τον εκλογικό νόμο και κυρίως το άρθρο 32 και δευτερευόντως το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου, και θα εξηγήσω γιατί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το άρθρο 32, εγώ και στην εκπομπή σας πολλές φορές στο παρελθόν και σε άλλες εκπομπές και με δημοσιεύσεις μου, έχω εκφράσει τις έντονες επιφυλάξεις μου και αντιρρήσεις μου για τη συνταγματικότητα αυτού του νομικού πλαισίου και τη συμβατότητά του με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όμως, υπάρχουν τρεις αποφάσεις του Αρείου Πάγου και δύο αποφάσεις του ΑΝΤΑ του Ειδικού Δικαστηρίου που έχουν κρίνει το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και σύμφωνο με το Σύνταγμα και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οπότε, πρέπει η συζήτηση να γίνεται με βάση αυτό, όχι μόνο το νομικό, το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το νομολογιακό πλαίσιο, το οποίο έχει ερμηνεύσει και έχει εφαρμόσει αυτό το νομικό πλαίσιο στην πράξη. Άρα λοιπόν, εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μπορούμε να έχουμε τις απόψεις μας, να γίνονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα ή στα σεμινάρια. Στην πράξη όμως σημασία έχει τι λένε οι αποφάσεις οι δικαστικές. Άρα λοιπόν, με βάση αυτές τις δικαστικές αποφάσεις που επαναλαμβάνω είναι αναμονωτές των δικαστηρίων, εγώ θα σας μιλήσω. Τώρα έρχομαι στο ερώτημά σας. Το θέμα το ρυθμίζει κατά βάση το άρθρο 32 παράγραφος 1 του εκλογικού νόμου, όπως πολύ σωστά είπατε, τροποποιήθηκε με δύο φορές με νόμους του 2023, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές τότε του Μαΐου του 2023. Εκεί λοιπόν αναφέρεται το άρθρο αυτό στην δυνατότητα των κομμάτων να κατέλθουν σε εκλογές. Θα μου πείτε τώρα, εδώ μιλάμε για τον Κασιδιάρη ως βουλευτή. Δεν μιλάμε για το κόμμα Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο κόμμα. Όμως αυτά συνδέονται και μάλιστα συνδέονται άμεσα, όπως θα εξηγήσω, και η σύνδεσή τους είναι από το άρθρο 32 του εκλογικού νόμου. Τι λέει λοιπόν το άρθρο 32, μας ενδιαφέρουν οι περιπτώσεις Β και Γ, και για να μην σας, να μην κουράζω και τους τέσσερις, να μην διαβάζω ολόκληρες τις διατάξεις, διαβάζω μόνο τις περικοπές που μας ενδιαφέρουν, ότι για να κατέλθει ένα κόμμα στις εκλογές θα πρέπει πρώτον μεταξύ άλλων η πραγματική ηγεσία, η ηγεσία και η πραγματική ηγεσία ή η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχει καταδικαστεί για σειρά ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα. Χρήση αυτής της διάταξης έκανε ο Άριος Πάγος τρεις φορές και το ανώτατο δικαστήριο έμεσα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, ο Άριος Πάγος άμεσα, στις περιπτώσεις των κομμάτων που, όπως είπατε, Έλληνες και Σπαρτιάτες, και τους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές του 2024. Και η τρίτη περίπτωση αναφέρει ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επαναλαμβάνει δηλαδή αυτό το οποίο ορίζει το άρθρο 29.
0: Αυτά όμως σε ό,τι αφορά το κόμμα και την ηγεσία, όχι σε ό,τι, όχι σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά του ως υποψήφιος βουλευτής.
1: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε. Εδώ ερχόμαστε στο κρίσιμο θέμα αυτό που λέτε. Διότι η περίπτωση γάμα του άρθρου 31 παράγραφος 1 του εκλογικού νόμου αναφέρει ότι η κρίση, και εδώ θα επιτρέψτε μου να το διαβάσω γιατί κάθε λέξη έχει τη σημασία της, η κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσσάντων προέδρων για τα δικήματα μεταξύ άλλων και του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν η περίπτωση γάμα αναφέρεται και σε υποψήφιους βουλευτές και λέει ότι η κρίση, δηλαδή η δικαστική κρίση του Άριου Πάγου εν προκειμένου, μπορεί να να λάβει χώρα, έτσι όπως λέει η διάταξη, μόνο όταν υφίσταται η κρίση για το αν εξυπηρετεί ή όχι την ελεύθερη λειτουργία της πολιτείας, σύμφωνα με την
0: Συνοψίζω για να μην μπερδεύω τους ακροατές. Δεν μπορεί λοιπόν ούτε υποψήφιος βουλευτής να είναι, ούτε πολύ περισσότερο επικεφαλής κόμματος. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Επικεφαλής κόμματος ή εν της πράγμαση αρχηγός κόμματος.
0: Ωραία, δεν μπορεί. Ωραία.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Ωραία.
1: Με βάση την περίπτωση Β.
0: Ωραία.
1: Υποψήφιος. Με την περίπτωση Γ. Ναι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Διότι εάν είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν είναι το θέμα ότι δεν θα μπορεί αυτός να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν μπορεί το πάνω να είναι στις εκλογές.
0: Ωραία, να κάνω υπόθεση. Αν μπορείτε καταρχάς λίγο να μετακινηθείτε για να σας ακούμε λίγο καλύτερα, και να κάνω ωστόσο μέχρι να μετακινηθείτε μία υπόθεση εργασίας. Δεν συζητάμε για καινούριο κόμμα. Συζητάμε για κόμμα. Υπόθεση, επαναλαμβάνω, παρεξηγηθώ. Συζητάμε για κόμμα που τουλάχιστον έχει κατέβει στις προηγούμενες εκλογές. Άρα, αποδεδειγμένα, έχει μια συγκεκριμένη φυσική ηγεσία και έναν αρχηγό, όποιος είναι, γυναίκα, άντρας, δεν έχει σημασία. Υπόθεση. Αυτό το κόμμα συνεργάζεται με τον Ηλία Κασιδιάρη και τον εντάσσει στα ψηφοδέλτια του, ως υποψήφιο βουλευτή. Έχει πρόβλημα το κόμμα?
1: Έχει, κατά τη γνώμη μου, διπλό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Με την περίπτωση Β, βέβαια, στην περίπτωση Β είναι ένα θέμα απόδειξης. Εάν είναι ο πραγματικός αρχηγός.
0: Αυτό το ξεκαθαρίσαμε, ωραία. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω για την υποψηφιότητα βουλευτή. Ναι.
1: Αλλά το γάμα έχει πρόβλημα διότι είναι υποψήφιος της.
0: Άρα.
1: Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί κάτι.
0: Άρα, ακόμη και αν αποδεδειγμένα υπάρχει άλλη ηγεσία, φυσική, κρυπτόμενη, δεν ξέρω τι, οπουδήποτε. Να μην έχει καμία σχέση με τη φυσική ηγεσία του κόμματος ο Ηλίας Κασιδιάρης, πάλι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, διότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ίδιο το κόμμα. Δεν μπορεί να καταλήξει τις εκλογές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε.
0: Υπάρχει κάποιο. Μας τα διευκρινίσατε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο νομικό περιθώριο μέσα από το οποίο θα μπορούσε ο Κασιδιάρης είτε να είναι υποψήφιος, είτε να είναι αρχηγός κόμματος, αλλά να μην αυτό να επιβεβαιώνεται? Και εν πάση περιπτώσει, πείτε μας, και έχει νομίζω ενδιαφέρον, αν μπορείτε να μας πείτε, πώς αποφαίνεται η δικαιοσύνη, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η σχέση, να μην έχει μάλλον, η σχέση ενός προσώπου με την ηγεσία ενός κόμματος για να αποδειχθεί ότι δεν είναι, δεν συνδέεται δηλαδή. Πώς αυτό αποτυπώνεται?
1: Κύριε Κώστα, όταν είχε η διάταξη αυτή ψηφιστεί και είχε περάσει, νομίζω και στην εκπομπή σας, αλλά το έχω διατυπώσει και γραπτά και υπάρχει και μια πρόσφατη μελέτη η οποία είναι υποδημοσίευση και κάνει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είχαν απασχολήσει το νομοθέτη, την νομολογία, την επιστήμη του συνταγματικού δικαίου από τότε, αν θέλετε από την απόφαση της Χρυσής Αυγής και μετά την πρωτόδικη απόφαση. Λοιπόν, η υποστηρίζω την άποψη ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι φωτογραφικές. Είναι φωτογραφικές για τον Κασιδιάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Μην κρυπόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπήκανε τέτοιες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μην μπορεί ο Κασιδιάρης είτε από τη φυλακή, είτε και μετά την αποφυλάκησή του, να κατέλθει ως υποψήφιο στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, καμία δυνατότητα με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο επαναλαμβάνω έχει κριθεί από σειρά αποφάσεων δύο ανωτάτων δικαστηρίων ότι είναι συνταγματικό. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Κασιδιάρης ή κάποιοι άλλοι έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο θα τους είχαμε μάθει.
0: Ναι.
1: Θα είχε ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Συνεπώς οι δικαστικές κρίσεις έχουν μείνει μέχρι σε επίπεδο ανωτάτου ειδικού δικαστήριου. Τα ανώτατα δικαστήρια έχουν την διάταξη, είναι συνταγματική. Άρα λοιπόν αυτή τη διάταξη πρέπει να εφαρμόσουμε. Και με βάση αυτά τα οποία σας είπα, και η προσωπική μου άποψη, νομίζω όχι μόνο προσωπική μου άποψη, δεν
0: μπορεί. Ωραία. Ερώτημα κύριε Τσιλιώτη. Ωραία. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν μπορεί να είναι επικεφαλής κόμματος. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι το εξής. Πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεται από έναν νέο πολιτικό σχηματισμό για να θεωρείται ότι ο Κασιδιάρης δεν τον ελέγχει? Πόσο μακριά? Αν δεν το στηρίζει δημόσια, αν δεν εμφανίζεται στις συγκεντρώσεις του, του κόμματος αυτού εννοώ, αν καλεί ή δεν καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν το κόμμα αυτό, εάν τα στελέχη που απαρτίζουν το κόμμα αυτό δεν προέρχονται ή προέρχονται από το δικό του πολιτικό περιβάλλον, πότε λοιπόν η πολιτική υποστήριξη μετατρέπεται ή μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική ηγεσία για να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε ότι αποκλείεται να έχει εμπλοκή ο Κασιδιάρης?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία είπατε,
0: ναι,
1: ή κάποια από αυτά, όχι όλα, όχι κατά ανάγκη όλα, κάποια από αυτά, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο έκρινε στις αποφάσεις 9 και 10 του 2025 που αφορούσε το θέμα της ακύρωσης εκλογής βουλευτών των Σπαρτιατών.
0: Mm-hmm.
1: Έκρινε λοιπόν το ειδικό δικαστήριο ότι κάποια από αυτά αποτελούσαν αποδείξεις, όχι ενδείξεις, αποδείξεις ότι η υποκρυπτόμενη ηγεσία των Σπαρτιατών ήταν ο Κασιδιάρης και όχι ο Στίγκας. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Κατά την κρίση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου δεν πρέπει τίποτα από όλα αυτά να συμβαίνει για να θεωρηθεί ότι ο Κασιδιάρης δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα, με το οποιοδήποτε κόμμα.
0: Μάλιστα. Επειδή το διάβασα και γι' αυτό θέλω να σας το θέσω υπόψη, θα ήθελα την άποψή σας, από συνάδελφό σας συνταγματολόγο, τον κύριο Κοντιάδη, αν δεν κάνω λάθος, να υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος αποκλεισμός έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ότι ισχύει δηλαδή για 13 χρόνια από την επιβολή της ποινής.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ναι,
0: μέχρι τον Οκτώβριο του 2033. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Λοιπόν, ο κύριος Κοντιάδης λέει κάτι άλλο, το οποίο το υπενήχθηκα αρχικά,
0: ναι,
1: και σας ευχαριστώ που το ρωτάτε για να μην υπάρξει παρανόηση,
0: ναι,
1: για το τι είπε ο κύριος Κοντιάδης και γενικώς για το τι συμβαίνει. Ο κύριος Κοντιάδης αναφέρει στο άρθρο 5 του εκλογικού νόμου, το οποίο προεμνημόνασε. Αυτό μιλάει για τους υποψηφίους, για τα φυσικά πρόσωπα, όχι για τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι λέει το άρθρο 5, το οποίο ήδη στον παρόντο μπήκε με τροπολογία του 2021, στο νόμο 48.04.21, δηλαδή πριν το 23. Λέει ότι ότι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγην υπόψη ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία προβλεπόταν στο ποινικό κώδικα ως παρεπόμενη ποινή, καταργήθηκε με το ποινικό κώδικα του 2019. Μια επιλογή η οποία θεωρήθηκε δικαίως σκανδαλώδης τότε, έτσι, και έχει επικριθεί σφόδρα. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι θετικό στοιχείο. Αν συμφωνούμε ή όχι, πρέπει να μιλάμε με αυτό το δεδομένο. Συνεπώς δεν υπάρχει το θέμα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή μιας καταδίκης. Προέκυψε όμως το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου ότι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγην όσοι μεταξύ άλλων έχουν καταδικαστεί σε κάποιες και για το αδίκημα του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, λέει η διάταξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και αυτή προβληματική από πλευρά συντάγματος και ΕΣΔΑ, ότι η αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγην σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσας ποινής. Το χρονικό διάστημα αποστέρησης του δικαιώματος του εκλέγην υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Τι σημαίνουν αυτά με απλά ελληνικά? Πρώτον, θα μου πείτε, η διάταξη μιλάει για το δικαίωμα του εκλέγην, όχι του εκλέγεστε. Ναι, αλλά το άρθρο 55 του συντάγματος λέει ότι το δικαίωμα του εκλέγεστε έχουν όσοι έχουν το νόμιμο δικαίωμα του εκλέγην. Άρα λοιπόν, αν για κάποιο λόγο κάποιος έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεστε, δεν μπορεί να έχει το άρθρο 55 του συντάγματος και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, ο Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθεξη, αν δεν απατώνει.
0: Σωστά.
1: Η απόφαση της καταδικής του είναι μεν τελεσίδικη, όχι όμως αμετάκλητη, διότι έχει κάνει ανέρεση στον Άριο Πάγο. Όποτε λοιπόν κρίνει με αμετάκλητη απόφαση ο Άριος Πάγος, θα γίνει το 26, θα γίνει το 27. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έτσι, με βάση τη συνήθη πορεία των πράγματων, το πράγμα πηγαίνει μάλλον για το 27. Δεν ξέρουμε και πόσο χρόνο μέχρι να χρειάζεται κάποιος χρόνος για να προσδιοριστεί δικάς, κάποιος χρόνος για να βγει απόφαση. Αυτά όμως, ξέρετε κύριε Κώστα, ποικίλουν ανάλογα και με τις υποθέσεις. Έτσι, δεν υπάρχουν standards. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό ότι η απόφαση θα δημοσιευθεί, θα εκδοθεί το 27. Αν η απόφαση του Αρίου Πάγου είναι επικυρώσει την απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων και ως προς το αδίκημα και ως προς την ποινή, αυτό τι σημαίνει? Ότι από την επομένη της ημέρας της δημοσίευσης της αμετάκλητης απόφασης αρχίζει να τρέχει προθεσμία στέρησης και του δικαιώματος του εκλέγην και, όπως σας είπα, κατά συνέπεια και του δικαιώματος του εκλέγεστε, για 13 χρόνια για τον κύριο Κασιδιάρη, διότι αυτή ήταν η ποινή με την οποία καταδικάστηκε. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει προβλήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας με την ΕΔΑ.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, αν υποθέσουμε ότι η απόφαση εκδίδεται το 27, είναι 27 συν 13, δηλαδή το 2040.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτό λέει η διάταξη, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Δεν μπορείς, διότι ακόμα με το παλιό καθεστώς τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, όταν επιβάλλονταν πολιτικές καθήρξεις ή ακόμα και ισόβια κάθερξη, επιβάλλονταν λιγότερα χρόνια στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων από ότι η ποινή, η στερητική της ελευθερίας ποινή. Εδώ λοιπόν, λέμε 13 χρόνια κάθερξη, θα μπορούσε να είναι 15, mm-hmm, για το μέγιστο, έτσι, θα μπορούσε να είναι 15 στο δικαιωμάτων. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αντίκειται και στο άρθρο 3 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΔΑ.
0: Κύριε Τσιλιώτη, ολοκληρώστε.
1: Έτσι.
0: Εγώ θέλω να ξεφύγω λίγο. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να ξεφύγεις για μια τέτοια συζήτηση από τον Ηλία Κασιδιάρη, με την έννοια ότι αυτό είναι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση και η περίπτωσή του, καθώς ένα ολόκληρο νομικό πλαίσιο έχει θεσπιστεί πάνω σε αυτό. Μην γελιόμαστε, το είπατε κι εσείς εισαγωγικά. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί κάποιος να έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή του και να βρίσκεται ελεύθερος, αλλά να εξακολουθεί για χρόνια να μην μπορεί ουσιαστικά να συμμετάσχει μέσω κόμματος εκλογές, συνταγματικά δηλαδή? Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και συνταγματικά, δηλαδή και de constitution referenda, μάλλον de constitution ελάτα, δηλαδή ως προς το θετικό συνταγματικό δίκαιο, ως προς τι ισχύει με βάση το ισχύον σύνταγμα, αλλά σας είπα και de lex referenda, δηλαδή και ως προς το θετίο, δηλαδή δίκαιο πολιτικά. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο ποινικός κώδικας πριν την κατάργηση του, ο παλιός ποινικός κώδικας πριν την κατάργησή του το 2019, ήταν πιο σοφός από τον νομοθέτη, από τον κοινό εκλογικό νομοθέτη, και προέβλεπε οι ποιότερες η ποιότερη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και παρεπόμενη ποινή σε σχέση με την κύρια ποινή που ήταν η στερητική της ελευθερίας. Ο εκλογικός νομοθέτης έχει άλλη αντίληψη με το άρθρο 5. Σας είπα την άποψή μου γιατί το έκανε. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, διότι αυτή τη στιγμή μην μπερδευόμαστε, κύριε Κώστα, δεν θα κριθεί η κάθοδος του Κασιδιάρη με βάση το άρθρο 5. Μιλάμε, σας λέω, για 27 και βάλτε να λέμε 27, όχι σε εκλογές, όχι μέχρι τις εκλογές. Μιλάμε για το δεύτερο εξάμηνο του 27, για να μην σας πω και 28, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν κριθεί το αν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης ή όχι στις επόμενες εκλογές με το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου. Θα κριθεί με βάση το άρθρο 32 του εκλογικού νόμου. Και με βάση αυτό το άρθρο, το οποίο έχει κριθεί συνταγματικό, έτσι, ενώ το άρθρο 5 δεν έχει κριθεί ακόμα, υποθέτω ότι ο Κασιδιάρης θα το προβάλλει όταν έρθει η ώρα. Με βάση λοιπόν το άρθρο 32, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Είτε με βάση την περίπτωση Γ, ούτως ή άλλως, είτε και σωρευτικά με την περίπτωση Β, αν θεωρηθεί ότι αποτελεί την υποκρυπτόμενη ηγεσία του οποιοδήποτε κόμματος κατέβει.
0: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τις πολύτιμες γνώσεις που καταθέτετε στο δημόσιο διάλογο, έτσι, για να αποσαφηνίσουμε έτσι λεπτά και ίσως δυσνόητα για πολλούς ζητήματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, με αφορμή την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και τις πιθανότητες, ή μάλλον τις μη πιθανότητες που πλέον έτσι όπως αποτύπωσε ο κ. Τσιλιώτης την ερμηνεία του Συντάγματος αλλά και της νομοθεσίας, έχει για να κατέλθει είτε υποψήφιος είτε να συμμετάσχει σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάμε, διακοπή μου και να σας επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τον Γιώργο Μαζονάκη, με μια λαοθάλασσα κόσμου και πλήθος καλλιτεχνών να αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την Οίκαια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, μέσα στο ιατρείο των οποίων μετά από πλασμαφαίρεση υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής. Τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο προανήγγυλο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν μια προσωπική θέση η άποψη για το επίδομα ανεργίας με χρονικό όριο 2 μηνών, τονίζει μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δομή της Αγιάς μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες μετανάστες μετά το ναυάγιο στη Γάβδο. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Σε πνιγμονή από τροφή φέρεται να αποδίδεται ο θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων. Μία σύλληψη στο Ηράκλειο. Στα 595 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Στο διεθνή χώρο οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μέχρι το μεσημέρι, μαζί με τα διαρκείας, έχουν διατεθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoule.gr. Βοριάδες έντασης 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου αναμένονται αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Έτσι θα κλείσουμε πιο τοπικά. Με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως δημοσιότητας μέσα από το politica.gr. Και δείχνουν ότι στο Ηράκλειο τελικά δεν είναι μόνο το νερό πολύτιμο, είναι και ο λογαριασμός του νερού. Με το Ηράκλειο να καταφέρει μία πρωτιά, μία ακόμη πρωτιά, για την οποία μάλλον κανείς δεν θα πανηγυρίσει. Ο στατιστικολόγος, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει κατά κύριο σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, τι έκανε? Συγκέντρωσε, έκανε μια πολύμινη έρευνα και συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας και για πρώτη φορά παρέθεσε δίπλα-δίπλα τις χρεώσεις και των 332 δήμων της χώρας. Και από τους αριθμούς, τους οποίους θα σας παραθέσουμε, σπέβουμε να θέσουμε ένα πολύ κεντρικό ερώτημα πριν ακούσετε ό,τι έχουμε να σας πούμε. Τι ακριβώς, ρε παιδί μου, έχει το νερό του Ηρακλείου και το πληρώνουμε σχεδόν χρυσό? Και εντάξει, μπορεί ο καθένας, ρε παιδί μου, να το βλέπει μονοδιάστατα. Του λέει το βλέπει χρυσό. Γιατί είναι χρυσό? Ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και του λες εσύ χρυσό, ας πούμε, υπερβάλλεις. Για να δούμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή για το πόσο διαφορετικά πληρώνουν το ίδιο βασικό αγαθό οι πολίτες ανάλογα με τον δήμο στον οποίο κατοίκουν. Για την Κρήτη, από τα στοιχεία του κύριου Καρδούλα, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι σαφές. Το Ηράκλειο είναι ο ακριβότερος δήμος όλου του νησιού, με μέση ετήσια χρέωση 250 ευρώ ανά νοικοκυριό. Μεταξύ των 16 μεγαλύτερων δήμων της χώρας, με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, το Ηράκλειο είναι ο δεύτερος ακριβότερος στην Ελλάδα δήμος, πίσω μόνο από τα Ιωάννινα. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πώς έγινε η σύγκριση? Ως κοινή βάση χρησιμοποιήθηκε ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 10 κυβικών μέτρων νερού το μήνα. Η παραδοχή λοιπόν προκύπτει από τη μέση κατανάλωση περίπου 4 κυβικών ανά άτομο το μήνα και μέσω μέγεθος ελληνικού νοικοκυριού 2,5-2,4 για την ακρίβεια ατόμων. Οι τιμές λοιπόν που θα ακούσετε περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τη συνολική ετήσια επιβάρηση ίδρυσης και αποχέτευσης. Τα τιμολόγια συγκεντρώθηκαν από τον κύριο Καρδούλα σύμφωνα με την έρευνα από την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΘ, τις ιστοσελίδες όλων των ΔΕΙΑ της χώρας και τις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στο Διάβια. Και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι κρίσιμη, διότι οι αριθμοί αποτυπώνουν συγκρίσιμη μέση χρέωση με συγκεκριμένη κατανάλωση και όχι κατά ανάγκη τον πραγματικό ετήσιο λογαριασμό κάθε οικογένειας, ο οποίος εξαρτάται από την πραγματική κατανάλωση και τις επιμέρους κατηγορίες τιμολόγησης. Και αφού είπαμε τα βασικά, το προφίλ της έρευνας που λέμε και στις δημοσκοπήσεις, πάμε λοιπόν να δούμε, ενώ στο Ηράκλειο πληρώνουμε 250 ευρώ ανοικοκυριό ετησίως για τα τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης, τι πληρώνουν τα άλλα νοικοκυριά στους άλλους δήμους της χώρας. Ενώ στο Ηράκλειο πληρώνουμε 250 ευρώ, στην Αθήνα η αντίστοιχη επιβάρηση μέσω ΕΙΔΑΠ είναι 167 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ Αθήνας και Ηρακλείου είναι 83 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η χρέωση του Ηρακλείου είναι σχεδόν 50% υψηλότερη από την Αθήνα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση από με έναν δήμο που είναι πιο κοντά πληθυσμιακά στο Ηρακλείο και είναι η Λάρισα. Η αντίστοιχη χρέωση στο Δήμο Λάρισας περιορίζεται στα 141 ευρώ.
Το Ηράκλειο, επομένως, συγκριτικά με τη Λάρισα, είναι 77% ακριβότερο. Αλλά ακόμη και αν συγκρίνουμε το Δήμο Ηρακλείου με ομοειδείς δήμους πληθυσμιακά, ίδιους δήμους, δηλαδή τους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, αποτυπώνεται πόσο υψηλότερα πληρώνουμε τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης στο Ηράκλειο. Πρώτος βρίσκεται λοιπόν ανάμεσα στους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας ο Δήμος Ιωαννίνων με 309 ευρώ και ακολουθεί δεύτερος ο Δήμος Ηρακλείου με 250. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι στην τρίτη θέση με 221 πίσω από το Δήμο Ηρακλείου. Ανάμεσα στους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας, οι δήμοι με τα χαμηλότερα τέλη είναι ο Δήμος Λαρισαίων με 141 ευρώ και ο Δήμος Πατρέων με 162 στην πρώτη τελευταία θέση. Αλλά ακόμη και με το Δήμο Αθηναίων, Δήμος Ηρακλείου και Δήμος Αθηναίων χωρίζονται 8 θέσεις. Στη δεύτερη το Ηράκλειο, στη δέκατη η Αθήνα. Καλά, η σύγκριση του Δήμου Ηρακλείου με τους Δήμους της υπόλοιπης Κρήτης είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρη. Καθώς το Ηράκλειο και μαζί το Ρέθυμνο είναι από τους ακριβότερους, είναι οι ακριβότεροι, όχι από τους, είναι οι ακριβότεροι δήμοι στην Κρήτη. 250 ευρώ η μέση ετήσια χρέωση, επαναλαμβάνω, ένα νοικοκυριό για ίδρυψη και αποχέτευση το 2026 με ΦΠΑ για κατανάλωση 10 κυβικών μέτρων νερού το μήνα, 250 στο Ηράκλειο, 244 στο Ρέθυμνο, 219 στο Μαλεβίζι, 211 στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, είναι οι τέσσερις δήμοι με τις υψηλότερες τιμές. Ακολουθεί ο Δήμος Σιτίας με 200 ευρώ, ο Δήμος Αγίου Νικολάου με 201, ο Δήμος Αγίου Νικολάου με 200 ευρώ, ο Δήμος Σιτίας. Επίσης, πολύ ψηλά είναι και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσιών με 196 ευρώ. Ενώ ο Δήμος Χανίων είναι στα 190 ευρώ. Η Χερσόνησος με 158 ευρώ. Τα Ανόγια με 150. Η Φεστός με 140. Η Γόρτινα με 103 ευρώ. Η Βιάνος, αν περιοριστούμε μόνο στο νομό Ηρακλείου, στα 100 ευρώ, ενώ ο Δήμος με το χαμηλότερο τιμολόγιο από όλους τους Δήμους της Κρήτης, και αν δεν κάνω λάθος είναι και ο Δήμος με το χαμηλότερο τιμολόγιο σε όλη την Ελλάδα, είναι ο Δήμος Σαμαρίου στο νομό Ρεθύμνου με 53 μόλις ευρώ. Ουσιαστικά το Ηράκλειο από το Δήμο Αμαρίου είναι σχεδόν 5 φορές ακριβότερο. Για την ακρίβεια, 4,7 φορές μεγαλύτερη η χρέωση στο Ηράκλειο από εκείνη στο Αμάρι.

Συγκριτικά με όλους τους δήμους της χώρας, τους 332 δήμους της χώρας, το Ηράκλειο βρίσκεται στην 43η θέση. Και το Ρέθυμνο, που επίσης έχει πολύ ψηλά τιμολόγια, στη 48η θέση. Δηλαδή, οι δύο αυτοί δήμοι της Κρήτης, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, βρίσκονται περίπου στο ακριβότερο 15% των δήμων της χώρας. Εντάξει, θα απαντήσει κάποιος, παιδί μου, δεν είμαστε και σπέτσες. Από τους 332 δήμους, ο ακριβότερος δήμος είναι ο Δήμος Σπετσών. Κρατηθείτε. Με 734 ευρώ ετησίως. Το κόστος για τα τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που σας αναφέραμε νωρίτερα, βάσει της οποίας καταρτίστηκε και η συγκεκριμένη συγκριτική αξιολόγηση. Επομένως, η έρευνα δεν αποτυπώνει απλώς ποιος δήμος είναι ακριβότερος και ποιος φθηνότερος. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία, οι πίνακες με τους 332 δήμους, τους 16 μεγαλύτερους, αλλά και τους υπόλοιπους της μεσαίας κατηγορίας, δηλαδή από 50.000 κατοίκους έως 100.000, μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο politica.gr, τα οποία από ό,τι έχουμε μάθει ήδη χτενίζονται από αυτοδιοικητικούς, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και σε άλλους δήμους και του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης, για να δουν πού βρίσκεται ο κάθε δήμος. Η έρευνα λοιπόν στο politica.gr δεν αποτυπώνει απλώς ποιος δήμος είναι ακριβότερος και ποιος φθηνότερος. Αναδεικνύει ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν το κόστος για την ίδια βασική υπηρεσία να αποκλίνει τόσο πολύ από περιοχή σε περιοχή? Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να σμήνω στο νομό Ηρακλείου, να πληρώνεις στο Βορρά 250 ευρώ για το Ηράκλειο και στο Νότο, στη Βιάννα, να πληρώνεις 100 ευρώ? Εντάξει, δεν πάω δυτικότερα καν στο νομό Ρεθύμνου, στο Αμάρι, που είναι 53 μόλις ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να πληρώνεις στο Δήμο Ηρακλείου 250 ευρώ και στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα δηλαδή, 167? Μια διαφορά σχεδόν 50% που δύσκολα μπορεί να περάσει ως μια ακόμη λεπτομέρεια ενός τιμολογίου και θέτει πλέον ένα απολύτως συγκεκριμένο ερώτημα. Τι είναι αυτό που δικαιολογεί το γεγονός ότι ένα νοικοκυριό στο Ηράκλειο καλείται να πληρώνει για ίδρυψη και αποχέτευση τόσο περισσότερο από ένα αντίστοιχο νοικοκυριό στην Αθήνα? Περιμένουμε απαντήσεις. Ένα νερό το οποίο είναι όχι μόνο ακριβό, είναι και μη πόσιμο και υφάλμηρο. Φοβερό. Πληρώνουμε όλο και περισσότερα για νερό που δεν πίνεται. Ενώ καταστρέφονται και οι σωληνώσεις, καταστρέφονται και οι συσκευές. Και όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, αντί να βλέπουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, βλέπουμε μόνο αυξήσεις.

Λοιπόν, και με αυτά τα στοιχεία, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη

0: συμμετοχή σου.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρί λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
4: εξπάουν. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
5: Τέρτη. 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Σήμερα είναι Δευτέρα. Σήμερα όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή θα ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα αυτό. Έχουμε και ένα θέμα εδώ κριτικό, έτσι, περίεργο που έχει σκάσει. Αλλά όλη η Ελλάδα σήμερα πενθεί. Πενθεί και κάποιοι δεν προλάβαιναν να πάνε στην κηδεία, όπως μου είπανε. Γιατί ψάχνουν να βρουν περισσότερα στοιχεία για το πώς έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης από τη ζωή. Την ίδια ώρα που γινόταν η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη, την ίδια ώρα οι δύο γιατροί, ψευτογιατροί, απολογούνταν και απολογούνται ακόμα στον 32ο ανακριτή στην Αθήνα. Θα έχουμε κάποιους καλεσμένους σήμερα εδώ στην εκπομπή που ξέρουν τον Γιώργο. Αλλά όχι τη χάρπα τους που υποτίθεται τον ξέρανε ή κάποτε πέρασαν από δίπλα του και του μιλήσανε. Αλλά πραγματικά ανθρώπους που τον ξέρουν πραγματικά. Που τον ξέρουν πραγματικά καλά. Να το πω έτσι σωστά. Με το φεύγω για μένα και με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα στον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια. Ήταν συντετριμένη η οικογένεια, φίλοι του και απλός κόσμος, μην νομίζετε. Άγγιξε πολλές ζωές ο Γιώργος. Είναι αυτό που λέμε, το είχα δει κάποτε σε μια ταινία και έλεγε πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου ένα δευτερόλεπτο συνάντησης με κάποιον άνθρωπο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, κλείνοντας έτσι αυτό το τελευταίο κεφάλαιο για το διήμερο αποχαιρετισμό που αποφάσισε η οικογένεια, ενώ στην αρχή ήταν να γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο. Η πολλή αγάπη του κόσμου ανάγκασε την οικογένεια, ανάγκασε εντός εγωγικών έτσι, να ανοίξει πόρτες, να ανοίξει την αγκαλιά της για να τους βάλει όλους μέσα. Ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος ο επικίδιος που εκφώνησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση του Μαζονάκη με την πόλη της Νίκαιας και προς τους ανθρώπους της πόλης. Χρησιμοποίησε ο Μητροπολίτης στίχους από τα τραγούδια του. Σημαντικό, τρομερό αυτό. Θυμάμαι σήμερα, μου έλεγε ένα συνάδελφο από την Αθήνα, θα τον ακούσετε σε λίγο στην εκπομπή. Είναι ο Διονύσης Θανάσουλας, ο δημοσιογράφος από το Πρώτο Θέμα, ο οποίος είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που ο Γιώργος τηλεφωνούσε, έπαιρνε τηλέφωνο. Ο Γιώργος είχε ιδιαίτερη σχέση με κάποιους ανθρώπους. Πολύ ιδιαίτερη σχέση. Και αυτή η σχέση του ήταν ιδιαίτερη, να το πω έτσι απλά. Λίγοι ήταν αυτοί που έπαιρνε τηλέφωνο ο Γιώργος και τους μιλούσε. Πιο πολύ έπαιρνε τους ανθρώπους που ήθελε να βοηθήσει. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχε πρώτο στο τηλέφωνο τον κύριο Μαρονίτη στον Πειραιά, όπου ήταν ο υπεύθυνος στέγασης των άστεγων. Και πήγαινε και βοηθούσε πάρα πολύ συχνά εκεί.

0: Ένα από τα πιο σκοτεινά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη είναι αυτό.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
0: Είναι τα λόγια που είχε πει ο Γιώργος Μαζονάκης πριν αρχίσει να απαγγέλει αυτό το τραγούδι. Γιατί αυτό το τραγούδι είναι απαγγελία, ακούστε.
1: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
0: Ήταν το τραγούδι που μίλαγε περισσότερο απ' όλα για τον ψυχισμό του Γιώργου. Αυτό λένε όλοι όσοι τον ήξεραν και όσοι τον ξέρουν. Γιατί για κάποιους ο Γιώργος δεν έχει φύγει ποτέ. Σε λίγο θα έχουμε εδώ καλεσμένους ανθρώπους που έχουν ζήσει μαζί του. Ένας επιχειρηματίας εδώ από το Ηράκλειο, θα πω το όνομά του την ώρα που θα βγει στον αέρα. Θα έχουμε τον Διονύση Θανάσουλα. Θα έχουμε και αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα τα έχουμε όλα. Για να αποχαιρετήσουμε και εμείς τον Γιώργο με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Σας είπα κάτι. Ο Γιώργος έχει αγγίξει στιγμές ανθρώπων, έστω και για λίγο. Κάποιους τους καθόρισε τη ζωή. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ.

ένα από τα πιο δυνατά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ώρες μικρές. Όταν το έγραψε, είχα μάθει τότε ότι έλεγε γιατί να μην το έχω πει χρόνια νωρίτερα. Ίσως είχα γλιτώσει, λέει, πολλά πράγματα από τη ζωή μου. Είναι αυτές οι στιγμές οι οποίες κάθεσαι και λες, τι είπε ο άνθρωπος, τι τραγούδησε. Λέγαμε παλιά ότι ό,τι έχω ζήσει το έχει τραγουδήσει η Βύση. Ό,τι ζω το έχει πει ο Μαζονάκης.

0: Στην κηδεία του ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλληνα Παπαρίζου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Πέτρος Ήμβριος. Μάλιστα ο Κουρκούλης είπε μια φανταστική ατάκα. Την ώρα που πηγαίναν οι δημοσιογράφοι με τα μικρόφωνα να πάρουν μια δήλωσή του για το φίλο του, τον Γιώργο Μαζονάκη, γύρισε και του απάντησε: Με λένε Γιώργο.
1: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα.
0: Υπάρχουν κάποιες έτσι πληροφορίες σχετικά με το Γιώργο και για το voice. Θα σας το πω γιατί το μάθα σήμερα και σκέφτονται να μην βάλουν κανένα στη θέση του. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Να έχουν πάντα μία θέση για τον Γιώργο. Και από ό,τι άκουσα υπάρχει μία περίπτωση που συζητάνε εκεί στην Νίκαια, ένας δρόμος εκεί στην Νίκαια να ονομαστεί οδός Γιώργου Μαζονάκη.
1: Όπως και εγώ με.
0: Το βράδυ στην Αγρυπνία, αυτή την Αγρυπνία που κράτησε πάρα πολλές ώρες, βρέθηκε η Άννα Βύση, η Άντζελα Δημητρίου, η Έλλη Κοκκίνου και πήγαν εκείνη την ώρα γιατί ξέρουν δεν θα υπάρχουν κάμερες μετά τα μεσάνυχτα. Τις ώρες δηλαδή που όλοι τους κάποτε δουλεύανε, είτε μαζί είτε χώρια. Η Άννα Βύση ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Παρόλο που είχαν λίγες στιγμές συνεργασίας, η Νατάσα Θεοδωρίδου είχε περισσότερες. Τι να πεις τώρα.
1: Να καίγες όπως και εγώ με.
0: Τον αποχαιρέτησαν σήμερα όλοι. Τον αποχαιρέτησαν και μέσα σε ένα κλίμα, όχι αυτό που λέμε πάντα συγκίνησης. Μιλάμε, άκουσα μια ατάκα ενός συναδέλφου που μου είπε ότι με τόση αγάπη εγώ θα είχα αναστηθεί. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με συνδέσεις.
2: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here in a strange world.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τον Γιώργο Μαζονάκη με μια λαοθάλασσα κόσμου και πλήθος καλλιτεχνών να αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή στη γειτονιά όπου μεγάλωσε την Νίκαια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, μέσα στο ιατρείο των οποίων μετά από πλασμαφαίρεση υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής. Τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο προανήγγυλο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν μια προσωπική θέση η άποψη για το επίδομα ανεργίας με χρονικό όριο 2 μηνών, τονίζει μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δομή της Αγιάς μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες μετανάστες μετά το ναυάγιο στη Γάβδο. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Σε πνιγμονή από τροφή φέρεται να αποδίδεται ο θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων. Μία σύλληψη στο Ηράκλειο. Στα 595 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Στο διεθνή χώρο οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μέχρι το μεσημέρι, μαζί με τα διαρκείας, έχουν διατεθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Βοριάδες ένταση 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου αναμένονται αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Σελιμουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Έρχονται τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, τα μπιλιλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Στέλνετε λοιπόν συνέχεια. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τον Γιώργο. Μας ζητάτε τραγούδια.
1: Η φύση.
0: Μας ζητάτε πολλά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γιώργο Πιτσικάκη, τον κύριο Δημήτρη Πιτσικάκη. Συγγνώμη κύριε Πιτσικάκη, καλά είστε, καλησπέρα σας. Καλά είστε.
2: Καλά Γιώργο. Ποιος είναι?
0: Ο Νίκος είμαι.
2: Έλα Νίκο μου.
0: Λοιπόν, σας έβγαλα στον αέρα γιατί ξέρω πόσο στενά είστε συνδεδεμένος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχατε κάνει πάρα πολλά event στα μαγαζιά σας με τον Γιώργο. Τον γνωρίζατε προσωπικά, ήσασταν φίλοι, ένα παρεάκι μαζί και με τον Αντώνη το Ρέμο. Όλη αυτή η ιστορία έχει πικράνει πολύ κόσμο και σίγουρα πιο πολύ εσάς που είχατε συνεργαστεί μαζί του. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια καταρχήν για τον Γιώργο Μαζονάκη που εσείς ξέρατε?
2: Καταρχήν θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλο τον κόσμο γιατί πραγματικά πεθεί όλος ο κόσμος σήμερα και στην οικογένειά του. Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί, όπως λέμε, παιδί, καλό παιδί. Είναι λυπηρό πραγματικά τέτοιοι θρύλοι να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, αυτινού πάντα του άρεσε έτσι η ταπεινότητα και έτσι ταπεινά και σιωπηλά ήθηγε χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς τι γίνεται.
0: Τώρα η αστυνομία θα τα βγάλει όλα όμως, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και μαθαίνονται πάρα πολλά. Περιμένουμε σήμερα και την απολογία των δύο κατηγορουμένων στον ανακριτή. Και από ό,τι μαθαίνω, θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο 100% και πάμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Εμείς έχουμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό. Εγώ με τον Γιώργο είχα μια σχέση πολλά χρόνια. Καλή σχέση επιχειρηματική και στα μαγαζά εδώ τα δικά μου και σε άλλα μαγαζά που τον κατέβαζα. Ήταν ένα υπέροχο παιδί. Το θέμα είναι ότι όλοι εμείς πρέπει να προσέχουμε και όταν κάνουμε κάτι να ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε.
0: Ακριβώς.
2: Και ειδικά τέτοια τρόποι που ο κόσμος τους έχει πρότυπο. Και αν κάνει κάτι λάθος αυτό, θα το κάνουν πολλοί άνθρωποι το λάθος. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή πού θα πηγαίνεις, τι θα λες, τι θα κάνεις όταν βρίνεσαι σε μια τέτοια θέση που σου δω και...
0: Τι είναι αυτό που θα θυμάστε περισσότερο από τον Γιώργο, από τις συνεργασίες σας?
2: Το χιούμορ του.
0: Ναι, όντως.
2: Την καλοσύνη του, την αγνότητά του. Αυτό που μπορούσε να πει αυτός δεν μπορούσε να το πει ο καθένας, ή καλό ή κακό.
0: Ναι.
2: Πολλά πράγματα που τον εφήγανε. Δεν υπήρχε κάτι εκεί που να μην το πει. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα το έλεγε.
0: Δεν κάταγε μέσα του τίποτα τότε.
2: Τίποτα. Είναι κρίμα για την Κρήτη, είναι κρίμα για την Ελλάδα, είναι κρίμα γιατί δεν πάβει να ήταν ένας θρύλος όπως ο Ρέμος, ο Καράς και όλοι αυτοί πραγματικά. Και πολύ ο Βέρτης, να μην ονοματίζω όλοι.
0: Αυτή η εκδήλωση αγάπης του κόσμου πιστεύετε ότι ήταν καθαρά για το πρόσωπο του Γιώργου ως τραγουδιστή, ως καλλιτέχνη ή και για τον τρόπο που έφυγε, δηλαδή τον τρόπο που δολοφονήθηκε, γιατί για μένα είναι δολοφονία.
2: Το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που έφυγε. Κανείς δεν μπορεί να το δεχτεί.
0: Ακριβώς. Είναι κρίμα, είναι πολύ κρίμα.
2: Αυτό που βλέπεις είναι η οργή του κόσμου. Σου λέει τι γίνεται εδώ.
0: Εξαιτίας του Γιώργου ίσως ξεκαθαρίσει και λίγο αυτό τώρα.
2: Να σου πω και κάτι. Ανοίγει κάποιος ό,τι ανοίγει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν πρέπει να έχει τα κατάλληλα μέτρα μέσα. Πώς το ανοίγεις?
0: Να γίνονται κατάλληλοι έλεγχοι. Σωστά. Καλά το λέτε.
2: Δηλαδή αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος εκεί μπορεί να ήταν νόμιμο, μπορεί να ήταν...
0: Δεν ήταν.
2: Θα θέλω να σου πω, αυτά δεν το γνωρίζω. Εμείς το ξέρει, θα το μάθει η δικαιοσύνη αύριο μεθαύριο. Αλλά αυτά τα πρόσωπα, γιατί πήγε αύριο ο Γιώργος, αν μου έλεγε εγώ πήγα εκεί και έκανα αυτό και εγώ θα πήγαινα.
0: Ναι. Μα έτσι χρησιμοποιούσαν κάποιους επώνυμους, τους κάνανε τσάμπα τις θεραπείες ή κάποιες θεραπείες για να τραβήξουν κόσμο. Του λέγανε κάνε ένα story, κάνε ένα βίντεο, κάνε αυτό και έτσι διαφημιζόντουσαν.
2: Επειδή όμως, αγαπητέ μου φίλε, οι επώνυμοι παίζουν τεράστιο ρόλο, πρέπει να είναι και προσεκτικοί στις κινήσεις που κάνουν σε όλα.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί ο κόσμος, ή καλός ή κακός, η νεολαία τους έχει πρότυπο. Γι' αυτό και αυτά που θα τραγουδήξει ο κάθε νεαρός που βγαίνει σήμερα και τραγουδεί καλά ή κακά, πρέπει να προσέχει τα λόγια του, πρέπει να προσέχει τι λέει.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή η νέα γενιά με αυτά μεγαλώνει.
0: Από τη συνεργασία σας τι θυμάστε περισσότερο? Καλά, δεν θα σας πω τη δικιά μας ιστορία που ξέρετε ποια είναι, αλλά εσείς τι θυμάστε περισσότερο από όλα?
2: Ο Γιώργος ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός τραγουδιστής. Δεν τον ενδιαφέρανε και τα χρήματα ποτέ.
0: Ναι, χάλι τα μαζεύανε.
2: Ό,τι είχε να κάνει με τη συνεργασία τη δική μας δεν έδειξε ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε καν τον απασχολούσαν. Τον Γιώργο τον ενδιέφερε να τραγουδήσει, να περάσει ο κόσμος καλά. Και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας από εμάς.
0: Να περάσει και εκείνος καλά.
2: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι, θα το πω τώρα, φίλε Δημήτρη, γιατί σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Σου είχα ζητήσει κάποτε να φέρεις το μαζονέκι στο μαγαζί σου, το θυμάσαι?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Για να μπορέσω εγώ να πλησιάσω μια γυναίκα που ήμουν ερωτευμένος.
2: Εκεί έγινε και η μοιραία γνωριμία, νομίζω.
0: Ακριβώς. Και μου είχες πει τότε για τα χρήματα και αυτά. Μιλήσαμε τότε με τον Γιώργο και με τη Βάσο, την αδερφή του. Και ο Γιώργος, όταν άκουσε ότι πρόκειται για ερωτική ιστορία, είπε: κάντε το Σάββατο, θυμάσαι?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Και κάναμε αυτό το event και έκανα εγώ έκπληξη στη μητέρα του παιδιού μου. Και έτσι γίναμε ζευγάρι εκείνο το βράδυ στο μαγαζί σου. Αλλά
2: το Ελληνικό είναι τώρα πόσα χρόνια είναι?
0: Από το 2008.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε 2026. Είναι απίστευτο, έτσι. Και τότε ο Γιώργος, όταν άκουσε την ιστορία αυτή, μας έκανε και αβάντα. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ στο μαγαζί?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν όλη η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μέσα. Ήταν ο Κώστας ο Πυλαδάκης, ήταν ο Ρέμος. Θυμάσαι, είχαν μαζευτεί όλοι εκείνο το βράδυ. Που εγώ ήθελα να κάνω το μεγάλο, τον ωραίο, έτσι, στη μητέρα του παιδιού μου. Και μας βοήθησε πολύ, θυμάσαι, μας βοήθησε πάρα πολύ.
2: Το θυμάμαι. Ο Θεός να τον συγχωρέσει. Και αυτό είναι, γιατί κάθε μέρα χάνεται πραγματικά μια δύναμη στο κομμάτι του τραγουδιού. Αλλά αυτό το που δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει τώρα είναι το πώς άδικα έφυγε.
0: Αυτό.
2: Αυτό δεν μπορεί, γιατί να σου πω και κάτι, το τροχαίο. Μπορεί κάποιος να πει έτρεχε.
0: Ναι, είχε πιει, είχε κάνει, είχε ράνει.
2: Εδώ όμως
0: ξάπλωσε κάπου και δεν σηκώθηκε. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, δηλαδή αυτό είναι. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να είναι αυτοί που μένουν πίσω. Ό,τι είναι αυτός, είτε πολιτικός είναι, είτε τραγουδιστής είναι, ή κάποιος που μπορεί να τον έχουν κάποιοι είδωλο, πρέπει να προσέχει, πρέπει να σέβεται σε αυτή την κοινωνία. Γιατί είναι εύκολο να παρατρύνει κόσμο.
0: Ακριβώς.
2: Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό που θα λέμε και με αυτό που θα κάνουμε.
0: Είδατε όμως, ο Γιώργος δεν είχε διαφημίσει ποτέ αυτό το ιατρείο ή αυτές τις θεραπείες. Δεν το είχε κάνει ούτε στα social media που είχε, ούτε στα βίντεο που ανέβαζε μόνο στο TikTok, ούτε πουθενά. Άλλοι το διαφημίζανε και τώρα έχουν κάνει, πώς το λέμε, μούγκα. Τελείως.
2: Τώρα τρέχουν.
0: Ναι, όχι.
2: Γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι όλα αυτά που λέμε απολύτως νόμιμα.
0: Όχι, δεν είναι. Ξεκάθαρο αυτό πλέον. Γι' αυτό βγήκε και ζήτησε συγγνώμη σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης από όλο τον κόσμο και τους λέει ότι τέλος. Πρέπει να το φτιάξουμε αλλιώς το έργο. Και από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει μια ειδική έτσι πλατφόρμα όπου θα ανεβαίνουν όλες αυτές οι εταιρείες πάνω και αν δεν ανεβαίνουν, δεν θα έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Οπότε θα ελέγχονται.
2: Είδες πόσο απλό είναι, πόσο απλό το είπε.
0: Και δεν το είχαμε κάνει τόσα χρόνια, ναι, σωστό.
2: Δηλαδή, τόσα χρόνια τι να λέμε, κάθε φορά πρέπει να χάνονται κάποιοι άνθρωποι και ειδικά επώνυμοι. Πού ξέρουμε πόσοι άλλοι έχουν χαθεί, πάλι με αυτόν τον τρόπο. Ή ακόμα και εκεί μέσα. Ή αλλού. Πάλι πρέπει να λέμε ότι ξέρεις κάτι, τώρα θα γίνει αυτό για να σώνεται ο κόσμος. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε.
0: Στη μέση της εκπομπής θα βγάλω μια κυρία τηλέφωνο, στο τηλέφωνο, η οποία είναι από την Αγγλία, η οποία έφυγε για την Αγγλία, δουλεύει εκεί, εργάζεται εκεί και ήταν πελάτησα των συγκεκριμένων και αναγκάστηκε να φύγει, να πάει για θεραπεία στην Αγγλία και τελικά να μείνει μόνιμα εκεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι της είχαν κάνει ζημιά. Θα καταθέσει και στην αστυνομία, από ό,τι μου είπε, γιατί έχει έρθει σε επαφή με το ελληνικό FBI και θέλει να δώσει κατάθεση. Αλλά είναι μια ιστορία, δηλαδή, σχεδόν σαν του Γιώργου. Αυτό μου είπε.
2: Κύριε Νίκο, αυτά δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο νόμιμα και πόσο παράνομα πράξανε όλα αυτά. Εγώ το μόνο που έχω να πω, πραγματικά λυπήθηκα και λυπήθηκε και όλος ο κόσμος με τον άδικο χαμό του. Αλλά θα ξαναπώ και θα γίνομαι κουραστικός πάντα να το λέω, ότι είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι τραγουδιστής, είτε είσαι κάποιος που κάποιοι σε θαυμάζουν, σε πιστεύουν, σε λατρεύουν, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι κινήσεις που κάνει.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Γιατί η νεολαία, τα παιδιά μας έχουν πρότυπα τέτοιους ανθρώπους. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Και στο τι λέμε, γιατί... και στο τι κάνουμε, και στο τι δείχνουμε, και στο τι
2: ακριβώς, προβάλλουμε. Ακριβώς, είναι εύκολο να γίνει. Τώρα το δεν έγινε, χάθηκε ένας άνθρωπος, δεν ξαναγυρίζει.
0: Το χειρότερο είναι αυτό, αν δεν ξαναγυρίζει.
2: Αν όμως αυτό το πράγμα είχε το επισημάνει, το είχε επισημάνει κάποιος ή κάτι είχε γίνει, αυτός ο τόρος που είχε γίνει, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος θα ζούσε και ο κάθε Γιώργος. Γιατί δεν είναι μόνο ο Γιώργος
0: επίσης. Ναι, για να δούμε τι άλλες υποθέσεις θα βγουν. Γιατί από ό,τι λένε το ελληνικό FBI, θα βγουν κι άλλα. Τι θα θέλατε να του πείτε έτσι ως αντίο, για να κλείσουμε.
2: Εγώ ήθελα να πω τα συλληπιτήριά μου και... και με αυτό που είχε γίνει με την οικογένειά του το τώρα τον τελευταίο καιρό δεν με στενοχωρεί τόσο, γιατί
0: ίσως έγινε για καλό τελικά.
2: Καμιά οικογένεια δεν θέλει το κακό του παιδιού, καμιά μάνα, καμιά αδερφή. Ίσως κάπου να ήταν λίγο πιο υπερβολικός σε κάποια πράγματα ο Γιώργος παραπάνω. Και ίσως αυτά τα πράγματα θέλανε να τα προλάβουν σαν οικογένεια, πληρωνά τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Ίσως τελικά τότε, εγώ ξέρετε τι, κρίνω από τη στάση που έχει κρατήσει ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί για να είναι στο πλευρό της οικογένειας, ενώ ξέρω πόσο στενά συνδεδεμένος ήταν με τον Γιώργο Μαζονάκη, για να είναι στο πλευρό της οικογένειας, πάνε να πει ότι ίσως τότε κάποιοι είχαμε λάθος πει πράγματα για το πώς στάθηκε η οικογένεια και το τι ήθελε να κάνει η οικογένεια τότε. Τόσο. Ας το αφήσουμε. Λοιπόν, πώς τον αποχαιρετάμε.
2: Λυμπονιδάκη, υπάρχει περίπτωση εσύ το γιο σας να μην τον αγαπάτε?
0: Εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
2: Ή υπάρχει περίπτωση να αγαπώ εγώ πιο καλά το παιδί το δικό σας από εσάς?
0: Όχι βέβαια.
2: Αυτά είναι γελία. Ο κάθε γονιός και τα αδέρφια αγαπάνε την οικογένειά τους παραπάνω από τον κάθε ένα που θα βγει να πει πέντε σαν χλαμάρες.
0: Ακριβώς.
2: Πολύ, πολύ πιο εύκολο μου είναι να κάτσω κι εγώ να πω, επειδή ο Γιώργος μπορεί να έχει πει καθή κάποια στιγμή και είπε για την αδερφή του και είπε για τον πατέρα του από δύο πράγματα. Μην νομίζεις ότι είναι έτσι. Να ξέρεις ότι το παράπονο μπορεί να του βγει και να έχει παράπονο για την οικογένειά του, γιατί αυτός μπορεί να δώσει χρήμα, μπορεί να δώσει, αλλά οι άλλοι δώσανε άλλα.
0: Ναι.
2: Και δίνουν και άλλα και μένουν στα άλλα, γιατί τα άλλα έχουν ουσία.
0: Ακριβώς. Κύριε Πιτσικάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τον θυμάστε με αγάπη όπως θα τον θυμόμαστε όλοι μας. Και ας κάνουμε και ένα βράδυ μόνο Μαζονάκι, να παίξουμε στο μαγαζί εκεί 10 λεπτά μόνο Μαζονάκι.
2: Αυτό είναι εύκολο να παίζουμε 10 μέρες.
0: 10 μέρες.
2: Η ουσία είναι, κύριε Νίκο, να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να σέβεται τον εαυτό του.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί έχουμε ξεφύγει γενικά όλοι και είναι κάτι που αύριο θα το δούμε στα παιδιά μας. Και είναι μεγάλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, να μάθουν οι μαμάδες που παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο να λένε πολλά όχι στα παιδιά. Να τα βάλουν από τώρα σε μια διαδικασία διαφορετική. Δεν μπορεί έτσι εύκολα, αλλά αφήνουμε τη μια ζήτηση και άνομαι στην άλλη. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: θα σας φέρω εδώ στο στούντιο μια μέρα να πούμε και για το Μαλεβίζη εκεί τι θα κάνετε για την νεολαία, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζετε κάποια πράγματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι
2: καλά,
0: μόνο για τη συνέντευξη, αλλά και γιατί τότε με βοηθήσατε να είμαι κοντά στη γυναίκα που αγαπούν.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
2: Ζωή να έχουμε όλοι, να τον θυμόμαστε.
0: Να είστε καλά, κύριε Πιτσικάκη. Γεια σας.
2: Γεια.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα. Όπως είδατε στο politica.gr είχαμε τις φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως τις έχουν λίγα site, τις κανονικές έτσι, δεν τις πήραμε από κάποιον άλλον. Πραγματικά δηλαδή να βλέπεις το χώρο τον οποίο... Αφήστε τα.
1: Δεν ξέρω τι με πιάνει, ραγίζω στα ρούχα που φορούσε.
0: Αυτό που βγάλαμε πριν από λίγο στο politica.gr είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης έβγαλε alert, έβγαλε συναγερμό για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί όμως φαίνεται ότι κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά. Χτυπάει το alert στο μηχάνημα και μετά από 49 λεπτά καλούν αυτοί το ασθενοφόρο να έρθει. Συγκεκριμένα η πλασμαφαίρεση ξεκίνησε στις 14:37. Το πρώτο alert, δηλαδή ο πρώτος έτσι, συναγερμός του μηχανήματος ότι κάτι δεν πάει καλά, καταγράφηκε από το μηχάνημα στις 15:22. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:11. Οι αρχές λοιπόν ερευνούν και αυτό το χρονικό διάστημα των 49 λεπτών που μεσολάβησε από το πρώτο σήμα κινδύνου που έβγαλε το μηχάνημα έως την κλήση προς το ΕΚΑΒ για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα ψηφιακά δεδομένα αυτού του εξοπλισμού τελικά κατάφεραν οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να τα ανασύρουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανέσυραν ακόμα και τις φωτογραφίες που έστειλε η γιατρός προς τον γιατρό την ώρα που εκείνος απολάμβανε το καφεδάκι του σε μια καφετέρια και του στείλε τη φωτογραφία του νεκρού πια, όπως φαίνεται, γιατί ακόμα δεν έχει αυτό ξεκαθαριστεί. Αν η φωτογραφία που έχει στο κινητό της και έστειλε προς το σύζυγό της με τα μάτια κλειστά το Γιώργο Μαζονάκη, εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τη μάχη για τη ζωή ή ήταν ακόμα σε ύπνωση. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε μέσα στο politica.gr και θα το δείτε αν ανοίξετε το site, είναι ότι του είχε γίνει και μέθη πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Άρα αυτή η φωτογραφία που τον δείχνει με κλειστά μάτια τον Γιώργο Μαζονάκη είναι μια φωτογραφία που προσπαθούν μάλλον οι αστυνομικοί να καταλάβουν εάν είναι ζωντανός ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Λοιπόν, και σας λέω και την είδηση μόλις τώρα, αυτό που λέγαμε με τον δικηγόρο τον κύριο Λυκούδη την Παρασκευή, τελικά έγινε πράξη. Η ανακρίτρια πλέον κατηγορεί τον γιατρό Θεοδωρόπουλο και Γάκα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε, διευρύθηκε το κατηγορητήριο και πλέον τώρα τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ στην ιστορία.

Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ. Εγώ κι εγώ.

Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: τα και τα φθηνά.
1: Τι ξέρετε, Κοσμο, και σίγουρα πιο πολύ εσά ξέρω πόσο στο. Καλά είστε, νόμιμοι κύριε Πιτρικάκη, καλά είστε, καλησπέρα σα. Καλά είστε.
0: Καλά, Γιώργο. Ναι.
1: Ο Νίκος με.
0: Έλα, Νίκο.
1: Λοιπόν, τα βγάλει όλα όμως, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και μαθαίνονται πάρα πολλά. Περιμένουμε εσύ.
2: Εγώ και εγώ. Λέτε. Μια σταγόνα σε ένα πέλαγο σαν.
1: Με δικηγόρο τον κύριο Νικούδη την παρασκευή που προσπαθούμε να δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε μέσα στο politica.gr και θα το δείτε αν ανοίξετε το site, είναι ότι του είχε γίνει και μέθη πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Άρα, αυτή η φωτογραφία που τον δείχνει με κλειστά μάτια τον Γιώργο Μαζονάκη είναι μια φωτογραφία που προσπαθούμε να δούμε, προσπαθούν μάλλον οι αστυνομικοί να καταλάβουν εάν είναι στο κινητό της. Και είναι τη φωτογραφία του νεκρού πια, όπως φαίνεται, γιατί νεκά. Στο politica.gr είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης έβγαλε alert, έβγαλε συναγερμό για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί όμως φαίνεται ότι κάλεσαν το ΕΚΑΦ.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα, 89,8, 20, 16, όλα μαζί και μίλαγα τώρα στο τηλέφωνο. Γιατί και εδώ από την Κρήτη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν απευθυνθεί σε αυτή την εταιρεία. Είπαμε με αυτούς τους ανθρώπους, είναι τρεις στον αριθμό, οι οποίοι έχουν κάνει την καταγγελία ότι έχουν βρεθεί σε αυτό το ιατρείο. Να τους βγάλουμε σε λίγο. Θα το κάνουμε όμως αύριο μεθαύριο. Γιατί σήμερα θέλω η μέρα να ασχοληθούμε μόνο με τις ειδήσεις που έχουν σκάσει. Και η μία αφορά αυτό που είχαμε πει και με τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ετοιμάζει ένα νέο πλαίσιο για τις θαυματουργές θεραπείες και για τις παραπληκτικές διαφημίσεις. Από ό,τι φαίνεται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Υγείας θα φτιάξει πλατφόρμα στην οποία θα ανεβαίνουν όλες αυτές οι παραϊατρικές καταστάσεις. Και αν δεν είναι σε αυτή την πλατφόρμα, δεν θα έχουν κανένα λόγο λειτουργίας. Δηλαδή, όποιες λειτουργούν χωρίς να είναι στην πλατφόρμα και χωρίς να έχουν ελεγχθεί δηλαδή, δεν θα υφίστανται ως νόμιμες. Οπότε θα είναι παράνομες. Για να το πούμε απλά. Μακάρι να γίνει αυτό αύριο. Μακάρι να γίνει αύριο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι. Όπως σας είπα και πριν, η ανακρίτρια για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορεί πλέον τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.
0: Η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη σταμάτησε ενώ ήταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και από ό,τι φαίνεται έχει καταγραφεί πάνω στο λογισμικό του, έχει καταγραφεί ακριβή χρονική στιγμή η οποία χάθηκε η ζωή του Γιώργου.

0: κουραστικά.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα κάποιο τηλέφωνο να βγάλουμε στον αέρα. Σας είπα, θα βγάλουμε και τον Διονύση Θανάσουλα, τον δημοσιογράφο. Ένα από τους λίγους ανθρώπους που ήξεραν καλά τον Γιώργο. Ήταν ένα από τους λίγους ανθρώπους που ο Γιώργος έπαιρνε τηλέφωνο. Γιατί ο Γιώργος μέσα στη μοναξιά του, μέσα στη μοναχικότητά του, είχε λίγους ανθρώπους που εμπιστευόταν. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι αυτό. Πάμε σε ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με μια λαοθάλασσα κόσμου και πλήθος καλλιτεχνών να αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την Οικιά. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, μέσα στο ιατρείο των οποίων μετά από πλασμαφαίρεση υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής. Τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν μια προσωπική θέση η άποψη για το επίδομα ανεργίας με χρονικό όριο 2 μηνών, τονίζει μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δομή της Αγιάς μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες μετανάστες μετά το ναυάγιο στη Γάβδο. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Σε πνιγμονή από τροφή φέρεται να αποδίδεται ο θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων. Μία σύλληψη στο Ηράκλειο. Στα 595 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Στο διεθνή χώρο οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μέχρι το μεσημέρι, μαζί με τα διαρκείας, έχουν διατεθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoule.gr. Βοριάδες έντασης 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου αναμένονται αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ηλιπουλίδης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Τα μηνύματά σας, σχόλιά σας, συμπαρατηρήσεις σας, τα μπινιλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Η πιο δύσκολη συνέντευξη που έχω κάνει μέχρι τώρα για τον Γιώργο Μαζονάκη είναι αυτή που θα ακολουθήσει τώρα. Με έναν άνθρωπο, έναν εξαιρετικό επαγγελματία, έναν φίλο του Γιώργου Μαζονάκη, το συνάδελφό μου, τον Διονύση Θανάσουλα, από το πρώτο θέμα. Καλησπέρα, Διονύση. Διονύση, μας ακούς? Έκλεισε η γραμμή.

Και είμαστε λοιπόν εδώ πέρα πάλι με τον Διονύση Θανάσουλα στη γραμμή. Καλησπέρα, Διονύση. Έκλεισε η γραμμή πάλι. Κάτι γίνεται.

Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα στη γραμμή, δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Διονύση τώρα, δεν έχει σήμα. Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους, και ειδικά για τον Διονύση που είναι ένας από τους ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά στον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα, υπάρχει μια, έτσι, ένας εκνευρισμός. Καταλαβαίνετε ότι ο Γιώργος έφυγε. Τέλος. Δυστυχώς, πολύ άδικα, πολύ άδοξα. Και τώρα θα πρέπει να διαχειριστούμε όλοι όσοι έστω μας ακούμπησε για λίγο τη ζωή, να μιλήσουμε γι' αυτόν και στους φίλους μας, να μιλήσουμε σε όλους όσους είναι δίπλα μας και να πούμε δύο πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, μόνο τα τραγούδια του μιλάνε, μόνο τα τραγούδια του λένε ό,τι είναι να πούνε. Ήταν δύσκολη η κατάσταση τώρα και για τον Διονύση, το καταλαβαίνω. Δέχτηκε να βγει στην εκπομπή, κάτι έγινε τώρα με το σήμα, δεν έχει σήμα εκεί που ταξιδεύει. Ήταν ένας Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος έφυγε πολύ άδικα. Είναι κρίμα αυτό που έχει γίνει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πήρε μαζί του όλη την αγάπη του κόσμου.

Λοιπόν, αυτό που είναι πολύ πιο τραγικό από όλη την ιστορία, πέρα από το θάνατο του Γιώργου, είναι το ότι τον τράβηξε φωτογραφία την ώρα που ήταν πάνω σε αυτό το κρεβάτι θεραπείας, όπως το λένε, και την έστειλε στο σύζυγό της προκειμένου να τους πει τι να κάνει. Γιατί προφανώς εκείνη την ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του ο Γιώργος. Λοιπόν, πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα που τρέχει και από το Υπουργείο Υγείας για όλες αυτές τις παραϊατρικές θεραπείες. Πρόταση κάποιων, από ό,τι έμαθα στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι να κοιτάξουν και κάτι influencer που διαφημίζουν με το κορμί τους φάρμακα. Τι εννοώ? Ή μάλλον αφήστε, να μην το πω σήμερα, να το πούμε αύριο στην εκπομπή, για να έχουμε και καλεσμένους για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αποχαιρετήσαμε όλοι τον Γιώργο. Ένα Γιώργο που θα είναι πάντα εδώ με τα τραγούδια του. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Όπου και αν περπατήσεις, ακούγεται τραγούδι του Γιώργου. Έτσι θα κλείσουν και εμείς την εκπομπή σήμερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Καλώς μου ήλθατε, καλή εβδομάδα σε όλους, καλά να είμαστε, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, όλα να κυλήσουν ομαλά. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πολλά τα ερωτήματα που θέτω. Ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο διήμερο, να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες και σήμερα να ξεκίνησε η εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Δευτέρα και που ο μήνας έχει 14, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, μια ολοκένουργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί, να αντιμετωπίσουμε κάθε τι που θα βρεθεί στον δρόμο μας. Ελπίζω πραγματικά από καρδιάς όλα να κυλήσουν, όπως είπα, ομαλά έτσι και ανώδυνα σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για το επόμενο διωράκι, για να δούμε μαζί την επικαιρότητα και όχι μόνο. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να μοιραστούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και στο σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στον Πολίτικα. Η εκπομπή 10 με τόνο ξεκίνησε, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έχουμε μια σημαντική, βεβαίως σημαντικότατη γιορτή σήμερα, έτσι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Οπότε θα στείλω ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή και αναφέρομαι βεβαίως στον Σταύρο αλλά και στην Σταυρούλα, στη Σταυριανή, στο Σταυριανό. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Μεγάλη λοιπόν δεσποτική γιορτή της Χριστιανοσύνης, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στο λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, το γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Κυρίου και των δύο ληστών. Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί Φιλοστόργιος και Νικηφόρος αναφέρουν ότι ο σταυρός του Κυρίου εντοπίστηκε ύστερα από θαύμα, όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή αναστήθηκε. Στην θέση αυτή υπήρχε ο ναός της Αφροδίτης που είχε ανεγείρει το 135 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ανδριανός μετά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η Ελένη, αφού διέταξε να τον γκρεμίσουν, έκτισε στη θέση του τον περικαλή ναό της Αναστάσεως, ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του χριστιανισμού. Ο Σταυρός του Κυρίου παραδόθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος τον τοποθέτησε στο ναό της Αναστάσεως στις 14 Σεπτεμβρίου του 335. Η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού σχετίζεται με τους Βυζαντινο-Περσικούς πολέμους. Το 614 οι Πέρσες κυρίευσαν την Παλαιστίνη και αφού λαιλάτισαν και κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα του χριστιανισμού, πήραν μαζί τους ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό. Οι πυρολάτρες Πέρσες θεώρησαν το Σταυρό μαγικό εξαιτίας κάποιων θαυμάτων που έγιναν και τον προσκυνούσαν. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, μετά την οριστική νίκη του εναντίον των Περσών το 628, ανέκτησε το ιερό σύμβολο της Χριστιανοσύνης και το μετέφερε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποτέλεσε μέρος του θριάμβου του και στη συνέχεια στα Ιεροσόλυμα. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Στις εκκλησίες ψάλλεται μεταξύ των άλλων το πασίγνωστο απολυτίκιο όσων κύρια των λαών σου και στους πιστούς μοιράζονται κλόνοι βασιλικού, εκκλησιαστική συνήθεια που πηγάζει από την παράδοση ότι στο μέρος που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός είχε φυτρώσει το συγκεκριμένο αρωματικό φυτό. Η Εκκλησία επιτάσσει την ημέρα αυτή αυστηρά νηστεία.

γιορτή του Σταυρού έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Γεωργούς, διότι αποτελεί την αφετηρία της νέας χρονιάς εν ώψη της σποράς. Οι Γεωργοί φέρνουν στην εκκλησία μείγμα από τα Δημητριακά που θα σπείρουν για να δεχθούν την ειδική ευλογία του ιερέα. Βλαστήσε την γην και δούνε σπέρματο σπύρωντι και άρτον εις βρόσιν. Ευχή επί ευλογήση του σπόρου. Την ημέρα του Σταυρού οι ναυτικοί συνήθιζαν να σταματούν τα μακρινά ταξίδια με ιστιοφόρα, όπως συμβούλευε η παροιμία του Σταυρού «Σταύρωνε και δένε». Με το βασιλικό που παίρνουν από την εκκλησία οι νοικοκυρές συνηθίζουν να φτιάχνουν το προζύμι της χρονιάς. Έτσι γίνεται συνήθως το πύλιο στην Κορώνη αλλά και αλλού. Στην Αίγινα αναβιώνει ο λεγόμενος Λιδινός μία μιμητική παράσταση με μυρολογήματα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού, έθιμο με πιθανότατα αρχαία καταγωγή. Ακολουθεί η προσφορά κολύβων και η τελετουργία κλείνει με χορούς και τραγούδια. Ο Λιδινός, δειλινός με αντιμετάθεση Δέλτα και Λάμδα, είναι ένα δρόμενο που κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου ως προϋπόθεση για τη νέα ζωή, με αυτονόητο το συμβολισμό που αφορά τον μαρασμό της φύσης και την αναγέννησή της κάθε χρόνο.

Και αφού μιλήσαμε για την σημερινή ημέρα, για τη σημερινή σπουδαία γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, να σας πω πως η 14η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας, καθώς και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν την σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1998. 97.

έχουμε και συστήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 326, όπου σαν σήμερα η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. 628, και σαν σήμερα ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, και σαν σήμερα ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829, και σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ελλάδας. Το 1867, και σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890, και σαν σήμερα ιδρύεται στην Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Σαν σήμερα το 1910 είχε γεννηθεί ο Έλληνας εφοπλιστής Γιάννης Λάτσης. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Κώστας Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Σαν σήμερα το 1983 είχε γεννηθεί η πολύ αγαπημένη και πραγματικά έτσι σπουδαία Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B μουσικής, Amy Winehouse. Δυστυχώς έφυγε από την ζωή τον Ιούλιο του 2011. Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης Τέλειος Καζαντζίδης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2022 έφυγε από την ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.

Και πάμε να δούμε και τον καιρό. Λίγα συννεφάκια βλέπω σήμερα στον ουρανό. Η αλήθεια είναι, είχαν μαζευτεί έτσι αρκετούτσικα γκρίζα. Και αναρωτιέμαι, θα έχουμε βροχούλες? Μήπως θα έχουμε τις πρώτες βροχούλες? Λοιπόν, έρχονται λέει οι βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Πέφτει και η θερμοκρασία. Έως 6 μποφόρι βοριάδες στα πελάγη. Πτώση της θερμοκρασίας με έως 29 βαθμούς στα βόρεια. Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση λέει της θερμοκρασίας θα κυλήσει η σημερινή ημέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγη, τα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αθράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Ποράδες, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο θα υπάρξουν φώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έτσι. Οπότε να είσαστε έτσι απόλυτα προετοιμασμένοι. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού θα υπάρξει στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: μαζί μας και σήμερα όμως στο VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε αυτήν την περίοδο πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1+1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90 μονάχα. Ναι, παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 28 11 8 14 5 15, 28 11 8 14 515 ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές στο VNY Store, που όπως σας είπα αυτή την περίοδο θα βρείτε προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1+1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου, έτσι, με 29,90. Ισχύει επίσης έκπτωση 20% σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά καθώς και στα αραβικά αρώματα, οπότε μπορείτε να προμηθευτείτε και το άρωμα της αρισκίας σας, αλλά και τα προϊόντα, τα καλλιντικά της αρισκίας σας και τα γυαλιά που εσείς επιθυμείτε, που ταιριάζουν στο πρόσωπό σας, έτσι, και που θα σας δώσουν έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ. Λοιπόν, το πρώτο μας ημίωρο κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στην ασυνέχεια της εκπομπής μας, οπότε πάμε για μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του παρέα, έτσι. Να σας θυμίσω πως μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ναυάγιο με νεκρό στη Γάβδο. Χθενίζουν την θάλασσα για 25 αγνοούμενους. Κρήτη. Ο εορτασμός του Τιμίου Σταυρού στα 850 μέτρα υψόμετρο. Δίνει σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Απολογούνται την ίδια ώρα οι δύο γιατροί. Καιρός. Μετά τα 37 στην Κρήτη έρχεται αφρικανική σκόνη. Κλείνει από την ερχόμενη Πέμπτη για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ στην γέφυρα Ξηροποτάμου. Ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, ειλικρινές συγγνώμη σε κάθε πολίτη που ταλαιπωρήθηκε ή καθυστέρησε συγγνώμη λόγω της πορείας. Αλκέτ Ριζάη, ξανά δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού.

Συνταξιούχοι, ποιοι θα πάρουν 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι. Κατεπήγον αίτημα ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δομή μεταναστών από τη Μαρία Καναβάκη. Τελευταίο μπάνιο για 76χρονη στον Καλαθά Χανίων.

Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr σε τίτλους. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Παροδικές ανεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει πτώση. Πιο αναλυτικά λοιπόν και σύμφωνα με το meteo.gr, σε ολόκληρη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα υπηρωτικά. Παράλληλα όμως, σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα. Οπότε αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, κυρίως εκείνοι που αντιμετωπίζουν έτσι θέματα αναπνευστικής φύσεως. Όμως, ολική διακοπή κυκλοφορίας του υφιστάμενου ΒΟΑΚ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 17 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών, καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας ΤΑΦ 6 Ξηροποτάμου, όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση. Στο διάστημα αυτό, τα συνεργεία θα εκτελούν εργασίες όλο το 24ωρο για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Η κυκλοφορία των ΙΧ λεωφορείων και γενικά οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα εκτελείται κανονικά μέσω της ΠΕΟ, ρεύμα Αγίου Νικολάου προς Ηράκλειο, και μέσω ΠΕΟ Λακωνίων Κόμβου Κριτσάς, ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Τα οχήματα άνω των 12 τόνων θα εξυπηρετούνται εκτάκτως μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιά, Σάμου, Αγίου Νικολάου. Σχετική πληροφοριακή σήμανση θα τοποθετηθεί σε κέρια σημεία της οδού. Μετά την αδιήμερη κινητοποίηση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, συνεχίζεται ο αγώνας για να βρεθεί λύση, όπως αναφέρεται, για το αυξημένο λειτουργικό κόστος και την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, με υπευθυνότητα και δυναμική παρουσία ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ευχαριστεί τις αρχές και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Με δυναμική συμμετοχή, απόλυτη τάξη και αίσθημα ευθύνης ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, με τον κλάδο να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία και την αγορά. Τα προβλήματα των τουριστικών λεωφορείων δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται. Η μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και η παρουσία των τουριστικών λεωφορείων στην περιοχή του αεροδρομίου ανέδειξαν με τρόπο ειρηνικό αλλά αποφασιστικό την αγωνία και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου κλάδου που βρίσκεται αντιμέτωπος με την δραματική αύξηση του κόστους λειτουργίας και τις πιέσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών του. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης θέλει μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης να εκφράσει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς τις υπηρεσίες που συνέβαλαν ουσιαστικά και καθοριστικά, ώστε οι δράσεις να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, τάξη και χωρίς εντάσεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε, λένε, στην Τροχιά Ηρακλείου, στο διοικητή, τον υποδιοικητή και σε όλο το προσωπικό της για την εξαιρετική συνεργασία, την παρουσία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Θερμά ευχαριστούμε επίσης τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου για την απολύτιμη συνεργασία και συμβολή της στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων. Ο Σύνδεσμος δεν παραβλέπει όμως ότι η μηχανοκίνητη πορεία και η λιγόρη παρουσία των λεωφορείων στο κέντρο του Ηρακλείου προκάλεσαν αναπόφευκτα κυκλοφοριακή επιβάρυνση και ταλαιπωρία στις συμπολίτες μας. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε, λένε, ένα ειλικρινές συγγνώμη σε κάθε πολίτη που ταλαιπωρήθηκε, καθυστέρησε ή δυσκολεύτηκε στις μετακινήσεις του. Δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Η κινητοποίησή μας δεν στράφηκε απέναντι στην κοινωνία του Ηρακλείου, απευθύνθηκε σε εκείνους που έχουν την ευθύνη να ακούσουν και να δώσουν λύσεις. Οι επαγγελματίες του τουρισμού γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πόσο σημαντική είναι η ομαλή λειτουργία της Κρήτης και πόσο πολύτιμη είναι η κοινωνική αποδοχή και στήριξη. Γι' αυτό και επιλέξαμε έναν δρόμο ειρηνικό, θεσμικό και αποφασιστικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του συνδέσμου μας πάνω απ' όλα. Οφείλουμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στα μέλη του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης που στάθηκαν ενωμένα και στήριξαν έμπρακτα την διήμερη αυτή κινητοποίησή μας.
Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για το δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος, την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και τις συνθήκες που απειλούν πλέον άμεσα τη βιωσιμότητα των τουριστικών λεωφορείων. Δεν ζητάμε, λένε, προνόμια, ζητάμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν, όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην προσπάθειά μας, τις αρχές για τη συνεργασία τους και πάνω απ' όλα τους πολίτες του Ηρακλείου για την κατανόησή τους. Ο αγώνας μας συνεχίζεται με υπευθυνότητα, με αποφασιστικότητα, με ενότητα. Όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι καταλήγουν.

Τραγικό τέλος είχε μία 76χρονη αλλοδαπή, υπήκος Γαλλίας, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της την Κυριακή από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαθά, ακροτηρίου Χανίων. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Ολονύχτιες όμως ήταν οι έρευνες στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου εχθές το βράδυ. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα για τον εντοπισμό περίπου 25 ακόμα αγνοούμενων, καθώς αυτός είναι ο αριθμός κατά δήλωση των διασωθέντων. Ώρες λοιπόν αγωνίας εχθές νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό μιας ημιβυθισμένης λέμβου που έπλεε στο πέλαγος. Από την θάλασσα ανασύρθηκαν σώοι 51 σαλοδαποί χάρη στην ακέραια παρέμβαση παραπλεών των πλοίων, ενώ την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται ο πρώτος τραγικός απολογισμός με τον εντοπισμό ενός ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν αποκαλύπτουν πως τη μοιραία λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των αγνοωμένων στους 25. Το συντονιστικό έργο της επιχείρησης έχει αναλάβει το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην θαλάσσια περιοχή επιχειρούν ήδη 4 παραπλέοντα πλοία, 2 σκάφη και ένα εναέριο μέσο της Frontex. Παράλληλα, προς το σημείο της τραγωδίας σπέβδουν ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ακόμη ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και μία πανδρομένο αεροσκάφος της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας Συνόρων. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με μία ότι ένταση για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων στη θάλασσα.

Αλλάζουμε θέμα. Η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα, με επικεφαλή στην Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, με θέμα κατεπήγον αίτημα ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και τη στρατηγική αντιμετώπισης της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Με την επιστολή η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα ζητά στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί προς συζήτηση το σοβαρό και κατεπήγον θέμα της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, σε αποθήκες Σκουλούδη. Η αντίθεση και οι ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής, καθώς και η μη συνένεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στην δημιουργία της εν λόγω δομής στο συγκεκριμένο σημείο κτίριο, αποτελούν την σταθερή και κοινή βάση των θέσεών μας. Ωστόσο, κατά την πρόσφατη συνάντησή μας με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, γίνεται σαφές από τον Υπουργό κύριο Πλεύρη ότι εμένει ρητά στο σχεδιασμό και την επιλογή του για τους Αθανάτους. Μάλιστα, ήδη υλοποιούνται στο χώρο διάφορες εργασίες. Και στην ουσία έδωσε απλά μια πιεστική χρονική προθεσμία προκειμένου να παρουσιαστεί, εάν βρεθεί, μια θεσμική εναλλακτική πρόταση, όχι πάντως δεσμευτικά και αναγκαστικά στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Καθώς ο χρόνος για την κατάθεση αντιπρότασης εξαντλείται και η τοπική μας κοινωνία αναμένει τις εξελίξεις, κρίνουμε θεσμικά απαραίτητο να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα και για τα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις δικαστικές αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, από την άφιξη του τραγουδιστή έως την επέμβαση του ΕΚΑΒ. Σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη 1 το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια και εξόδιος ακολουθεί επιλή τραγουδιστή. Εν τω μεταξύ, πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στη Λαϊκή Αγρυπνία. Από το απόγευμα της Κυριακής, ισορρός του αγαπημένου τραγουδιστή είχε τεθεί σε Λαϊκή Αγρυπνία στο Ναό, όπου σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πλήθος κόσμου από όλη την χώρα, από όλη την Ελλάδα, τραγούδησε τις μεγάλες επιτυχίες του, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια. Πραγματικά οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν συγκλονιστικές. Θα επιστρέψουμε στο συγκεκριμένο θέμα αμέσως μετά την σύντομη διακοπή που θα κάνουμε αμέσως τώρα, για να μιλήσουμε και για τον τιμοκατάλογο της κλινικής όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από ό,τι φαίνεται, οι γιατροί κοστολογούσαν τον εκάστοτε ασθενή ανάλογα με το πόσα θα μπορούσε να δώσει, τον έκοβαν, όπως τα λέγαμε έτσι απλά λαϊκά, και στην συνέχεια έριχναν στην κυριολεξία την λυπητερή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια λαοθάλασσα κόσμου και πλήθος καλλιτεχνών να αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή στη γειτονιά όπου μεγάλωσε την οίκια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, μέσα στο ιατρείο των οποίων μετά από πλασμαφαίρεση υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής. Τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν μια προσωπική θέση η άποψη για το επίδομα ανεργίας με χρονικό όριο 2 μηνών, τονίζει μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δομή της Αγιάς μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες μετανάστες μετά το ναυάγιο στη Γάβδο. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Σε πνιγμονή από τροφή φέρεται να αποδίδεται ο θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων. Μία σύλληψη στο Ηράκλειο. Στα 595 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Στο διεθνή χώρο οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Μέχρι το μεσημέρι, μαζί με τα διαρκείας, έχουν διατεθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Βοριάδες έντασης 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου αναμένονται αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και σας είπα πως θα παραμείνουμε έτσι για λίγο στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη για να δούμε τον τιμοκατάλογο της κλινικής, ο οποίος ξεκινούσε από 300 ευρώ, λέει, την επίσκεψη και μπορεί να έφτανε για κάποιες θεραπείες έως και τις 10.000 ευρώ. Έναν ιδιότυπο τιμοκατάλογο στον οποίο οι χρεώσεις μπορούσαν να ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες ευρώ και να φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες, περιγράφουν άνθρωποι που είχαν περάσει κατά καιρούς από το ιατρείο του Κολονακίου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι μαρτυρίες που έχει στην διάθεσή του το πρώτο θέμα σκιαγραφούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από προγράμματα δυνατίσματος και διατροφής μέχρι καθαρισμό εντέρου. Προγράμματα που συνδέονταν με προσπάθειες τεκνοποίησης και τα τελευταία χρόνια την ιδιαίτερα ακριβή Άινους Φέρις είναι μια συγκεκριμένη θεραπεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας που είχε απευθυνθεί στους γιατρούς προκειμένου να χάσει βάρος. Όπως είχε περιγράψει, η επίσκεψή της στο συγκεκριμένο ιατρείο κόστησε 350 ευρώ. Ακολούθησε αξιολόγηση με συσκευή στην οποία τοποθετούσε την παλάμη της και της δόθηκε στην ασυνέχεια συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα. Της προτάθηκαν μάλιστα και συμπληρώματα και σκευάσματα, το συνολικό κόστος των οποίων ξεπερνούσε τα 500 ευρώ. Η ίδια, όπως ανέφερε, τελικά δεν τα αγόρασε. Σε άλλη περίπτωση, η γυναίκα που είχε επισκεφθεί την γυναικολόγο το 2018 σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να συλλάβει, περιέγραψε ανάλογη διαδικασία. Η επίσκεψη σύμφωνα με την μαρτυρία της κόστησε 300 ευρώ, ενώ μετά την εξέταση με τη συσκευή και τη λίστα τροφών που της δόθηκε, της προτάθηκαν σκευάσματα συνολικής αξίας περίπου 400 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν σύμφωνα με άλλη μαρτυρία ανθρώπου που γνώριζε τους γιατρούς επί περίπου 15 χρόνια. Οι χρεώσεις για τις πιο σύνθετες υπηρεσίες. Ο λεγόμενος καθαρισμός εντέρου κόστιζε περίπου 500 ευρώ, ενώ η πλασμαφαίρεση μπορούσε να φτάσει περίπου τις 7.000 ευρώ. Σε αυτήν, όπως υποστηρίζει η ίδια μαρτυρία, μπορούσαν να προσθεθούν περίπου 3.000 ευρώ ακόμη για βιταμίνες και άλλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις που προτείνονταν για καλύτερο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υπήρχαν ακόμη περιπτώσεις γυναικών που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί και για τις οποίες το συνολικό κόστος προετοιμασίας μπορούσε να κινηθεί κοντά στις 10.000 ευρώ. Τους έρευαν κοστούμι δηλαδή κανονικά. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική περιγραφή που είχε χρησιμοποιηθεί για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονταν οι υπηρεσίες και οι τελικές χρεώσεις ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς το οικονομικό σκέλος αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία μετά την είσοδο της ΑΔΕ στην υπόθεση. Οι φορολογικές αρχές έχουν συγκεντρώσει λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους από το ιατρείο και εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και δηλωθέντα εισοδήματα, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και όσων εμφανίζονταν επισήμως. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν όλες αυτές οι χρεώσεις που σύμφωνα με τις μαρτυρίες μπορούσαν ακόμη και μέσα σε μια περίπτωση να ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, συνοδεύονταν από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά και περνούσαν κανονικά στα επίσημα βιβλία. Αν μέσα στους σκληρούς δίσκους ή στα υπόλοιπα στοιχεία εντοπιστούν εξολογιστικές καταγραφές, διαφορετικά πελατολόγια ή συναλλαγές που δεν αντιστοιχούν σε αποδείξεις και δηλωθέντα έσοδα, τότε η έρευνα μπορεί να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο γύρω από την οικονομική δραστηριότητα του Ηρακλείου. Και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ένα μέρος αυτών των ιδιαίτερα υψηλών χρεώσεων δεν είχε καταγραφεί φορολογικά, οι ελεγκτές της ΑΔΕ μπορεί να βρεθούν μπροστά σε έναν πακτολό αδήλωτου χρήματος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Πάμε τώρα σε άλλα θέματα, έτσι λίγο πιο πρακτικά, θεματάκια που ενδιαφέρουν την κοινωνία. Ξεκινάμε με τους συνταξιούχους και με το ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου. Να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η πληρωμή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2.197.000 συνταξιούχους και δικαιούχους, με την καταβολή να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 100 ευρώ σε σχέση με τα 300 ευρώ και θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς τα 400 ευρώ θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Στην ενίσχυση εντάσσονται επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων και δικαιούχων, μεταξύ των οποίων όσοι λαμβάνουν μόνο σύνταξη ηχηρίας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Πρακτικά, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια. Τα 400 ευρώ θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ποιοι παίρνουν τώρα τα 400 ευρώ? Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου, χειρίας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά η ενίσχυση υπολογίζεται ότι θα φτάσει σε 2.197.000 δικαιούχους, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό όσων θα λάβουν το βοήθημα. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι για την καταβολή των 400 ευρώ δεν μπαίνει εισοδηματικός κόφτης. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος δεν θα χάνει την ενίσχυση επειδή το ετήσιο εισόδημά του ξεπερνά κάποιο συγκεκριμένο όριο, εφόσον ανήκει στις κατηγορίες των δικαιούχων. Αντίστοιχα, δεν προβλέπεται περιουσιακό κριτήριο για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 100 ευρώ, από τα 300, όπως είπαμε, στα 400 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε μια πρόσθετη ενίσχυση περίπου 8 ευρώ το μήνα, αν η διαφορά υπολογιστεί σε 12μηνη βάση. Η επίσημη τώρα ημερομηνία καταβολής είναι η 30η Νοεμβρίου και η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και τα χρήματα θα κατατεθούν στο λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη ή η αντίστοιχη παροχή. Ανάλογα με την τράπεζα και τον χρόνο ολοκλήρωσης των τραπεζικών συναλλαγών, τα χρήματα ενδέχεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σταδιακά. Προσοχή πάντως χρειάζεται σε ένα σημείο. Τα 400 ευρώ δεν αποτελούν μόνιμη αύξηση της σύνταξης. Πρόκειται για μια αυτοτελή οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί μία φορά. Δεν ενσωματώνεται στην κύρια ή την επικουρική σύνταξη και δεν αλλάζει το ύψος των τακτικών συνταξιδοτικών αποδοχών. Επομένως, ο δικαιούχος θα δει μία ξεχωριστή πίστοση 400 ευρώ και όχι αύξηση κατά το συγκεκριμένο ποσό στην τακτική σύνταξή του. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το συνολικό κονδύλι που απαιτείται για την πληρωμή. Με 2.197.000 δικαιούχους και ενίσχυση 400 ευρώ ανά άτομο, το συνολικό ποσό που θα κατευθυνθεί στους συνταξιούχους και στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων φτάνει περίπου στα 878,8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, 30 Νοεμβρίου γίνεται η ημερομηνία κλειδί για περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν τα 400 ευρώ, όπως είπαμε, απευθείας στο λογαριασμό τους, χωρίς αίτηση, και για τις προβλεπόμενες κατηγορίες, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Έρχεται από ό,τι φαίνεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, διαβάζω εδώ στο sky.gr. Με την Ελλάδα σταθερά στις πρώτες 15 χώρες του πλανήτη από πλευράς ημερών ηλιοφάνειας, περισσότερες από 300 το χρόνο, είναι απορίας άξιων πως έως τώρα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στην χώρα μας ώστε να μπορεί να τοποθετήσει κάποιος φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και να εκμεταλλεύεται αυτή την ηλιοφάνεια προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα. Η ώρα πάντως φαίνεται πως έχει φτάσει και μετράμε αντίστροφα για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Το νέο πλαίσιο θα ανοίξει το δρόμο για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ έγχυσης έως 800 βατ, προσφέροντας μια πολύ πιο απλή λύση αυτοπαραγωγής σε καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν ένα συμβατικό φωτοβολταϊκό. Τέτοια ισχύως φωτοβολταϊκά από 1 έως 4 πάνελ μικρών διαστάσεων, όπως γίνεται κατανοητό, δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης ενός νοικοκυριού. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα βρίσκεται στην κάλυψη μέρους των σταθερών καταναλώσεων ενός σπιτιού, όπως το ψυγείο, το ρούτερ, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ο φωτισμός. Για παράδειγμα, ένα ψυγείο καταναλώνει κάπου 200 κιλοβατόρες το χρόνο, ενώ ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να παράξει έως και 1.000. Οι υπολογισμοί των ειδικών λένε ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει 100 με 200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 8 με 16 ευρώ το μήνα. Στο σχετικό νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει στο 25% της ενέργειας που δαπανά το νοικοκυριό. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσει ο ενδιαφερόμενος είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση στις ώρες ηλιοφάνειας, τόσο μεγαλύτερο το όφελος, γιατί δεν μπορεί να αποθηκεύσει την ενέργεια για να την καταναλώσει το βράδυ, εκτός αν υπάρχει μπαταρία. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για την τοποθέτηση μπαταριών από το Υπουργείο Ενέργειας. Επίσης, το όφελος εξαρτάται και από την τιμή των φωτοβολταϊκών που θα τοποθετηθούν και που στην αγορά κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ. Στην αδημόσια διαβούλευση του σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας προβλέπονταν αρκετές υποχρεώσεις που περιλάμβαναν ακόμη και παρεμβάσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, οι οποίες έκαναν το όλο εγχείρημα πολύπλοκο, κοστοβόρο και αύξαναν την πιθανότητα αποτυχίας του μέτρου. Από τα μέσα Ιουλίου πάντως φαίνεται ότι κύλησε πολύ νερό στα βλάκι και η υπουργική απόφαση αναμένεται να είναι απογυμνωμένη από προσκόμματα, αντιμετωπίζοντας το φωτοβολταϊκό μπαλκονιού ως ένα προϊόν που εγκαθίσταται εύκολα στην υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση. Plug-in. Παράγει ρεύμα και τη διοχετεύει στο σπίτι απλά με τη σύνδεση στην πρίζα. Έτσι λοιπόν, για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού, ο ιδιώτης θα πρέπει να ενημερώσει τον ΒΒΕ μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με τα στοιχεία ταυτοποίησης του τάξης, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια εγκατάστασης. Από τις υποχρεώσεις που έμειναν μετά το lifting των αρχικών κειμένων, φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να παραμένει αυτή που θέλει το ακίνητο να έχει σε ισχύ υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, το γνωστό παλιό πιστοποιητικό της ΔΕΗ, που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι ασφαλής και κατάλληλη για χρήση. Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση για υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, που θα επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός και ο τρόπος τοποθέτησής του πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας του ΔΔΕ. Παραμένει επίσης ως προϋπόθεση η παροχή του ακινήτου να διαθέτει έξυπνο μετρητή, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά νοικοκυριά τίθενται εκτός. Το χρονοδιάγραμμα θέλει την κάλυψη όλων των νοικοκυριών με έξυπνους μετρητές έως το 2030. Ο έξυπνος μετρητής χρειάζεται ώστε να μπορεί ο ΔΔΕ να έχει εικόνα για τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τον τελικό λόγο πάντως τον έχει ο ΔΔΕ, ο οποίος έχει το δικαίωμα εν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένες περιοχές η τοποθέτηση πολλών τέτοιων συστημάτων θα βλάψει το σύστημα να τα απαγορεύσει.

Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες εργαζόμενους να μπορούν να πάρουν από 719 έως και 1438 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να γίνονται σταδιακά κατά κύματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουν όλοι μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα στις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να πληρωθούν. Κάθε αίτηση θα περνά από τους απαραίτητους ελέγχους και εφόσον εγκρίνεται θα δρομολογείται η καταβολή του ποσού. Οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως το επάγγελμα που δηλώνει ενδιαφερόμενος, τα ημερομίσθια που έχει πραγματοποιήσει καθώς και την ασφάλισή του. Το ενδιαφέρον αναμένεται και φέτος μεγάλο, καθώς την προηγούμενη χρονιά περίπου 80.000 εργαζόμενοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα. Όπως σας είπα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν ανοίξει και οι δικαιούχοι μπορούν να μπουν στο gov.gr και να ακολουθήσουν την διαδρομή εργασία και ασφάλιση, ανεργία, ειδικό εποχικό βοήθημα, ΔΥΠΑ. Από τις 23 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των ΚΕΠ. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα, το βοήθημα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε εποχικά επαγγέλματα. Μεταξύ των δικαιούχων βρίσκονται οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πληνθοποιοί και αγκιοπλάστες, δασεργάτες και ερητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί, υποδηματεργάτες, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, χειριστές μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, εργαζόμενοι σε κινηματογράφους και θέατρα, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, ταξιθέτες, χορευτές, τεχνικοί ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων. Το ποσό που θα μπει στο λογαριασμό δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από το επάγγελμα. Το μεγαλύτερο βοήθημα φτάνει τα 1438 ευρώ. Οι οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί δικαιούνται 1064,12 ευρώ. Στα 1006,60 ευρώ διαμορφώνεται το βοήθημα για κεραμοποιούς, πληνθοποιούς, αγκιοπλάστες, δασεργάτες, καπνεργάτες και εργαζόμενους στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες κατηγορίες το ποσό ανέρχεται στα 719 ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, οι ηθοποιοί, η τεχνική κινηματογράφηση, οι χειριστές μηχανημάτων και οι υποδηματεργάτες. Υπάρχει όμως μια σημαντική παγίδα που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν τακτικό επίδομα ανεργίας κατά το διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική εξαίρεση. Οι οικοδόμοι μπορούν να πάρουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επομένως πριν από την αίτηση, καθώς η θεμελίωση δικαιώματος τακτικής επιδότησης ανεργίας μπορεί να επηρεάσει την καταβολή του εποχικού βοηθήματος.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με μια λαοθάλασσα κόσμου και πλήθος καλλιτεχνών να αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την Νίκαια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, μέσα στο ιατρείο των οποίων μετά από πλασμαφαίρεση υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής. Τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν μια προσωπική θέση η άποψη για το επίδομα ανεργίας με χρονικό όριο 2 μηνών, τονίζει μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δομή της Αγιάς μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες μετανάστες μετά το ναυάγιο στη Γάβδο. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Σε πνιγμονή από τροφή φέρεται να αποδίδεται ο θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων. Μία σύλληψη στο Ηράκλειο. Στα 595 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Στο διεθνή χώρο οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Μέχρι το μεσημέρι, μαζί με τα διαρκείας, έχουν διατεθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Βοριάδες έντασης 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου αναμένονται αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα, εδώ στους 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καλωσορίζουμε και ευχόμαστε καλή εβδομάδα στον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος προσθέθηκε στην παρέα μας. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, καλή εβδομάδα, Αγάπη.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Αμήν.
0: Να κυλήσουν έτσι όλα ανώδυνα και ανέφελα,
1: ναι,
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Υγεία μόνο, αλλά να μην πέφτουμε σε άσχημους γιατρούς, γιατί υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Δυστυχώς, ναι, είναι το θέμα νομίζω που τις τελευταίες ημέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον μας και όχι άδικα, γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, ζητώντας υπηρεσίες από ένα ιατρείο το οποίο από ό,τι μαθαίνουμε έτσι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και δεν θα έπρεπε να έχει στον χώρο του μηχανήματα σαν και αυτό που αναφέρεται ότι χρησιμοποίησε ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο Γιώργος ο Μαζονάκης στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σε λίγο, σε πολύ λίγο από τώρα θα αποχαιρετήσει κιόλας ο κόσμος τον Γιώργο τον Μαζονάκη, έτσι,
1: κυρίας,
0: ναι, θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο να πούμε η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο και σχεδόν την ίδια ώρα θα απολογηθούν και οι γιατροί, Νίκο.
1: Μάλιστα, έτσι. Τι να πούμε, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν, έχουν τους λόγους τους που συμβαίνουν και αυτοί οι λόγοι, εφόσον είναι από ανθρώπους που δεν τιμούν ούτε την επιστήμη που κάνουν, ούτε τον όρκο τους, αν και την τελευταία κουβέντα την έχει η δικαιοσύνη βεβαίως, έτσι, για να μην προτρέχουμε δηλαδή αποφάσεις δικαιοσύνης, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι τη στιγμή, εγώ θα πω ότι ήταν μια αμέλεια που στήχησε μια ζωή. Αυτό μόνο θα πω.
0: Μια καλωστημένη μπίζ να είχαν οργανώσει.
1: Γνωρίζουμε μέχρι
0: τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Εγώ θα πω μόνο μια αμέλεια που στήχησε μια ζωή.
0: Ναι. Εννοείται. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Τουλάχιστον να βγει κάτι καλό από όλο αυτό, Νίκο.
1: Ναι, βέβαια, σαφώς. Να παραδειγματιστούμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη νομίζω ότι έχει παραδειγματίσει πολλούς από εμάς να προσέχουμε.
0: Να είμαστε πιο υποψιασμένοι πια και να εμπιστευόμαστε επαγγελματίες υγείας.
1: Επεμβάσεις τα πάμε να κάνουμε, να παίρνουμε γνώμες. Ας πάρουμε και ένα τηλέφωνο, ιατρικό σύλλογο, ρε παιδί μου, κάτω από τη ζεράφη.
0: Ας έχουμε συστάσεις, ας γνωρίζουμε πού απευθυνόμαστε.
1: Έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ βασικό. Πρόκειται για την υγεία μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, πάμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε για κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησες στην εκπομπή σου. Είχες τρεις καλεσμένους, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας. Μιλήσατε για τα αποτελέσματα της μελέτης για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.
1: Ακριβώς.
0: Είχες τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και μιλήσατε για το νέο σχολικό έτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο και έχεις και τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Μιλήσατε επίσης για το νέο σχολικό έτος, για την μέση εκπαίδευση στην πόλη μας, έτσι.
1: Ακριβώς, Αγάπη. Τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί αφενός σήμερα ουσιαστικά αρχίζουν τα μαθήματα στα σχολεία, που είναι ένα επίκαιρο θέμα.
0: Που δεν άρχισαν, αν με ρωτήσεις, γιατί συνομίλησα και με τις δυο μου τις κόρες. Η μία μάλιστα πήρε βιβλία στο Λύκειο, η δεύτερη στο γυμνάσιο, ούτε καν βιβλία ακόμη. Και μάλλον λέει δεν θα συμβεί ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ενδεχομένως την Παρασκευή, γιατί τους έχουν τελειώσει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι. Θα περάσει έτσι η εβδομάδα.
1: Περιμένουν παρτίδα.
0: Ναι, μάλλον.
1: Λοιπόν. Και από την άλλη είναι ένα μεγάλο μείζον θέμα, αυτό της κλιματικής αλλαγής, που ήδη το αντιμετωπίζει η Κρήτη ολόκληρη και το οποίο απασχολεί ήδη και τις αρχές και τους αρμοδίους. Επειδή νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή ενδιαφέρει όλο το νησί, να ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε και στις εκπαίδευσεις.
0: Υπάρχουν αλλαγές, είναι βέβαιο αυτό.
1: Ναι,
0: ανά την Ιφίλιο, ανά τη χώρα, αλλά αν θελήσουμε να το εξειδικεύσουμε και στο νησί μας την Κρήτη, που είναι βέβαιο ότι και εμείς οι απλοί πολίτες που δεν ασχολούμαστε κιόλας με τη γη, που δεν είμαστε γεωργοί, που δεν ασχολούμαστε με τα ζώα, να είμαστε αγροτοκτονοτρόφοι κλπ, το έχουμε εντοπίσει. Βλέπουμε σημαντικές αλλαγές, κλιματικές αλλαγές, από χρόνο σε χρόνο.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Αναστασάκης λοιπόν μίλησε στην εκπομπή μου με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της μελέτης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη, mm-hmm. η οποία έγινε στα Χανιά αυτή η παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αναστασάκης επισήμανε το εξής, ότι εάν παντρέψουμε την παράδοση με την σύγχρονη κατάσταση που βιώνουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Τι εννοούσε με αυτό? Έφερε ως παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, τα σπίτια. Τα σπίτια, είπε, παλιά είχαν οι άνθρωποι που ήξεραν το κλίμα, έβλεπαν όταν πάνε να χτίσουν ένα σπίτι που να βάλουν την αυλή, πώς να στρέψουν το σπίτι, όλα αυτά. Δηλαδή, κάνανε μια βιοκλιματική κατασκευή.
0: Ήταν και πέτρινα πολλά σπίτια τότε, βέβαια. Οπότε ήταν
1: ούτε κλιματισμοί, ούτε τίποτα. Βέβαια. Λοιπόν, εάν παντρέψουμε, είπε, τη σύγχρονη τεχνολογία με την παράδοση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Ένα κομμάτι είναι αυτό, γιατί είναι πολυδιάστατη και πολύπλοκο, όπως είπε και ο κύριος Αναστασάκης, το θέμα δεν είναι απλό έτσι, και πιάνει όλες τις εκφάσεις στη ζωή, υγεία του ανθρώπου, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τις ακτές μας, όλα αυτά τα πιάνει η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, όσον αφορά και την κατασκευή, συμφωνήσαμε με τον κύριο, τις κατασκευές δηλαδή, συμφωνήσαμε με τον κύριο Αναστασάκη για την εξοικονόμηση, ας πούμε, νερό που μιλάμε τόσο πάρα πολλές φορές. Για θυμηθείτε λίγο τα περίφημα σαρνίτσια που υπήρχαν, δηλαδή δεξαμενές υπόγειες που υπήρχαν στα σπίτια τα παλιά, που μάζευαν το νερό της εμπροχής.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πρόλαβα, έζησα σε τέτοιο σπίτι.
0: Ναι.
1: Σε χωριό, βεβαίως. Και ήταν πραγματικά, δηλαδή μιλάμε, μεγάλη εξυπηρέτηση να έχει το νερό το δικό σου όταν δεν έχει νερό το δίκτυο. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, ένα παράδειγμα φέρνουμε επίσης. Είπε ο κύριος Αναστασάκης λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες, κορυφαίοι επιστήμονες που συνεργάζονται με την περιφέρεια, παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα αυτά, τα οποία θα συνεχιστούν, βέβαια, η μελέτη θα συνεχιστεί, θα γίνει και πλατφόρμα στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις πλημμύρες η Κρήτη, και τις μεγάλες ζέστες, τα προβλήματα στην κτηνοτροφία. Όλα αυτά λοιπόν θα προτείνει μέτρα, και όχι μόνο θα προτείνει μέτρα η μελέτη, αλλά θα οδηγήσει και στην εκπαίδευση των ανθρώπων. Δηλαδή, φορείς θα εκπαιδεύουν τους πολίτες πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν, όταν έχουν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν, την κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε να πάνε σε καλύτερες μέρες. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αναστασάκης ότι παρομοίασε την κλιματική αλλαγή ως ένα μετεωρίτη που έχει πέσει στη γη και τώρα σηκώνει τη σκόνη του. Όταν λοιπόν υποχωρήσει η σκόνη, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την καινούρια κατάσταση με τον πεσμένο μετεωρίτη. Και αυτό βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση να το αντιμετωπίσει και η Κρήτη. Ξέρουμε ότι μας το λένε και φορείς, ότι υπάρχει μεγάλη ξηρασία στην Κρήτη. Και όταν δεν υπάρχει ξηρασία, υπάρχουν απότομες βροχές, που δεν αντέχουν οι υποδομές μας.
0: Ναι.
1: Θα προτείνει λοιπόν λύσεις αυτή η μελέτη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, την κλιματική αλλαγή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Μάλιστα. Οπότε, λίγος πολύ αυτά υπόθηκαν με τον κύριο.
1: Ναι, σε γενικές γραμμές. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τώρα πάμε να μιλήσουμε.
1: Θα υπάρξει και δημοσίευμα, βέβαια,
0: στο πολιτικά.gr. Οπότε
1: μπορούν να διαβάσουν περισσότερα οι ακροατές μας και να ακούσουν και τη συνέντευξη του κυρίου Αναστασάκη.
0: Ωραία. Τώρα πάμε στο κομμάτι
1: το εκπαιδευτικό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα επίσημα ξεκίνησε σήμερα η χρονιά. Έτσι, το πρώτο κουδούνι το ακούσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε, που έγινε και ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία της χώρας. Οπότε, μίλησες και για την μέση εκπαίδευση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τον κύριο Μακράκη, με τον οποίος μας είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 550 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών στο νομό Ηρακλείου. Μιλάμε πάντα για τον νομό Ηρακλείου, έτσι, για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Τα οποία όμως θα καλυφθούν στο τέλος του Σεπτέμβρη. Το ίδιο, για να πούμε ότι είναι σίγουρο αυτό που μας είπε, διασταυρωμένο δηλαδή, εκ των προτέρων διασταυρωμένο είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Μακράκης, από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Μπελαδάκη, που τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει στην εκπομπή μου για το πώς ξεκινάει και πώς θα κυλήσει με τα καινούργια δεδομένα το σχολικό έτος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκείνο που έδειξε σε μεγάλο βαθμό ο κύριος Μακράκης ήταν και το πρόβλημα της στέγης των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Είναι πολύ χαμηλή η μισθή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη μεγάλη ακρίβεια της αγοράς της στέγης οι εκπαιδευτικοί. Ζητούν λοιπόν αύξηση μισθών και μείωση, βέβαια, όσο είναι δυνατόν των ενοικίων. Βέβαια, είναι μια αγορά η οποία αντιμετωπίζει κρίση, η αγορά της στέγης, όχι μόνο εδώ στο Ηράκλειο, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, σε όλο τον κόσμο. Ενώ στην Ευρώπη τουλάχιστον. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικής κρίσης. Μάλιστα, είπε, σημείωσε ότι μερικοί εκπαιδευτικοί αδυνατούν να απεξέλθουν και αναγκάζονται να παραιτηθούν. Κάλεσε λοιπόν την πολιτεία να πάρει τα μέτρα εκείνα που χρειάζονται ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην φεύγουν από τον εκπαιδευτικό τομέα και να παραμένουν σε αυτόν, και σημείωσε βέβαια ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, ας πούμε η επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς που έχει καθιερώσει η κυβέρνηση, αλλά τις είπε ως αποσπασματικές. Όπως επίσης να επιθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου εδώ και από πέρυσι νομίζω έχει θεσπίσει αυτό που θέσπισε φέτος ο Δήμος Γιάννου, να επιδοτεί τους εκπαιδευτικούς που θα πηγαίνουν σε αυτούς τους δήμους για να διδάξουν, όπως επίσης και τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή νοσηλευτές και αστυνομικούς, όπως έχει γίνει γνωστό. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως είπε ο κ. Μακράκης, αυτές οι προσπάθειες είναι αποσπασματικές. Και το τρίτο θέμα που έθιξε ο κ. Μακράκης είναι το θέμα της στέγης, της σχολικής στέγης, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία. Υπάρχουν ήδη εξώσεις στο Δήμο Ηρακλείου σε νηπιαγωγεία, τα οποία αναγκάστηκαν να διχοτομηθούν, να το πούμε έτσι. Μας έφερε μάλιστα ένα παράδειγμα νηπιαγωγείου στον Μπόρο, όπου το ένα κομμάτι του πήγε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και το άλλο στο 14ο Δημοτικό. Mm-hmm. Γιατί εκεί το οποίο όπου στεγαζόταν, ο ιδιοκτήτης ήθελε να κάνει ιδιόχρηση του ακινήτου. Ή υπάρχουν προσφυγές ήδη και για άλλα νηπιαγωγεία. Οπότε είπε τέτοιες λύσεις είναι αποσπασματικές και πρέπει και εκεί να δοθεί οριστική και μόνιμη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εδώ να σημειώσουμε ότι για την αντιμετώπιση του νηπιαγωγείου που είπαμε μας έδωσε και την είδηση ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραχώρησε οικόπεδο, όπου εκεί με σύντομες διαδικασίες θα αναγερθεί, δηλαδή με ένα κτίσμα βαρέως τύπου όπως λέγεται, θα αναγερθεί κτίριο, ώστε να στεγάσει το νηπιαγωγείο αυτό που τώρα στεγάζεται στο 10ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτά σε γενικές γραμμές και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα ο κύριος Ρυγάκης από τη μέση εκπαίδευση. Εκείνος στάθηκε πάρα πολύ στο θέμα το δημογραφικό, διότι βλέπουν τα παιδιά στα ηλίκια και λιγοστεύουν.
0: Ναι, ήταν πολύ λιγότερες συγγραφές φέτος.
1: Και βέβαια και ακριβώς. Και αυτό το απέδωσε στο γεγονός ότι οι οικογένειες πια δεν κάνουν παιδιά, διότι δεν έχουν οικονομικά.
0: Ακριβώς. Πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί.
1: Λοιπόν, και μάλιστα μίλησε για φτωχοποίηση της κοινωνίας. Βέβαια, απέδωσε την ευθύνη στην κυβέρνηση, πώς δεν λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που πρέπει να λάβει, ούτως ώστε αυτό να εκλείψει. Είπε επίσης και για προβλήματα κατανάλωσης υλικού, να το πούμε έτσι, στα σχολεία, καθώς το σχολείο είναι που δουλεύει εκείνος, ζήτησαν από τους καθηγητές να αγοράσουν εκείνη το χαρτί το φωτοτυπικό, διότι δεν υπάρχουν χρήματα για να τους δώσουν από το Δήμο, γιατί ξέρουμε ότι χρηματοδοτούνται αυτά τα έξοδα από το Δήμο για να αγοράσουν
0: φωτοτυπικό χαρτί.
1: Βέβαια, και είπε βέβαια και εκείνος ότι το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών είναι το ίδιο και στη μέση εκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να μου είσαι καλά, καλή συνέχεια.

θα μιλήσουμε έτσι για το τέλος, για τα διαγνωστικά κέντρα και για τις νέες οδηγίες του ΕΟΠΗ για την ψηφιακή καταχώρηση των εξετάσεων. Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε πιλωτικά, θυμάστε, η ψηφιακή καταχώρηση των διαγνωστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο. Η υποχρεωτική καταχώρηση ως προϋπόθεση αποζημίωσης μετατίθεται για την 1η Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στους παρόχους δίμηνη περίοδο προσαρμογής. Σε διευκρινήσεις λοιπόν σχετικά με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο προχώρησε ο ΕΟΠΗ, καθορίζοντας το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της διαδικασίας μετά την παράταση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης ό,τι αφορά στην υποχρεωτική ψηφιακή καταχώρηση των εξετάσεων. Η περίοδος αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους να προσαρμοστούν λοιπόν στα νέα δεδομένα και στις τεχνικές απαιτήσεις της ψηφιακής διαδικασίας. Αυτό άλλωστε ήταν και το αίτημα των γιατρών προς τον Υπουργό Υγείας όταν του ζήτησαν δίμηνη παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου. Παράλληλα, ο ΕΟΠΗ ενημερώνει ότι μετατίθεται η έναρξη της υποχρεωτικότητας της καταχώρησης των εργαστηριακών εξετάσεων ως προϋπόθεσης για την αποζημίωσή τους. Η σχετική υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026, αντί της ημερομηνίας που είχε αρχικά προβλεφθεί. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης στις εξετάσεις τους θα έχουν ψηφιακά και οι πολίτες μέσω του My Health App. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του οργανισμού με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος από τους διαγνωστικούς παρόχους. Το ψηφιακό αποθετήριο αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Η ηλεκτρονική καταχώρηση των αποτελεσμάτων αναμένεται να ενισχύσει την οργάνωση και την παρακολούθηση των διαγνωστικών εξετάσεων, ενώ η δίμηνη μεταβατική περίοδος δίνει τον απαραίτητο χρόνο για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών ή λειτουργικών ζητημάτων πριν από την πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικότητας. Οι πάροχοι καλούνται πλέον να αξιοποιήσουν την πιλωτική περίοδο, ώστε από την 1η Νοεμβρίου η διαδικασία να αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του συστήματος υποβολής και αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Πριν όμως να σας αποχαιρετήσω, να κάνω μια αναφορά σε σχέση με το ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι λοιπόν εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Περισσότερα από εμάς αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης τη δική του διαδρομή και με αυτό το τραγούδι τον αποχαιρετώ σήμερα εδώ από τη ραδιοφωνική μας πηξίδα. Έτσι ξεκινάμε σήμερα, στη Λεωφόρο της Αγάπης. Το τραγούδι που έγραψε ο Μάριος Στόκας και ερμήνευσε με απόλυτη επιτυχία ένα δύσκολο τραγούδι Γιάννης Πάριος, ήταν αυτό το τραγούδι που έμελε να είναι το μοιραίο τραγούδι με την καλή έννοια του όρου τότε με την οποία ξεκινούσε ο Γιώργος τη δική του τη διαδρομή. Να είναι καλό ταξίδος. Και βεβαίως αυτό το οποίο αφήνει πίσω του είναι ένα σπουδαίο έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη που γκρέμισε τις σταθερές και τα δεδομένα πάνω στην ελληνική μουσική σκηνή, τραγουδώντας ακόμα και με ενδύματα που έμοιαζαν με φούστα Στράτο Διονυσίου.

Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, ο καθένας με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει αυτή την φυλακισμένη ψυχή, αυτή την ψυχή που πραγματικά θα έλεγα ότι έζησε μια ζωή από τη μια όπως την ήθελε, από την άλλη μια ζωή που θα έλεγα τελικά τον φυλάκισε και ίσως τον οδήγησε σε ένα άδοξο τέλος. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά χρόνια να δει αυτό που συνέβη στην Νίκαια από το απόγευμα της Κυριακής, όπου η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη βρέθηκε εκεί για λαϊκό προσκύνημα. Και βεβαίως μπορεί τούτη την ώρα να ψάχνουμε τις απαντήσεις για το θάνατό του και βεβαίως ίσως η διαγεγραμμένη φωτογραφία να δώσει ακόμα περισσότερο φως στις έρευνες των αρχών.

Τις τελευταίες αυτές ώρες, πριν η Αττική Γη υποδεχθεί το άψυχο σώμα του Γιώργου Μαζονάκη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας διάφορες ιστορίες που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον για τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και που ενδεχομένως κάποιες από αυτές δεν τις μάθαμε ή δεν τις ακούσαμε ποτέ. Εντόπισα μία από αυτές στο ψάξιμο που έκανα. Είναι μια άγνωστη ιστορία από την εποχή που με τον Πέτρο Πολυχρονίδη μεγάλωναν στην ίδια αυλή στη Νίκαια, στην ίδια πολυκατοικία, όπως γράφει χαρακτηριστικά και αποκαλύπτει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη σκιά του τελευταίου αποχαιρετισμού και της λαϊκής αγρυπνίας για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον Γιώργο Μαζονάκη μέχρι τα 15 του, γράφει αρχικά ότι έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια πριν τη δόξα, με τον Γιώργο, τη Βάσο και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί εκεί στην Μπότσαρη.

Στη συνέχεια περιγράφει μια στιγμή από το καλοκαίρι του 1984, όταν ο 12χρονος τότε Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζονάκης με μια χάρτινη ντουντούκα, σαν τελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν, αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας. Συνεχίζει ο Πέτρος Πολυχρονίδης για τον Γιώργο Μαζονάκη, μεταφέροντας τι του απάντησε ο μετέπειτα διάσημος τραγουδιστής όταν τον ρώτησε από αφέλεια γιατί θα έπρεπε να δώσουμε λεφτά, αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών. Εδώ θα κάνουμε τέχνη, Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν, του είπε τότε ο Γιώργος Μαζονάκης, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει την ανάρτησή του στο Instagram. Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε καλλιτέχνης.

από ιστορίες λοιπόν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μια άλλη αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σαν ήμουν παιδί» που ερμήνευσε πριν από 23 χρόνια. Πρόκειται για ένα χασάπικο σε μουσική και στίχους του Φίβου, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Σάββατο», με το συνθέτη να εξηγεί πως το εμπνεύστηκε. Ο Φίβος είχε αποκαλύψει την αληθινή ιστορία που αποτέλεσε την έμπνευση για το κομμάτι μέσα από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Οκτώβριο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Όπως περιέγραψε, η αφορμή ήταν μια προσωπική περιπέτεια που είχε βιώσει ένας στενός φίλος του με τα ναρκωτικά. Μιλώντας για τη σχέση που είχαν εκείνη την περίοδο, ο Φίβος εξήγησε πως επρόκειτο για έναν άνθρωπο με τον οποίο ήταν πολύ κοντά, μέχρι που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους οδήγησαν να απομακρυνθούν. Είχα ένα φίλο πολύ αγαπημένο, τον έχω ακόμα δηλαδή 2-3 χρόνια μικρότερό μου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, διότι μπορεί να τον φωτογραφήσω και θέλω να πω κάτι προσωπικό του. Ήμασταν κολλητοί, κάθε μέρα μαζί για πολλά έτη και κάποια στιγμή λόγω δουλειάς οι δρόμοι μας χώρισαν. Στη συνέχεια, αναφέρει, ο Φίβος πληροφορήθηκε από τη μητέρα του φίλου του ότι εκείνος είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Η ίδια μάλιστα απευθύνθηκε στο Φίβο ζητώντας τη βοήθειά του. Χτυπάει το τηλέφωνό μου, ήταν η μητέρα του και μου λέει: «Αγόρι μου, πήρα δείγμα από τα ούρα του φίλου σου από τη λεκάνη της τουαλέτας που είχε ξεχάσει να τραβήξει το καζανάκι και ανακάλυψα ότι έχει μπλέξει με ναρκωτικά. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, βοήθησέ με». Είχε μπλέξει με έναν περίεργο τύπο, για να μην πω χειρότερη κουβέντα, διότι τον γνώριζα κι εγώ και τον είχε βάλει μέσα στα ναρκωτικά.

Βλέποντας τις εικόνες από τον ναό στη Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα έχει δημιουργηθεί το διαχώρητο, σκεφτόμουν στο μυαλό μου την ρίση ενός παλιού πολιτικού, ο οποίος απευθυνόμενος στον γιο του, ο οποίος του είπε ότι θα κάνω καριέρα στο εξωτερικό και δεν θα γυρίσω στην Ελλάδα, του είχε πει ότι κάντο, θα φτάσεις πολύ ψηλά, αλλά στην κηδεία σου δεν θα έρθει κανένας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του λαού μας, που μέσα στη μιζέρια του πολλές φορές και στα πικρόχολα σχόλια ξεπερνά, θα έλεγα, τα όρια του και κάνει αυτό που έκανε και στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη στην εκκλησία στη Νίκαια. Βεβαίως ο Γιώργος ο Μαζονάκης, για μας που τον ζήσαμε επί σκηνής, θα θυμόμαστε ότι πάντα έβγαινε πολύ αργά στην πίστα. Και βεβαίως αυτοί που πήγαιναν στην πίστα ήταν διατεθειμένοι να το πάνε μέχρι το πρωί. Αυτό ακριβώς θυμήθηκαν ενδεχομένως και χθες, ότι τις βραδιές που έκαναν με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, που ξεκίνησαν πολύ αργά, θα ήταν παιχνιδάκι για αυτούς, το λέω μεταφορικά και σε εισαγωγικά, να σταθούν δίπλα του στις τελευταίες του στιγμές, το ξαναλέω, πριν τον υποδεχθεί η Αττική Γη.

0: Γιώργος Μαζονάκης δεν είπε με επιτυχία τεράστια μόνο τα δικά του τα τραγούδια. Τραγούδησε, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και μεγάλες επιτυχίες από άλλους καλλιτέχνες, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, που έχει ερμηνεύσει, θα έλεγα, εξαιρετικά η Ελπίδα, και το οποίο βεβαίως ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία, για να θυμηθώ και εγώ την ιστορία, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, να το πει για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας ότι κάναμε πρόβα στα καμαρίνια λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί το σκεφτήκαμε, μας ήρθε και το κάναμε. Και βγήκε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα την πηξίδα σας προσφέρει η Sea Jets, που σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο στις Κυκλάδες, μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες για την Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά για την Πάρο, και από εκεί την Οσύρο Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως σας υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί και ισχύει αυτή η μεγάλη προσφορά, όπου αν κλείσετε και τώρα τα εισιτήρια της αναχώρησης μαζί με τα εισιτήρια της επιστροφής, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα όφελος της τάξης του 50% στην τιμή του εισιτηρίου της επιστροφής, και ισχύει και για τους επιβάτες αλλά και για τα οχήματα. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, αυτό κατά την προσωπική μου άποψη. Ξέρετε, η τέχνη, η μουσική έχουν μια σοβαρή υποκειμενικότητα. Είναι από τα πράγματα που δικαιούνται να έχουν υποκειμενικότητα. Αυτό για μένα, μέσα στο πλαίσιο του μουσικού εργοστασίου που ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που βγαίνουν πάρα πολλά τραγούδια, είναι το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο που γράφτηκε και που κατά την προσωπική μου άποψη ερμηνεύθηκε τα τελευταία χρόνια από τα εκατοντάδες ζεϊμπέκικα που γράφτηκαν και που βεβαίως αγαπήσαμε, αξιολογήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ενδεχομένως. Αυτό το τραγούδι, όσον αφορά τους στίχους που έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια και όσον αφορά τη μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, είναι νομίζω εμβληματικό. Και παρά το γεγονός ότι ο Μαζωνάκης δεν έβαζε τραγούδια στους δίσκους του για να τα γεμίζει, γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές επιτυχίες και γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά τραγούδια τα οποία ξεχώρισαν. Είναι χαρακτηριστικό και θέλω να το πω ως ένας άνθρωπος που παρακολουθώ στενά τη μουσική και τα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από αγάπη και μόνο, όχι επαγγελματικά δηλαδή, ότι υπάρχουν δίσκοι που έχουν μία, άντε το πολύ μία μισή επιτυχία, δεν θα πω καν δύο, και είναι γεμάτη με 8-10 τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρει τελικά κανένας. Διότι από το δίσκο ένα τραγούδι πούλησε. Ένα τραγούδι, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, έγινε hit. Εδώ, στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζωνάκη, είχαμε δίσκους, όχι τους τελευταίους του, διαχρονικά, που δεν ήξερες ποιο τραγούδι είναι καλύτερο από ένα άλλο. Βέβαια, οφείλω να πω ότι επειδή ο Μαζωνάκης, όπως είπαμε, έσπασε τις ταμπέλες και έκανε τις ανατροπές, και σε μια συζήτηση που είχα και χθες, αυτό που είπα είναι ότι εάν θες να ξεχωρίσεις και να φύγεις από το πλήθος, πρέπει να κάνεις αντισυμβατικά πράγματα. Διότι αν κάνεις πολύ απλά αυτό που κάνουν όλοι, τότε θα εξακολουθήσεις να είσαι μέσα στο σώρο. Αυτό ισχύει για τους επιστήμονες, ισχύει για τους γιατρούς, για τους δικηγόρους, για τους πολιτικούς μηχανικούς, για τους λογιστές, για τους οικονομολόγους, ισχύει για μας τους δημοσιογράφους, αλλά ισχύει και για τους καλλιτέχνες. Ότι αν θες να φύγεις από το σωρό, εκεί που είναι όλοι, όπως έφυγε ο Μαζωνάκης και εκτοξεύθηκε πραγματικά στα ύψη, πρέπει να κάνεις διαφορετικά πράγματα ή να προσεγγίζεις τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα προσεγγίζουν οι υπόλοιποι. Ο Γιώργος λοιπόν ο Μαζωνάκης, επειδή έτυχε να τον ζήσω επί σκηνής από την πρώτη του χρονιά, όπως έχω αναφέρει ξανά, στο Λίντο, στην Αθήνα, όταν εγώ έφυγα και πήγα φοιτητής στην Αθήνα πάνω, το 1993. Ήταν ήδη, δηλαδή εγώ το 1993 είμαι 19 ετών, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι 21. Ήταν ήδη πρώτο όνομα. Και επειδή λίγο νωρίτερα διαβάσαμε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Πολυχρονίδης, αλλά και αυτό που είπε ο Φίβος, ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης δεν έγινε καλλιτέχνης καλός στην πορεία. Γεννήθηκε αστέρι, ήταν προδιαγεγραμμένο αυτό. Βεβαίως, στην Αθηνά και Χειρακίνη, βοηθάει Γιώργη, αλλά σύε και εσύ τα πόδια σου, έχουμε συνηθίσει να λέμε, δεν το άφησε στην τύχη. Το δούλεψε, δηλαδή ακόμα και το ντύσιμό του, η εμφάνισή του επί σκηνής, δεν ήταν αυτό που ήταν όλοι. Ήταν κάτι ξεχωριστό και ήταν κάτι μοναδικό. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή τη θεωρία που αρκετοί διατύπωσαν, που είπαν ότι ο Μαζωνάκης έτσι γεννήθηκε. Συνεπικουρούμενος από ένα ηχητικό που έχω επιλέξει να ακούσουμε τώρα και που όταν το βρήκα πριν από χρόνια, γιατί αυτό το ηχητικό, το βίντεο συγκεκριμένα, το οποίο θα παίξουμε, αλλά εσείς δεν θα το βλέπετε, απλά θα το ακούτε, δεν έχει καμία σημασία, δεν αλλάζει το νόημα και το περιεχόμενο, ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό το οποίο και εγώ πίστευα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Είμαι δασκάλα σύγχρονου τραγουδιού στο Εθνικό Οδείο γύρω στα 40 χρόνια. Πάρα πολλοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν γίνει μαθητές μου και από εκεί και πέρα και μεγάλα ονόματα. Πριν από αρκετά χρόνια, πολλά θα έλεγα, ήρθε ένα παλικαράκι στο σπίτι μου, γύρω στα 16-16,5, για να του κάνω τραγούδι. Ήρθε ένα παιδί με τους γονείς του και με ένα άλλο παλικαράκι δίπλα του. Θέλω, μου λέει, να κάνω τραγούδι. Πολύ ωραία, έλα λοιπόν να σε ακούσω. Πάμε να τον ακούσω. Σηκώνεται και το άλλο παλικαράκι μαζί του και κάθεται στο πιάνο. Λέω, αυτός τι είναι? Είναι, λέει, ο πιανίστας μου. Του λέω, γιατί παιδί μου έφερες και τον πιανίστα σου μαζί? Γιατί κι αν εσείς δεν ξέρετε το τραγούδι μου, να μην μπορούσα να το πω σωστά, να καταλάβετε ποιος είμαι. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί του. Εκείνη ήταν η στιγμή που είπα ότι αυτός έχει γεννηθεί στάρ. Στις πρώτες εξετάσεις φάνηκαν όλα. Είχα αποφασίσει να πει ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, τη Λεωφόρο της Αγάπης. Κάποια στιγμή λέω, μήπως δεν πρέπει να το πεις αυτό το τραγούδι, γιατί και πολύ δύσκολο είναι, και μήπως είσαι και πολύ μικρός ακόμα για να το πεις. Ήταν αδύνατο να το δεχτεί βέβαια αυτό. Μου είπε, όχι, θα το πω. Και το είπε, και τότε φάνηκε ότι ξεκινάει η μεγάλη του πορεία. Ακόμα και σήμερα δουλεύει. Είναι πάρα πολλές φορές που συναντιόμαστε για να κάνουμε μαθήματα. Μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει και μετά από το τόσο μεγάλο όνομα που έγινε στο χώρο, εξακολουθεί να φέρεται, να κινείται με το ίδιο ήθος, την ίδια αγάπη, την ίδια αξιοπρέπεια και τον ίδιο σεβασμό απέναντί μου. Για να μείνει κανείς και αν πετύχει, πρέπει να έχει ταλέντο. Δεν μπορεί. Αγάπη, ήθος, σεβασμός είναι τα μεγάλα του προσόντα. Δεν έχω σε αυτή την πορεία της κοινής μας ζωής, ας πούμε, να πω τίποτα άλλο. Σαν αυτόν κανένας.

Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, συγγνώμη για αυτό που θα πω και με όλο το σεβασμό βεβαίως, αλλά τα έσπασε τις τελευταίες ώρες ακόμα και στο ελληνικό Spotify. Τώρα μπαίνω εδώ και βλέπω τη λίστα με τα top 50 τραγούδια που αυτή την στιγμή και βεβαίως με βάση την αξιολόγηση και την επιλογή του κόσμου τις τελευταίες περίπου 24 ώρες έχουν ουσιαστικά μονοπολίσει οι πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, 12 θέσεις, ναι, οι πρώτες 12 θέσεις μόνο με Γιώργο Μαζωνάκη. Στην πρώτη θέση βεβαίως βρίσκεται το Ώρες Μικρές, δηλαδή αυτό που αναζήτησε ο κόσμος περισσότερο, αυτό που επέλεξε να ακούσει, ακολουθεί το Ενόπνευμα Φτηνό, το Αγαπώ Σημαίνει, το Ανήκω σε μένα, το Τέσσερις Πήγε, τα Δύσκολα Φεγγάρια, το Να Περνάς, το Λείπει Πάλι ο Θεός, το Ένα Θαύμα, οι Ώρες είναι το πρώτο τραγούδι που τους πάει ουσιαστικά τη λίστα με τα τραγούδια που ουσιαστικά οι Έλληνες χρήστες του Spotify της εφαρμογής αυτής έχουν επιλέξει.

Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, προσέξτε, επέλεξε στη δισκογραφία μαζί με τους συνεργάτες του να φτιάχνει δίσκους όπου, ξαναλέμε, το είπαμε και πριν, όλα τα τραγούδια ήταν επιτυχίες. Μέτρησα, ο Γιώργος έκανε 160 διαφορετικά τραγούδια σε όλη του την καριέρα, όπου σχεδόν και τα 150-160 είναι πασίγνωστα τραγούδια. Δηλαδή, αν τα έσπαγε, αν έκανε αυτό που λέμε split, θα είχε βγάλει, δηλαδή ανέβαζε 2 επιτυχίες, 3 επιτυχίες, όταν οι άλλοι βάζουν 1,5. Έτσι. Εάν έβαζε 3 τραγούδια, θα πω εγώ, σε κάθε δίσκο, και τα υπόλοιπα απλά γέμιζε με τραγούδια να υπάρχουν, θα είχε κάνει άπειρους δίσκους όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως θα είχε σπάσει και αυτό το ρεκόρ, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι δικό του. Λοιπόν, αυτή είναι επίσης η στατιστική και η αριθμητική του Γιώργου του Μαζωνάκη, που ξαναλέω ότι ό,τι ουσιαστικά και αν βάλεις στη ζυγαριά για να ζυγίσεις, τον εκτοξεύει στα ύψη.

Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο, αφού σας ευχαριστούσα για τα μηνύματα που έχουν έρθει. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η πηξίδα σήμερα. Εγώ τον Μαζονάκη τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον άκουγα πάρα πολύ. Ήμουνα από τα πρώτα του βήματα, θα έλεγα φαν, να το πω έτσι πολύ απλά. Είμαι λυπημένος, μου έχει στοιχήσει η απώλεια και βεβαίως πολύ περισσότερο μου έχει στοιχήσει η απώλεια ανθρώπινα, του τρόπου που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Θέλω να πω όμως εδώ, και με αυτό θα κλείσω, και βεβαίως το τραγούδι που ακολουθεί, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, εκτός από αυτά που προσέφερε στο ελληνικό πεντάγραμμο, με το θάνατό του θα δώσει και το έναυσμα για να κινηθεί η πολιτεία και βεβαίως οι επιστημονικοί φορείς και οι σύλλογοι απέναντι σε αυτούς τους κιτζίδες και αλμπάνιδες που έχουν γεμίσει την αγορά και τους οποίους πολλοί από εσάς στηρίζετε, πληρώνετε και παίζετε τη ζωή σας ή την υγεία σας κορώνα γράμματα. Αυτή, θα έλεγα, είναι και η μεγάλη δωρεά, η μεγάλη παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζονάκη, που μέσα από το θάνατο ίσως θα ευαισθητοποιήσει κάποιους μηχανισμούς επιτέλους να λειτουργήσουν. Βέβαια, ως άνθρωπος που είμαι πολιτικοποιημένος, θέλω να σας πω ότι άκουγα σήμερα τον κύριο Θεμιστοκλέους, τον αρμόδιο υφυπουργό υγείας, να λέει ότι θα κοιτάξουμε να ελέγξουμε τα social media και την επικοινωνία αυτών των κέντρων και των γιατρών στο διαδίκτυο. Θέλω να πω ότι είναι σύλλαθη η προσέγγιση του κ. Θεμιστοκλέους και με απογοητεύει. Διότι αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της αυτοσχέδιας κλινικής στην Καρνεάδου, δηλαδή αυτό το ιατρείο στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του και έφυγε από τη ζωή, θα καταλάβουμε ότι αυτό το ιατρείο όχι μόνο δεν έκανε προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν είχε κάνει ούτε ταμπέλα στην είσοδο, ούτε καν κουδούνι. Διότι πολύ απλά η επικοινωνία του και η διαφήμιση του πήγαινε στόμα-στόμα. Άρα καθόλου δεν με καλύπτει η τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Περιμένω να δω άλλα πράγματα πιο σοβαρά, πιο ουσιαστικά, πιο αποτελεσματικά. Και επειδή κάποια τραγούδια, για να βάλω τον επίλογο για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, οι στίχοι τους ήταν ίσως και προφητικοί, αν καθίσετε να τους ακούσετε με προσοχή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω διαφορετικό τραγούδι για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή αφιερωματική πηξίδα στον Γιώργο Μαζονάκη με το τραγούδι το οποίο επίσης θα έλεγα, χωρίς να είναι λαϊκό τραγούδι, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, αλλά και την ικανότητα να τραγουδάει τα πάντα, επί της ουσίας κλείνει αυτό το κύκλο πολύ γρήγορα, πολύ άδοξα, πολύ απρόσμενα απέναντι σε όλους εμάς, χρωστώντας μας, το λέω μεταφορικά, ακόμα μερικά τραγούδια, ακόμα μερικές εμφανίσεις. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τον Γιώργο Μαζονάκη, με μια λαοθάλασσα κόσμου και πλήθος καλλιτεχνών να αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την Νίκαια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, μέσα στο ιατρείο των οποίων μετά από πλασμαφαίρεση υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής. Τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο προανήγγυλο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν μια προσωπική θέση η άποψη για το επίδομα ανεργίας με χρονικό όριο 2 μηνών, τονίζει μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δομή της Αγιάς μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες μετανάστες μετά το ναυάγιο στη Γάβδο. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Σε πνιγμονή από τροφή φέρεται να αποδίδεται ο θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων. Μία σύλληψη στο Ηράκλειο. Στα 595 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Στο διεθνή χώρο οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μέχρι το μεσημέρι, μαζί με τα διαρκείας, έχουν διατεθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoula.gr. Βοριάδες έντασης 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου αναμένονται αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Συντονισμένη εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Χρόνια πολλά στους Σταύρους, Σταυρούλες, όπου γης. Του Τιμίου Σταύρου σήμερα. Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Μπήκε ο Σεπτέμβρης. Και η κακοκαιρία, σε αντίθεση με αυτά που τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει, θα ξεκίνησε από τα νότια, δηλαδή από εδώ, από εμάς, πολύ κοντά. Έρχεται, λέει, μεσογειακός κυκλώνας, Medicaid. Ο οποίος σχηματίζεται νότια της Ιταλίας και ακολουθεί ανατολική πορεία προς τη χώρα μας. Επηρεάζοντας, αναμένοντας μάλλον να επηρεάσει, τα νότια τμήματα δυτικά της Κρήτης και μετέπειτα, όχι το Λιβικό, το νότιο Κρητικό Πέλαγος. Τι ορίζουν ως Medicaid οι επιστήμονες μετεωρολόγοι? Έναν υβριδικό κυκλώνα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τροπικές καταιγίδες, συνοδευόμενος από θυελώδεις ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ πολύ νερό. Ό,τι πρέπει για τα στουμπωμένα από το καλοκαίρι φρεάτια. Σας λέγαμε σε ανύποπτο χρόνο από τον Αύγουστο τα στοιχεία που δείχνουν πώς έχει αυξηθεί η θερμοκρασία όχι μόνο στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και στο βυθό. Και ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα πολύ έντονο σκηνικό, περίπου, ρε παιδί μου, μια τροφοδότηση ως μπαταρία ενέργειας για την εκδήλωση τέτοιου είδους καιρικών φαινομένων. Έτσι λοιπόν και στη Μεσόγειο, και νοτίως της Κρήτης, οι θερμοκρασίες της θάλασσας λειτουργούν ως τεράστιες αποθήκες ενέργειας και υγρασίας που τροφοδοτούν τέτοια συστήματα και εντείνουν τη δυναμική τους. Ένα από τα πιο πρόσφατα ιστορικά παραδείγματα ήταν η κακοκαιρία Ιαννός. Πότε μας είχε χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία? Πάλι Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο του 2020, πριν ακριβώς από 6 χρόνια. Τότε είχε επίκεντρο την Κεφαλονιά και τις γύρω περιοχές.

το καιρικό φαινόμενο θα μετατοπιστεί τα επόμενα 2-24 ώρα προς την Κρήτη, αλλά αυτή είναι μια καταρχήν εκτίμηση, διότι η ακριβή τροχιά τέτοιων συστημάτων είναι από τη φύση της εξαιρετικά δύσκολο να κλειδωθεί νωρίς. Καθώς τέτοια συστήματα επηρεάζονται από πολλούς μικροκλιματικούς παράγοντες, μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους. Για την Κρήτη υπάρχουν δύο σενάρια. Όπως λέμε, θα βρέξει, θα λιάσει, κάτι αντίστοιχο. Διότι οι μετεωρολόγοι τι λένε? Λένε το εξής. Το πρώτο σενάριο θέλει το σύστημα να περνά νότια της χώρας και δυτικά της Κρήτης, εκτονώνοντας όμως τον κύριο όγκο του νερού στη θάλασσα. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Και θα έλεγα ότι είναι το πιο ανώδυνο σενάριο. Πάμε και στο δεύτερο σενάριο. Ο κυκλώνας αυτός, λένε οι μετεωρολόγοι, μπορεί να κινηθεί λίγο βορειότερα, άρα να πιάσει πιο πολύ Κρήτη, έως και νότια Πελοπόννησο.

Ήδη σήμερα αποτυπώνεται η γέννηση αυτού του φαινομένου. Άρχισε δηλαδή να δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό, όπως προέλευαν τα καιρικά μοντέλα τις προηγούμενες μέρες στη Δυτική Μεσόγειο, στη Σύρτη. Και μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ακολουθεί ανατολική πορεία νοτίως της Κρήτης, και με ένα πέρασμα που μένει να αποδειχθεί αν θα είναι στο χερσαίο τμήμα της ή στα νότια, στη νότια θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, θα καταλήξει, φαίνεται δηλαδή να εξασθενεί τελικά αυτό το κυκλώνας στα παράλια της νότιας Τουρκίας.

Οι μετεωρολόγοι επιβεβαιώνουν ότι θα έχουμε κάποια μορφή κυκλογένεση. Κυκλογένεση είναι ουσιαστικά ο κυκλώνας. Είναι η μετεωρολογική βόμβα ή με διάφορους άλλους όρους τέλος πάντων που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι. Η ταχεία και απότομη ευάνθηση μιας τροπικής κυκλονικής περιοχής χαμηλής πίεσης.

Δευτέρα σήμερα θα περίμενα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, οι άνθρωποι κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εμάς. Θα περίμενα όμως, μπορεί να συμβαίνει και να μην το έχουμε εμείς πάρει χαμπάρι. Το λέω αυτό προκαταβολικά, αν παρεξηγηθούμε. Θα περίμενα μια έτσι μεγαλύτερη κινητικότητα από τους τοπικούς φορείς. Βλέπουν και επιβεβαιώνεται από τα καιρικά μοντέλα αυτό που έρχεται. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι ή για αυτό που ενδεχομένως, όχι θα έρθει, είναι δεδομένο, ενδεχομένως να μας αγγίξει ακόμη περισσότερο.

θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα σημάδια αυτού του κυκλώνα από τις 17 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, πιο έντονα, πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι σήμερα που μιλάμε, στις 18, μια μέρα μετά. Επομένως πάμε για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, είναι το επίμαχο 72 ώρο.

Έτσι από εδώ και πέρα, ανά 12 ώρα ουσιαστικά, ίσως και λιγότερο, οι μετεωρολόγοι βρίσκονται υπατμών και επανεκτιμούν τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τα προγνωστικά μοντέλα, προκειμένου να καταγράψουν ως το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ένταση αλλά και την έκταση του φαινομένου, ακριβώς και τα σημεία που πρόκειται αυτό να εκδηλωθεί. Αυτά με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που θα μας επισκεφθεί και μάλιστα πολύ στοχευμένα εδώ στην Κρήτη. Την έκταση και την ένταση του φαινομένου για αυτό που τραβάνε οι οδηγίες στο ΒΑΚ, τι ξέρουμε μέρες τώρα. Καθώς σε αντίθεση με τα όσα μας έλεγαν τις προηγούμενες μέρες ότι είναι ένα τετραήμερο ταλαιπωρίας, τελικά θα διαρκέσει κάτι παραπάνω.

Έτσι λοιπόν ο δρόμος θα κλείσει, ο δρόμος από την Νέαπολη προς τον Άγιο Νικόλαο θα κλείσει δύο φορές μέσα σε αυτό το μήνα τουλάχιστον. Έτσι έχουμε και λέμε ότι ο ΒΟΑΚ θα παραμείνει κλειστός επί 24 ώρου βάσεως από την 5η 17 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου για εργασίες καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας Ξηροποτάμου. Αυτό ήταν γνωστό. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι το δεύτερο κλείσιμο του δρόμου, επίσης για ένα ακόμη τετραήμερο, με νέα απόφαση από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και τις 29. 8 μέρες κλειστός ο δρόμος από τις 17 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Κλείνει 4 μέρες, ανοίγει 4 μέρες, ξανακλείνει άλλες 4 μέρες.

Και αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη συζητάμε για το Σεπτέμβριο. Επομένως το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αλογιστεί κανείς ότι τον όγκο της κυκλοφορίας που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος άξονας, καθώς η τουριστική σεζόν, ευτυχώς για όλους μας, συνεχίζει και εξελίσσεται σε ικανοποιητικούς σε σχέση με την επισκεψιμότητα και την κίνηση των τουριστών ρυθμούς.

προσπαθούν να χωρέσουν 10 πόδια σε ένα παπούτσι οι αρμόδιες αρχές, κυρίως η τροχέα δηλαδή, σε σχέση με τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, κατά το πρώτο τετραήμερο κλεισίματος από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, η κυκλοφορία των ΙΧ, των λεωφορείων και γενικότερα των οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Ενώ για τα μεγαλύτερα οχήματα άνω των 12 τόνων προβλέπεται εκτροπή μέσω της περιφερειακής οδού Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιάς, Άμμου και από εκεί στον Άγιο Νικολάο. Μια διαδρομή που προφανώς μεταφράζεται σε πολύ περισσότερο χρόνο αλλά και χρήμα εξαιτίας του κόστους μετακίνησης πλέον 2,20 βενζίνα και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αντίστοιχη διευθέτηση φαίνεται ότι θα γίνει και για το δεύτερο τετραήμερο μεταξύ δηλαδή 25 και 29 Σεπτεμβρίου.

Αυτά έτσι πολύ εισαγωγικά για τον κακό μας τον καιρό που έρχεται. Καιρικά, κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά για τον κακό μας τον καιρό που ήδη βιώνουμε επί του ΒΟΑΚ. Εντάξει, η μέρα σήμερα επισκιάζεται από χθες ουσιαστικά με χιλιάδες κόσμου έξω από το ναό στην Οίκαια για να αποτίσουν έτσι ένα φόρο τιμής και ένα τελευταίο αντίο στον εξαιρετικά δημοφιλή καλλιτέχνη, τραγουδιστή, μια πολυσχηδής προσωπικότητα σε σχέση με αυτό που εξέπεμπε, στον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει ενδιαφέρον ότι έχει συγκεντρωθεί μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή για την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, του πολιτικού κόσμου, που όμως φαίνεται ότι είχε αφήσει πολλά κενά, τεράστια κενά, σε ό,τι αφορά το σύστημα ελέγχου, εποπτείας των περιβόητων αυτών κλινικών, ιατρίων, χώρων, εν πάση περιπτώσει, που πολλούν την πραμάτια τους, η οποία όμως πραμάτια δεν είναι απλά ένα μπλουζάκι ή ένα παντελόνι, σχετίζεται με την ίδια μας τη ζωή. Είναι εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός των πολιτών που έχουν περάσει από τον ναό στην Οικαία και χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα χιλιάδες κόσμο, και ψάξε να βρεις τι είναι αυτό τέλος πάντων που κινητοποιεί στο πλευρό του Γιώργου Μαζονάκη τόσο κόσμο για το τελευταίο αντίο. Ο Μαζονάκης θύμιζε κάτι από τις ταινίες που ο χωρικός βρισκόταν μέσα από κάποια παράξενη συγκυρία σε θρόνο. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, μοιάζει. Ένα λαϊκό παιδί από την Οίκαια, όπου από την Οίκαια ξεκίνησε, στην Οίκαια επιστρέφει για αυτό το τελευταίο αντίο. Όμως, πάρε το ότι έφυγε από τα χωράφια, σχηματικά το λέμε, και έφτασε σε σαλόνια και θρόνους, διατηρούσε ακέραιη τη λαϊκότητά του.

τσαλακωμένος πάρα πολλές φορές αυτά τα 30 χρόνια της καριέρας του. Πολλές φορές με αποκλειστική ευθύνη του, κυρίως ό,τι αφορά τις καταχρήσεις. Αλλά πάντα αυτό που επιδίωκε να εκπέμψει είναι μια εικόνα κυριαρχίας, μια εικόνα που όσο τσαλακωμένος ήταν εσωτερικά, άλλο τόσο ατσαλάκωτος ήθελε να εμφανίζεται. Και με αυτή τη διπλή εικόνα φαίνεται ότι πολλοί έχουν ταυτιστεί. Είτε τον άκουγαν από επιλογή, είτε γιατί δεν μπορούσαν να τον αποφύγουν. Να αποφύγουν δηλαδή κάποια από τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες του. Η τραγική ειρωνία είναι ότι αυτός ο χωρικός, ο λαϊκός ήρωας, υπό την ευρία έννοια ήρωας, μην παρεξηγηθούμε, του καλλιτεχνικού χώρου, σκοτώθηκε σε ένα μαγαζί της καλής κοινωνίας, στο Κολωνάκι. Από κάτι τύπους που ακόμα και όταν κλείθηκαν από την αστυνομία να δώσουν εξηγήσεις, εμφανίστηκαν με φαντεζή ρουχαλάκια, ενώ ο δικηγόρος τους θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, κολλητός του Ζάχου Χατζηφωτίου.

ο Μαζονάκης δεν ήταν αγιός. Κάθε άλλο. Αλλά αγιοποιήθηκε μέσα από τη συνθήκη που αναπτύχθηκε και έτσι είδαμε, φτάσαμε στο σημείο να δούμε ακόμη και ηλικιωμένους που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήθελαν τα εγγόνια τους να κάνουν παρέα με κανέναν από αυτούς που είχε στο προφίλ του. Λέω παράδειγμα, ο Γιώργος Μαζονάκης. Είδαμε ηλικιωμένους λοιπόν να προσέρχονται, αυτούς οι ηλικιωμένους να προσέρχονται σε ολονυχτία έξω στην εκκλησία, από την εκκλησία στην οικία. Ήταν υποκριτές και είναι υποκριτές όσοι πήγαν, τον αγαπούσαν πραγματικά ως καλλιτέχνη ή παρακολουθούμε κάτι σαν την κηδεία, ρε παιδί μου, εντάξει πολύ διαφορετική κλίμακα, αλλά θα καταλάβετε, σαν την κηδεία της Νταϊάννα, ας πούμε, που αν δεν υπήρχε η σύγκρουση με το παλάτι ενδεχομένως να είχε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση η ζωή και, αλλά και ο θάνατός της. Απάντηση δεν έχουμε, ερωτήματα απλά έτσι θέτουμε εκδηλώνοντας τη σκέψη, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σκέψη που θα, του πώς θα παρακολουθούμε σημεία των καιρών, τροφοδοτούμενα ίσως από μαζικά μέσα επικοινωνίας, αλλά που δεν δημιουργήθηκαν από αυτά.

ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο που βρέθηκε στην εκκλησία της Νίκαιας και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις μάλιστα στα μέσα ενημέρωσης, παραλαμβάνουμε ο Υπουργός Υγείας. Για να ζητήσει, λέει, συγγνώμη από την οικογένεια Αμαζονάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Γι' αυτό, λέει, πρέπει τώρα να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά. Τι λες, ρε Άδωνη, 7,5 χρόνια τι έχει πάει στραβά? Διότι 7,5 χρόνια διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση, της οποίας μέλος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα πράγματα στη χώρα. Εντάξει, τον πρώτο χρόνο δεν ήξερα. Το δεύτερο προσπάθουσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Το τρίτο μάλλον είχε μια εικόνα. Μα από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει άλλα 4,5 χρόνια. Δεν ήταν αρκετά για να βρεθεί τι πήγε στραβά, όπως μας είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Για να βρεθούν τα κενά του συστήματος που τώρα θα καλυφθούν, αφού χάθηκε ένας ακόμη άνθρωπος. Ή να πούμε το άλλο. Και είναι η πραγματικότητα. Αρέσει δεν αρέσει, είναι αυτή. Αν από το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι έφευγε ο Γιώργος Ξυγκόπουλος, λέω τυχαία ένα όνομα άσχετο και με καμία αναγνωρισιμότητα, μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν θα είχε διαφερθεί κανείς. Αυτό μας λέει σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Εξαιτίας του ότι από αυτό το ιατρείο έφυγε νεκρός. Κλινική, πείτε ό,τι θέλετε. Χαρακτηρίζεται όπως θέλετε. Ένα εξαιρετικά γνωστό πρόσωπο είναι αυτό που τροφοδοτεί την κυβέρνηση να μας λέει τώρα ότι θα αναζητήσει τα κενά του συστήματος. Αν είχε φύγει ο κύριος Γιώργος Ξυγκόπουλος, δεν θα είχε δώσει δεκάρα την πραγματικότητα.

Επιστροφή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο 15, συνήθως έτσι γίνεται, τα 14 έχει το 15, αλλά έχει σημασία που το λέμε, αύριο 15 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, θα εξέλθει οριστικά και ανεφόρον από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας ο Ηλίας Κασιδιάρης. Από αύριο λοιπόν και τυπικά, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες, θα ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση με ένα κεντρικό ερώτημα που αφορά στην επιστροφή ή όχι του Ηλία Κασιδιάρη στον πολιτικό στίβο. Και όταν λέμε επιστρέφει, προφανώς δεν εννοούμε να επιστρέψει απλά και μόνο ως παρατηρητής. Επομένως, πλέον όλοι οι νομικοί και συνταγματολόγοι προσπαθούν να αποσαφηνίσουν και να διαφωτίσουν το κεντρικό αυτό ερώτημα, εάν μπορεί να επιστρέψει πρωταγωνιστικά στον πολιτικό στίβο της χώρας ως επικεφαλής ενός πολιτικού φορέα. Και αν μπορεί επίσης να μετατρέψει την προσωπική του παρουσία, την αναγνωρισιμότητά του που διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια και ένα υπαρκτό ακροατήριο σε πολιτική και τελικά εκλογική δύναμη. Αλλά και στο ποια Ελλάδα, σε ποια Ελλάδα θα επιστρέψει, γιατί η Ελλάδα του 26 δεν είναι η Ελλάδα του 12. Ούτε και η Ευρώπη του 2026 είναι η Ευρώπη του 2012. Επίσης, ο Κασιδιάρης, εφόσον επιστρέψει και νομικά μπορεί να στηριχθεί αυτή η επιστροφή, δεν εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά. Γιατί εδώ και μήνες προετοιμάζει την πολιτική του επανεμφάνιση. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος. Έχει ανακοινώσει λοιπόν ότι θέλει να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή και έχει περιγράψει μάλιστα με αρκετή προσοχή τι σκοπεύει να κάνει. Δεν λέει ότι θα γίνει πρόεδρος κόμματος, δεν λέει ότι θα γίνει γενικός γραμματέας, δεν λέει ότι θα γίνει ιδρυτής. Αντιθέτως, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει αυτές τις θέσεις, αλλά ότι θέλει να συμμετάσχει ενεργά σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Και αυτός ο ελιγμός με αυτή τη διατύπωση δεν είναι καθόλου τυχαίος. Είναι προφανές ότι γνωρίζει το νομικό ναρκοπέδιο που βρίσκεται μπροστά του. Γνωρίζει τις αποφάσεις του Αριουπάγου, γνωρίζει τι συνέβη με το κόμμα Έλληνες, γνωρίζει τι συνέβη με τους Σπαρτιάτες και κυρίως γνωρίζει ότι ο Άριος Πάγος δεν εξετάζει πλέον μόνο ποιος εμφανίζεται στα χαρτιά ως πρόεδρος ενός κόμματος. Εξετάζει και ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος. Άρα το πολιτικό σχέδιο, αν πράγματι επιχειρηθεί, πρέπει να λύσει πρώτα έναν τεράστιο νομικό γρίφο. Πώς μπορεί να είσαι πολιτικά παρόν χωρίς να θεωρηθεί ότι είσαι αυτός που πραγματικά διοικεί. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον Χαλαμποτσιλιώτη, αλλά υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα, πολύ πιο πολιτικό. Υπάρχει χώρος για τον Κασιδιάρη? Η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άδεια, γιατί σήμερα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την εποχή κατά την οποία αναπτύχθηκε η Χρυσή Αυγή. Ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πολιτικά άδειος. Υπάρχει ελληνική λύση, υπάρχει η φωνή λογικής, υπάρχει η νίκη έστω και αποδυναμωμένη, υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι σχηματισμοί. Και υπάρχει και ένα ευρύτερο ακροατήριο το οποίο μετακινείται ανάμεσα στην παραδοσιακή δεξιά, την εθνικιστική δεξιά, την αντισυστημική ψήφο και διαφορετικές εκδοχές της ακροδεξιάς. Άρα, ο Κασιδιάρης, εφόσον καταφέρνει τελικά να αποκτήσει εκλογική έκφραση, δεν θα μπει σε ένα άδειο γήπεδο. Θα μπει σε ένα γήπεδο που ήδη παίζουν αρκετοί και πρέπει να πάρει ψήφους από κάπου.
Από πού? Από τον ίσως το πιο ενδιαφέρον. Επόμενο πολιτικό ερώτημα. Η πρώτη και έτσι προφανής δεξαμενή είναι τα κόμματα της, μάλλον τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εκεί βρίσκεται ένα εκλογικό ακροατήριο που είναι περισσότερο δεκτικό σε ζητήματα όπως μετανάστευση, δημόσια ασφάλεια, εθνική ταυτότητα, η αντίθεση με τις πολιτικές ελίτ και η σύγκρουση με, με όσα περιγράφονται γύρω από το, ξέρετε, το σύστημα. Όμως θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η επίδραση σταματάει εκεί, γιατί υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πρόκειται να ξαφνικά να ψηφίσει Κασιδιάρη. Όχι. Αλλά επειδή ένα μέρος του δεξιού ακροατηρίου της μπορεί να πιεστεί από την ύπαρξη ενός ακόμη πόλους στα δεξιά της. Και τότε αρχίζει ένα πολιτικό ντόμινο. Όσο ισχυρότερη γίνεται η πίεση δεξιότερα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πειρασμός της κυβερνώσας παράταξης να σκληρύνει τη ρητορική της σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και εθνικών ζητημάτων. Και εδώ ακριβώς έρχεται και ο παράγοντας της επίδρασης της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται πάντοτε να κυβερνά για να επηρεάζει την πολιτική. Και όσα εξυφαίνονται και στη Σουηδία πλέον αποτυπώνεται κάτι αντίστοιχο. Δεν χρειάζεται η ακροδεξιά να κυβερνά πάντα ή να προσπαθεί να κυβερνήσει. Αρκεί πολλές φορές να αναγκάζει τους άλλους να μετακινούνται προς τις θέσεις της. Αυτό καταφέρνει στις περισσότερες των περιπτώσεων η ακροδεξιά. Και τα λέμε αυτά γιατί όποιος περιορίζεται να διαβάζει το ζήτημα Κασιδιάρη αποκλειστικά ως ελληνική ιδιομορφία χάνει τη μεγάλη εικόνα. Αρκεί να κοιτάξουμε γύρω μας. Στη Γερμανία με το αφεντέ δεν είναι πλέον ένα περιθωριακό κόμμα διαμαρτυρίας. Μόλις πριν από λίγες ημέρες πέτυχε μια ιστορική νίκη στη Σαξονία, πλησιάζοντας μάλιστα την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Και πλέον συζητείται κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα φαίνονταν αδιανόητο. Εάν μπορεί να πέσει το περίφημο γερμανικό τείχος προστασίας που απέκλειε κάθε συνεργασία των παραδοσιακών κομμάτων με το αφεντέ. Στη Γαλλία, το επίσης ακροδεξιό κόμμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια δύναμη καταδικασμένη να χάνει στο δεύτερο γύρο. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για τις προεδρικές εκλογές του 27. Στην Ιταλία, η Μελόνι έχει αποδείξει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από αυτό που εκφραζόταν πριν κερδίσει τις εκλογές. Ότι μια πολιτική δύναμη με ρίζες στη μεταφασιστική δεξιά μπορεί να περάσει από το περιθώριο στην κυβέρνηση και συνέχεια να επιχειρήσει να σχηματίσει, να μετασχηματιστεί μάλλον, σε μια κανονική ευρωπαϊκή κυβερνητική δύναμη. Η ίδια κατάσταση συμβαίνει στην Αυστρία, όπου έχει καταγραφεί τεράστια εκλογική επιρροή από το ακροδεξιό κόμμα. Στην Ολλανδία είδαμε την εκτόξευση της σκληρής αντιμεταναστευτικής δεξιάς. Στη Σουηδία τα είπαμε νωρίτερα. Σε μια σειρά λοιπόν ευρωπαϊκών χωρών, κόμματα που πριν από μια δεκαετία θεωρούνταν περιθωριακά, σήμερα διεκδικούν ή συμμετέχουν στην εξουσία. Προφανώς και όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια ιστορία, δεν έχουν την ίδια σχέση με την δημοκρατία και δεν έχουν και τις ίδιες θέσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ. Και προφανώς δεν μπορείς να βάλεις στο ίδιο κουτί τη Μελόνι, τη Λεπέν, το Αφεντέ ή ακόμη και την ελληνική εκδοχή της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει όμως ένας κοινός παρονομαστής, υπάρχει ένα κοινό πολιτικό φαινόμενο. Η μετατόπιση σημαντικού τμήματος των ευρωπαϊκών κοινωνιών δεξιότερα. Για να είμαστε, να τολμήσουμε να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, ακροδεξιότερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι εύκολο να χαρακτηρίζεις τους ψηφοφόρους. Πολύ δυσκολότερο όμως να καταλάβεις γιατί ψηφίζουν έτσι.
Κόστος ζωής δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Κόστος στέγασης επίσης δεν αφορά την Ελλάδα μόνο. Η ανασφάλεια, μετανάστευση, ενεργειακή κρίση, η αίσθηση της απώλειας ελέγχου, η δυσπιστία ενδεχομένως στα μέχρι πρότινος κυρίαρχα κόμματα εξουσίας. Και πάνω απ' όλα ένα έτσι αίσθημα που πλανάται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ότι κανείς δεν μ' ακούει. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν τη μετατόπιση ή εξηγούν τη μετατόπιση. Για παράδειγμα, η σαρωτική επικράτηση του αφεντέ στη Σαξονία προέκυψε μέσα από τις έρευνες που είχα καταγράψει τεράστια δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, τις συντάξεις, την οικονομική ανασφάλεια και συνολικά την κυβέρνηση. Και αυτό το ακροδεξιό κόμμα είχε ιδιαίτερη απήχηση στους άνδρες, στους εργαζόμενους και στους νέους. Και αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει ακόμη περισσότερο, γιατί η παλιά εικόνα του ακροδεξιού δεν αρκεί πλέον για να περιγράψει το φαινόμενο. Προσθέστε τώρα με μια 15ετία σχεδόν απόσταση από το 2012 στο 2026 τη συμβολή των social media. Αυτού του είδους οι πολιτικοί σχηματισμοί έχουν καταλάβει κάτι που τα παραδοσιακά κόμματα άρχισαν πολύ να καταλάβουν, ότι η πολιτική επικοινωνία δεν περνά πλέον υποχρεωτικά και απαραίτητα από τηλεόραση. Δεν χρειάζεσαι δελτία των 8, δεν χρειάζεσαι πρωτοσέλιδα, δεν χρειάζεσαι καν πρόσκληση σε τηλεοπτικά πάνελ. Μπορείς να μιλήσεις απευθείας σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και ο Κασιδιάρης θυμίζουμε ότι και μέσα από τη φυλακή διατήρησε ένα ψηφιακό οικοσύστημα γύρω από το όνομά του. Επομένως, από αύριο το μεσημέρι, αν υποθέσουμε ότι θα τολμήσει την επιστροφή, την πολιτική επιστροφή, δεν ξεκινάει από το μηδέν. Ξεκινάει με δίκτυο, ξεκινάει με κοινωνικά δίκτυα, με ανθρώπους που εξακολουθούν να τον ακολουθούν. Και πιθανότατα θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του όχι ως εκπρόσωπο ενός παλιού πολιτικού κόσμου, αλλά ενός αντισυστημικού θύματος του πολιτικού κόσμου που τον κράτησε έγκλειστο για 14 χρόνια. Εμείς αυτό διαγράφουμε ήδη τις δηλώσεις, τις πολιτικές δηλώσεις του Κασιδιάρη, που είναι βέβαιο ότι θα παίξει, θα επιχειρήσει να παίξει με το θυμικό. Δεν πολεμούν εμένα, δεν πολέμησαν εμένα, εσάς πολέμησαν, γιατί εσάς φοβούνται. Και όταν νομοθετικά, νομικά μάλλον και συνταγματικά θα προκύψει ζήτημα για την επιστροφή του στην πολιτική ζωή, τότε θα δηλώσει ότι δεν αποκλείεται εκείνος ως πολιτικός, αλλά αποκλείονται οι ψηφοφόροι που τον στηρίζουν, δηλαδή οι πολίτες. Και εδώ είναι πλέον ο ρόλος της δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται μπροστά σε ένα πραγματικό δίλημα. Από τη μία έχει υποχρέωση να προστατεύσει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της πολιτικής ζωής, και από την άλλη δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για έναν ακραίο πολιτικό λόγο. Μιλάμε για μια υπόθεση την οποία υπήρξε καταδίκη για εγκληματική οργάνωση.

είναι από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος από μόνος του δεν αρκεί για να νικήσει πολιτικά ένα φαινόμενο. Δεν αρκεί δηλαδή να πιστεύεις ότι επειδή απέκλεισες ένα ψηφοδέλτιο εξαφάνισες και τους ψηφοφόρους. Δεν εξαφανίζονται. Θα πάνε κάπου αλλού ή θα δημιουργήσουν τις συνθήκες να πάνε κάπου αλλού. Το μάθημα των Σπαρτιατών το είδαμε ήδη. Όταν το κόμμα Έλληνες αποκλείστηκε από τις εκλογές του 23, η εκλογική επιρροή που είχε δημιουργηθεί γύρω του δεν εξαφανίστηκε. Ένα μέρος της μετακινήθηκε. Ο Κασιδιάρης, θυμίζω, στήριξε δημόσια τους Σπαρτιάτες και εκείνοι μπήκαν στη Βουλή. Και στη συνέχεια ο Άριος Πάγος έκρινε ότι ο ίδιος αποτελούσε την πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία πίσω από το κόμμα. Άρα, υπάρχει ήδη ένα πολιτικό και δικαστικό προηγούμενο. Και γι' αυτό η επόμενη κίνησή του πιθανότατα θα είναι πολύ προσεκτικότερη. Επομένως, συνταγματικά και νομικά, πρέπει να απαντηθεί το εξής ερώτημα. Πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεται από ένα νέο πολιτικό σχηματισμό για να θεωρείται ότι δεν τον ελέγχει? Ή πότε η πολιτική υποστήριξη μετατρέπεται σε πραγματική ηγεσία? Αυτά θα είναι πιθανότατα από τα μεγαλύτερα νομικοπολιτικά ζητήματα των επόμενων, όχι εκλογών, δηλαδή στους επόμενους μήνες, των επόμενων ημερών.

Έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα από την αποφυλάκηση αύριο του Ηλία Κασιδιάρη και την πρόθεση, εκδηλωμένη πρόθεση του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, αλλά και τα ζητήματα προκύπτουν νομικά και συνταγματικά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Πάμε, διακοπή μου, σκενάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, να θέσουμε τα ερωτήματα δηλαδή, με αφορμή την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, έχοντας εκτίσει την ποινή του και ταυτόχρονα προαναγγέλλοντας την επιστροφή του στην πολιτική και την σίγουρη, όπως λένε από το περιβάλλον και ο ίδιος άλλωστε το προηγούμενο διάστημα, καθοδό του σε επόμενες εθνικές εκλογές. Μπορεί όμως πράγματι να το κάνει. Γιατί άλλο η αποφυλάκηση, άλλο η αποκατάσταση ή μη των πολιτικών δικαιωμάτων και άλλο το δικαίωμα ενός κόμματος να κατέβει στις εκλογές έχοντας ως υποψήφιο ή ως πραγματικό, έστω και αφανή ηγέτη, ένα πρόσωπο με συγκεκριμένη καταδίκη. Η νομοθεσία μάλιστα που ψηφίστηκε το 23, αλλά και οι αποφάσεις που ακολούθησαν για κόμματα όπως Έλληνες και Σπαρτιάτες έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Και έχει ενδιαφέρον τώρα να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα, συνομιλώντας με τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Χαλάμπο Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
1: Να
0: ξεκινήσω από το βασικό. Με το σημερινό νομικό πλαίσιο, μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος βουλευτής σε επόμενες εθνικές εκλογές με ψηφοδέλτιο πολιτικού κόμματος?
1: Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Κόνστα, και θα απαντήσω ευθέως, θα ήθελα να κάνω την εξής επισήμανση. Ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται από τον εκλογικό νόμο και κυρίως το άρθρο 32 και δευτερευόντως το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου, και θα εξηγήσω γιατί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το άρθρο 32, εγώ και στην εκπομπή σας πολλές φορές στο παρελθόν και σε άλλες εκπομπές και με δημοσιεύσεις μου, έχω εκφράσει τις έντονες επιφυλάξεις μου και αντιρρήσεις μου για τη συνταγματικότητα αυτού του νομικού πλαισίου και τη συμβατότητά του με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όμως, υπάρχουν τρεις αποφάσεις του Αρείου Πάγου και δύο αποφάσεις του ΑΝΤΑ του Ειδικού Δικαστηρίου που έχουν κρίνει το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και σύμφωνο με το Σύνταγμα και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οπότε, πρέπει η συζήτηση να γίνεται με βάση αυτό, όχι μόνο το νομικό, το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το νομολογιακό πλαίσιο, το οποίο έχει ερμηνεύσει και έχει εφαρμόσει αυτό το νομικό πλαίσιο στην πράξη. Άρα λοιπόν, εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μπορούμε να έχουμε τις απόψεις μας, να γίνονται εκπαίδευση συζητήσεις στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα ή στα σεμινάρια. Στην πράξη όμως σημασία έχει τι λένε οι αποφάσεις οι δικαστικές. Άρα λοιπόν, με βάση αυτές τις δικαστικές αποφάσεις που επαναλαμβάνω είναι αμοντός των δικαστηρίων, εγώ θα σας μιλήσω. Τώρα έρχομαι στο ερώτημά σας. Το θέμα το ρυθμίζει κατά βάση το άρθρο 32 παράγραφος 1 του εκλογικού νόμου, όπως πολύ σωστά είπατε, τροποποιήθηκε με δύο φορές με νόμος του 2023, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές τότε του Μαΐου του 2023. Εκεί λοιπόν αναφέρεται το άρθρο αυτό στην δυνατότητα των κομμάτων να κατέλθουν σε εκλογές. Θα μου πείτε τώρα, εδώ μιλάμε για τον Κασιδιάρη ως βουλευτή. Δεν μιλάμε για το κόμμα Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο κόμμα. Όμως αυτά συνδέονται και μάλιστα συνδέονται άμεσα, όπως θα εξηγήσω, και η σύνδεσή τους είναι από το άρθρο 32 του εκλογικού νόμου. Τι λέει λοιπόν το άρθρο 32, μας ενδιαφέρουν οι περιπτώσεις Β και Γ, και για να μην σας, να μην κουράζω και τους θέσεις, να μην διαβάζω ολόκληρες τις διατάξεις, διαβάζω μόνο τις περικοπές που μας ενδιαφέρουν, ότι για να κατέλθει ένα κόμμα στις εκλογές θα πρέπει πρώτον μεταξύ άλλων η πραγματική ηγεσία, η ηγεσία και η πραγματική ηγεσία ή η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχει καταδικαστεί για σειρά ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα. Χρήση αυτής της διάταξης έκανε ο Άριος Πάγος τρεις φορές και το ανώτατο δικαστήριο έμεσα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, ο Άγιος Πάγος άμεσα, στις περιπτώσεις των κομμάτων που, όπως είπατε, Έλληνες και Σπαρτιάτες, και τους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές του 2024. Και η τρίτη περίπτωση αναφέρει ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επαναλαμβάνει δηλαδή αυτό το οποίο ορίζει το άρθρο 29.
0: Αυτά όμως σε ό,τι αφορά το κόμμα και την ηγεσία, όχι σε ό,τι, όχι σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά του ως υποψήφιος βουλευτής.
1: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε. Εδώ ερχόμαστε στο κρίσιμο θέμα, αυτό που λέτε. Διότι η περίπτωση γάμα του άρθρου 31 παράγραφος 1 του εκλογικού νόμου αναφέρει ότι η κρίση, και εδώ επιτρέψτε μου να το διαβάσω γιατί κάθε λέξη έχει τη σημασία της, η κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσσάντων προέδρων για τα δικήματα μεταξύ αν και του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν η περίπτωση γάμα αναφέρεται και σε υποψήφιους βουλευτές και λέει ότι η κρίση, δηλαδή η δικαστική κρίση του Αρίου Πάγου εν προκειμένου, μπορεί να να λάβει χώρα έτσι όπως λέει διάθεση, μόνο όταν υφίσταται η κρίση για το αν εξυπηρετεί ή όχι την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος, σύμφωνα με την
0: υποπαράγραφο. Συνοψίζω για να μην μπερδεύω τους ακροατές. Δεν μπορεί λοιπόν ούτε υποψήφιος βουλευτής να είναι, ούτε πολύ περισσότερο επικεφαλής κόμματος. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Επικεφαλής κόμματος ή εν της πράγμαση αρχηγός κόμματος
0: δεν μπορεί,
1: ούτως ή άλλως.
0: Ωραία.
1: Με βάση την περίπτωση Β.
0: Ωραία.
1: Υποψήφιος. Με την περίπτωση Γ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Διότι εάν είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν είναι το θέμα ότι δεν θα μπορεί αυτός να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν μπορεί το πάνω να στις εκλογές.
0: Ωραία, να κάνω υπόθεση. Αν μπορείτε καταρχάς λίγο να μετακινηθείτε για να σας ακούμε λίγο καλύτερα και να κάνω ωστόσο μέχρι να μετακινηθείτε μια υπόθεση εργασίας. Δεν συζητάμε για καινούριο κόμμα. Συζητάμε για κόμμα. Υπόθεση, επαναλαμβάνω, παρεξηγηθώ. Συζητάμε για κόμμα που τουλάχιστον έχει κατέβει στις προηγούμενες εκλογές. Άρα, αποδεδειγμένα, έχει μια συγκεκριμένη φυσική ηγεσία και έναν αρχηγό, όποιος είναι, γυναίκα, άντρας, δεν έχει σημασία. Υπόθεση. Αυτό το κόμμα συνεργάζεται με τον Ηλία Κασιδιάρη και τον εντάσσει στα ψηφοδέλτια του, ως υποψήφιο βουλευτή. Έχει πρόβλημα το κόμμα?
1: Έχει, κατά τη γνώμη μου, διπλό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Με την περίπτωση Β. Βέβαια, στην περίπτωση Β είναι θέμα απόδειξης. Εάν είναι ο πραγματικός αρχηγός.
0: Αυτό το ξεκαθάρισαμε, ωραία. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω για την υποψηφιότητα βουλευτή. Ναι.
1: Αλλά το γάμα έχει πρόβλημα διότι είναι υποψήφιος βουλευτής.
0: Άρα.
1: Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί κάτι.
0: Άρα, ακόμη και αν αποδεδειγμένα υπάρχει άλλη ηγεσία, φυσική, κρυπτόμενη, δεν ξέρω τι, οπουδήποτε. Να μην έχει καμία σχέση με τη φυσική ηγεσία του κόμματος ο Ηλίας Κασιδιάρης. Πάλι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, διότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ίδιο το κόμμα. Δεν μπορεί να καταλήξει τις εκλογές.
1: Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε.
0: Υπάρχει κάποιο. Μας τα διευκρινίσατε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο νομικό περιθώριο μέσα από το οποίο θα μπορούσε ο Κασιδιάρης είτε να είναι υποψήφιος, είτε να είναι αρχηγός κόμματος, αλλά να μην αυτό να επιβεβαιώνεται? Και εν πάση περιπτώσει, πείτε μας, και έχει νομίζω ενδιαφέρον, αν μπορείτε να μας πείτε, πώς αποφαίνεται η δικαιοσύνη, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η σχέση, να μην έχει μάλλον, η σχέση ενός προσώπου με την ηγεσία ενός κόμματος για να αποδειχθεί ότι δεν είναι, δεν συνδέεται δηλαδή. Πώς αυτό αποτυπώνεται?
1: Κύριε Κώστα, όταν είχε η διάταξη αυτή ψηφιστεί και είχε περάσει, νομίζω και στην εκπομπή σας, αλλά το έχω διατυπώσει και γραπτά και υπάρχει και μια πρόσφατη μελέτη η οποία είναι υποδημοσίευση και κάνει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είχαν απασχολήσει το νομοθέτη, την ομολογία, την επιστήμη του συνταγματικού δικαίου από τότε, αν θέλετε από την απόφαση της Χρυσής Αυγής και μετά την πρωτόδικη απόφαση. Λοιπόν, υποστηρίζω την άποψη ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι φωτογραφικές. Είναι φωτογραφικές για τον Κασιδιάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Μην κρυπόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπήκανε τέτοιες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μην μπορεί ο Κασιδιάρης, είτε από τη φυλακή, είτε και μετά την αποφυλάκησή του, να κατέλθει ως υποψήφιος στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, καμία δυνατότητα με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο επαναλαμβάνω έχει κριθεί από σειρά αποφάσεων δύο ανωτάτων δικαστηρίων ότι είναι συνταγματικό. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Κασιδιάρης ή κάποιοι άλλοι έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο θα τους είχαμε μάθει. Θα είχε ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Συνεπώς οι δικαστικές κρίσεις έχουν μείνει μέχρι σε επίπεδο ανωτάτου ειδικού δικαστήριου. Τα νότια των δικαστήριων έχει την διάταξη είναι συνταγματική. Άρα λοιπόν αυτή τη διάταξη πρέπει να εφαρμόσουμε. Και με βάση αυτά τα οποία σας είπα, η προσωπική μου άποψη, νομίζω όχι μόνο προσωπική μου άποψη, δεν
0: μπορεί. Ωραία. Ερώτημα κύριε Τσιλιώτη. Ωραία. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν μπορεί να είναι επικεφαλής κόμματος. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι το εξής. Πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεται από έναν νέο πολιτικό σχηματισμό για να θεωρείται ότι ο Κασιδιάρης δεν τον ελέγχει? Πόσο μακριά? Αν δεν το στηρίζει δημόσια, αν δεν εμφανίζεται στις συγκεντρώσεις του, του κόμματος αυτού εννοώ, αν καλεί ή δεν καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν το κόμμα αυτό, εάν τα στελέχη που απαρτίζουν το κόμμα αυτό δεν προέρχονται ή προέρχονται από το δικό του πολιτικό περιβάλλον, πότε λοιπόν η πολιτική υποστήριξη μετατρέπεται ή μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική ηγεσία για να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε ότι αποκλείεται να έχει εμπλοκή ο Κασιδιάρης?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία είπατε,
0: ναι,
1: ή κάποια από αυτά, όχι όλα, όχι κατά ανάγκη όλα, κάποια από αυτά, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο έκρινε στις αποφάσεις 9 και 10 του 2025 που αφορούσε το θέμα της ακύρωσης εκλογής βουλευτών των Σπαρτιατών. Έκρινε λοιπόν το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι κάποια από αυτά αποτελούσαν αποδείξεις, όχι ενδείξεις, αποδείξεις ότι η υποκρυπτόμενη ηγεσία των Σπαρτιατών ήταν ο Κασιδιάρης και όχι ο Στίγκας. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Κατά την κρίση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου δεν πρέπει τίποτα από όλα αυτά να συμβαίνει για να θεωρείται ότι ο Κασιδιάρης δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα, με το οποιοδήποτε κόμμα.
0: Μάλιστα. Επειδή το διάβασα και γι' αυτό θέλω να σας το θέσω υπόψη, θα ήθελα την άποψη σας από συνάδελφό σας, συνταγματολόγο, τον κύριο Κοντιάνδη, αν δεν κάνω λάθος, να υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος αποκλεισμός έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ότι ισχύει δηλαδή για 13 χρόνια από την επιβολή της ποινής.
1: Ναι.
0: Άρα μέχρι τον Οκτώβριο του 2033. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Λοιπόν, ο κύριος Κοντιάνδης λέει κάτι άλλο, το οποίο το υπενήχθηκα αρχικά,
0: ναι,
1: και σας ευχαριστώ που το ρωτάτε για να μην υπάρξει παρανόηση για το τι είπε ο κύριος Κοντιάδης και γενικώς για το τι συμβαίνει. Ο κύριος Κοντιάδης αναφέρει στο άρθρο 5 του εκλογικού νόμου, το οποίο προεμνημόνησε. Αυτό μιλάει για τους υποψηφίους, για τα φυσικά πρόσωπα, όχι για τα κόμματα. Λοιπόν, τι λέει το άρθρο 5, το οποίο ήδη στον παρόντο μπήκε με τροπολογία του 2021, στο νόμο 48.04.21, δηλαδή πριν το 23. Λέει ότι ότι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγην υπόψη ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία προβλεπόταν στο ποινικό κώδικα ως παρεπόμενη ποινή, καταργήθηκε με το ποινικό κώδικα του 2019. Μια επιλογή η οποία θεωρήθηκε δικαίως σκανδαλώδης τότε, έτσι, και είχε επικριθεί σφόδρα. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι θετικό στοιχείο. Αν συμφωνούμε ή όχι, πρέπει να μιλάμε με αυτό το δεδομένο. Συνεπώς δεν υπάρχει το θέμα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή μιας καταδίκης. Προέκυψε όμως το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου ότι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειου όσοι μεταξύ άλλων έχουν καταδικαστεί σε κάποιες και για το αδίκημα του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, λέει η διάταξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και αυτή προβληματική από πλευρά συντάγματος και ΕΣΔΑ, ότι η αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγην σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσας ποινής. Το χρονικό διάστημα αποστέρησης του δικαιώματος του εκλέγην υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Τι σημαίνουν αυτά με απλά ελληνικά? Πρώτον, θα μου πείτε, η διάταξη μιλάει για το δικαίωμα του εκλέγην, όχι του εκλέγεστε. Ναι, αλλά το άρθρο 55 του συντάγματος λέει ότι το δικαίωμα του εκλέγεστε έχουν όσοι έχουν το νόμο το δικαίωμα του εκλέγην. Άρα λοιπόν, αν για κάποιο λόγο κάποιος έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεστε, δεν μπορεί να έχει το άρθρο 55 του συντάγματος και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, ο Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθεξη, αν δεν απατώνει.
0: Σωστά.
1: Η απόφαση της καταδικής του είναι μεν τελεσίδικη, όχι όμως αμετάκλητη, διότι έχει κάνει ανέρεση στον Άριο Πάγο. Όποτε λοιπόν κρίνει με αμετάκλητη απόφαση ο Άριος Πάγος, θα γίνει το 26, θα γίνει το 27. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έτσι, με βάση τη συνήθη πορεία των πράγματων, το πράγμα πηγαίνει μάλλον για το 27. Δεν ξέρουμε και πόσο χρόνο μέχρι να χρειάζεται κάποιος χρόνος για να προσδιοριστεί δικάς, κάποιος χρόνος για να βγει απόφαση. Αυτά όμως, ξέρετε κύριε Κώστα, ποικίλουν ανάλογα και με τις υποθέσεις. Έτσι, δεν υπάρχουν standards. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό ότι η απόφαση θα δημοσιευθεί, θα εκδοθεί το 27. Αν η απόφαση του Αρίου Πάγου είναι επικυρώσει την απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων και ως προς το αδίκημα και ως προς την ποινή, αυτό τι σημαίνει? Ότι από την επομένη της ημέρας της δημοσίευσης της αμετάκλητης απόφασης αρχίζει να τρέχει προθεσμία στέρησης και του δικαιώματος του εκλέγην και, όπως σας είπα, κατά συνέπεια και του δικαιώματος του εκλέγεστε για 13 χρόνια για τον κύριο Κασιδιάρη, διότι αυτή ήταν η ποινή με την οποία καταδικάστηκε. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει προβλήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας με την ΕΣΔΑ.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, αν υποθέσουμε ότι η απόφαση εκδίδεται το 27, είναι 27 συν 13, δηλαδή το 2040.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτό λέει η κατάταξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική. Δεν μπορείς, διότι ακόμα με το παλιό καθεστώς τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, όταν επιβάλλονταν πολιτικές καθήρξεις ή ακόμα και ισόβια κάθερξη, επιβάλλονταν λιγότερα χρόνια στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων από ότι η ποινή, η στερητική της ελευθερίας ποινή. Εδώ λοιπόν, λέμε 13 χρόνια κάθερξη, θα μπορούσε να είναι 15 mm-hmm. το μέγιστο, έτσι, θα μπορούσε να είναι 15 το δικαιωμάτων. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αντίκειται και στο άρθρο 3 του πρώτου
0: πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Κύριε Τσιλιώτη, ναι, ολοκληρώστε.
1: Έτσι.
0: Εγώ θέλω να ξεφύγω λίγο. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να ξεφύγεις για μια τέτοια συζήτηση από τον Ηλία Κασιδιάρη, με την έννοια ότι αυτός είναι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση και η περίπτωσή του, καθώς ένα ολόκληρο νομικό πλαίσιο έχει θεσπιστεί πάνω σε αυτό. Μην γελιόμαστε, το είπατε κι εσείς εισαγωγικά, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί κάποιος να έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή του και να βρίσκεται ελεύθερος, αλλά να εξακολουθεί για χρόνια να μην μπορεί ουσιαστικά να συμμετάσχει μέσω κόμματος εκλογές, συνταγματικά δηλαδή? Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και συνταγματικά, δηλαδή και de constitution referenda, μάλλον de constitution ελάτα, δηλαδή ως προς το θετικό συνταγματικό δίκαιο, ως προς τι ισχύει με βάση το ισχύον σύνταγμα, αλλά σας είπα και de lex referenda, δηλαδή και ως προς το θετίο, δηλαδή δίκαιο πολιτικά. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο ποινικός κώδικας πριν την κατάργηση του, ο παλιός ποινικός κώδικας πριν την κατάργησή του το 2019, ήταν πιο σοφός από τον νομοθέτη, από τον κοινό εκλογικό νομοθέτη, και προέβλεπε οι ποιότερες η ποιότερη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και παρεπόμενη ποινή σε σχέση με την κύρια ποινή που ήταν η στερητική της ελευθερίας. Ο εκλογικός νομοθέτης έχει άλλη αντίληψη με το άρθρο 5. Σας είπα την άποψή μου γιατί το έκανε. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, διότι αυτή τη στιγμή μην μπερδευόμαστε, κύριε Κώστα, δεν θα κριθεί η κάθοδος του Κασιδιάρη με βάση το άρθρο 5. Μιλάμε, σας λέω, για 27 και βάλτε να λέμε 27, όχι σε εκλογές, όχι μέχρι τις εκλογές. Μιλάμε για το δεύτερο εξάμηνο του 27, για να μην σας πω και 28, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν κριθεί το αν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης ή όχι στις επόμενες εκλογές με το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου. Θα κριθεί με βάση το άρθρο 32 του εκλογικού νόμου. Και με βάση αυτό το άρθρο, το οποίο έχει κριθεί συνταγματικό, έτσι, ενώ το άρθρο 5 δεν έχει κριθεί ακόμα, υποθέτω ότι ο Κασιδιάρης θα το προβάλλει όταν έρθει η ώρα. Με βάση λοιπόν το άρθρο 32, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Είτε με βάση την περίπτωση Γ, ούτως ή άλλως, είτε και σωρευτικά με την περίπτωση Β, αν θεωρηθεί ότι αποτελεί την υποκρυπτόμενη ηγεσία του οποιοδήποτε κόμματος κατέβει.
0: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τις πολύτιμες γνώσεις που καταθέτετε στο δημόσιο διάλογο, έτσι, για να αποσαφηνίσουμε έτσι, λεπτάκι, ίσως δυσνόητα για πολλούς ζητήματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, με αφορμή την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και τις πιθανότητες, ή μάλλον τις μη πιθανότητες που πλέον έτσι όπως αποτύπωσε ο κ. Τσιλιώτης την ερμηνεία του συντάγματος αλλά και της νομοθεσίας, έχει για να κατέλθει είτε υποψήφιος είτε να συμμετάσχει σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάμε, διακοπή μουσική, να σας επιστρέψουμε.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Έτσι θα κλείσουμε πιο τοπικά. Με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως δημοσιότητας μέσα από το politica.gr. Και δείχνουν ότι στο Ηράκλειο τελικά δεν είναι μόνο το νερό πολύτιμο, είναι και ο λογαριασμός του νερού. Με το Ηράκλειο να καταφέρνει μία πρωτιά, μία ακόμη πρωτιά, για την οποία μάλλον κανείς δεν θα πανηγυρίσει. Ο στατιστικολόγος, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει κατά κύριο σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, τι έκανε? Συγκέντρωσε, έκανε μια πολύμινη έρευνα και συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας και για πρώτη φορά παρέθεσε δίπλα-δίπλα τις χρεώσεις και των 332 δήμων της χώρας. Και από τους αριθμούς, τους οποίους θα σας παραθέσουμε, σπέβουμε να θέσουμε ένα πολύ κεντρικό ερώτημα πριν ακούσετε ό,τι έχουμε να σας πούμε. Τι ακριβώς, παιδί μου, έχει το νερό του Ηρακλείου και το πληρώνουμε σχεδόν χρυσό? Και εντάξει, μπορεί ο καθένας, παιδί μου, να το βλέπει μονοδιάστατα. Του λέει, το βλέπει χρυσό, γιατί είναι χρυσό? Ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και του λες, εσύ χρυσό, ας πούμε, υπερβάλλεις. Για να δούμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή για το πόσο διαφορετικά πληρώνουν το ίδιο βασικό αγαθό οι πολίτες ανάλογα με τον δήμο στον οποίο κατοίκουν. Για την Κρήτη, από τα στοιχεία του κύριου Καρδούλα, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι σαφές. Το Ηράκλειο είναι ο ακριβότερος δήμος όλου του νησιού με μέση ετήσια χρέωση 250 ευρώ ανά νοικοκυριό. Μεταξύ των 16 μεγαλύτερων δήμων της χώρας με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, το Ηράκλειο είναι ο δεύτερος ακριβότερος στην Ελλάδα δήμος, πίσω μόνο από τα Ιωάννινα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς έγινε η σύγκριση? Ως κοινή βάση χρησιμοποιήθηκε ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 10 κυβικών μέτρων νερού το μήνα. Η παραδοχή λοιπόν προκύπτει από τη μέση κατανάλωση περίπου 4 κυβικών ανά άτομο το μήνα και μέσω μέγεθος ελληνικού νοικοκυριού 2,5-2,4 για την ακρίβεια ατόμων. Οι τιμές λοιπόν που θα ακούσετε περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τη συνολική ετήσια επιβάρηση, ίδρυσης και αποχέτευσης. Τα τιμολόγια συγκεντρώθηκαν από τον κύριο Καρδούλα σύμφωνα με την έρευνα από την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΘ, τις ιστοσελίδες όλων των ΔΕΙΑ της χώρας και τις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στο Διάβια. Και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι κρίσιμη, διότι οι αριθμοί αποτυπώνουν συγκρίσιμη μέση χρέωση με συγκεκριμένη κατανάλωση και όχι κατά ανάγκη τον πραγματικό ετήσιο λογαριασμό κάθε οικογένειας, ο οποίος εξαρτάται από την πραγματική κατανάλωση και τις επιμέρους κατηγορίες τιμολόγησης. Και αφού είπαμε τα βασικά, το προφίλ της έρευνας που λέμε και στις δημοσκοπήσεις, πάμε λοιπόν να δούμε. Ενώ στο Ηράκλειο πληρώνουμε 250 ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως για τα τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης, τι πληρώνουν τα άλλα νοικοκυριά στους άλλους δήμους της χώρας? Ενώ στο Ηράκλειο πληρώνουμε 250 ευρώ, στην Αθήνα η αντίστοιχη επιβάρηση μέσω ΕΙΔΑΠ είναι 167 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ Αθήνας και Ηρακλείου είναι 83 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η χρέωση του Ηρακλείου είναι σχεδόν 50% υψηλότερη από την Αθήνα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση από έναν δήμο που είναι πιο κοντά πληθυσμιακά στο Ηρακλείο και είναι η Λάρισα. Η αντίστοιχη χρέωση στο Δήμο Λάρισας περιορίζεται στα 141 ευρώ.
Το Ηράκλειο, επομένως, συγκριτικά με τη Λάρισα, είναι 77% ακριβότερο. Αλλά ακόμη και αν συγκρίνουμε το Δήμο Ηρακλείου με ομοειδείς δήμους πληθυσμιακά, ίδιους δήμους, δηλαδή τους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, αποτυπώνεται πόσο υψηλότερα πληρώνουμε τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης στο Ηράκλειο. Πρώτος βρίσκεται λοιπόν ανάμεσα στους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας ο Δήμος Ιωαννίνων με 309 ευρώ και ακολουθεί δεύτερος ο Δήμος Ηρακλείου με 250. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι στην τρίτη θέση με 221 πίσω από το Δήμο Ηρακλείου. Ανάμεσα στους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας, οι δήμοι με τα χαμηλότερα τέλη είναι ο Δήμος Λαρισαίων με 141 ευρώ και ο Δήμος Πατρέων με 162 στην πρώτη τελευταία θέση. Αλλά ακόμη και με το Δήμο Αθηναίων, Δήμος Ηρακλείου και Δήμος Αθηναίων χωρίζονται 8 θέσεις. Στη δεύτερη το Ηράκλειο, στη δέκατη η Αθήνα. Καλά, η σύγκριση του Δήμου Ηρακλείου με τους Δήμους της υπόλοιπης Κρήτης είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρη. Καθώς το Ηράκλειο και μαζί το Ρέθινο είναι από τους ακριβότερους, είναι οι ακριβότεροι, όχι από τους, είναι οι ακριβότεροι Δήμοι στην Κρήτη. 250 ευρώ η μέση ετήσια χρέωση, επαναλαμβάνω, ένα νοικοκυριό για ίδρυση και αποχέτευση το 2026 με ΦΠΑ για κατανάλωση 10 κυβικών μέτρων νερού το μήνα, 250 στο Ηράκλειο, 244 στο Ρέθινο, 219 στο Μαλεβίζι, 211 στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Είναι οι τέσσερις δήμοι με τις υψηλότερες τιμές. Ακολουθεί ο Δήμος Σιτίας με 200 ευρώ, ο Δήμος Αγίου Νικολάου με 201, ο Δήμος Αγίου Νικολάου με 200 ευρώ, ο Δήμος Σιτίας. Επίσης, πολύ ψηλά είναι και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων με 196 ευρώ. Ενώ ο Δήμος Χανίων είναι στα 190 ευρώ. Η Χερσόνησος με 158 ευρώ. Τα Ανόγια με 150. Η Φεστός με 140. Η Γόρτινα με 103 ευρώ. Η Βιάνος, αν περιοριστούμε μόνο στο νομό Ηρακλείου, στα 100 ευρώ, ενώ ο Δήμος με το χαμηλότερο τιμολόγιο από όλους τους Δήμους της Κρήτης, και αν δεν κάνω λάθος είναι και ο Δήμος με το χαμηλότερο τιμολόγιο σε όλη την Ελλάδα, είναι ο Δήμος Σαμαρίου στο νομό Ρεθύμνου με 53 μόλις ευρώ. Ουσιαστικά το Ηράκλειο από το Δήμο Αμαρίου είναι σχεδόν 5 φορές ακριβότερο. Για την ακρίβεια, 4,7 φορές μεγαλύτερη η χρέωση στο Ηράκλειο από εκείνη στο Αμάρι.

Συγκριτικά με όλους τους δήμους της χώρας, τους 332 δήμους της χώρας, το Ηράκλειο βρίσκεται στην 43η θέση. Και το Ρέθυμνο, που επίσης έχει πολύ ψηλά τιμολόγια, στην 48η θέση. Δηλαδή, οι δύο αυτοί δήμοι της Κρήτης, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, βρίσκονται περίπου στο ακριβότερο 15% των δήμων της χώρας. Εντάξει, θα απαντήσει κάποιος, παιδί μου, δεν είμαστε και σπέτσες. Από τους 332 δήμους, ο ακριβότερος δήμος είναι ο Δήμος Σπετσών. Κρατηθείτε. Με 734 ευρώ ετησίως. Το κόστος για τα τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που σας αναφέραμε νωρίτερα, βάσει της οποίας καταρτίστηκε και η συγκεκριμένη συγκριτική αξιολόγηση. Επομένως, η έρευνα δεν αποτυπώνει απλώς ποιος δήμος είναι ακριβότερος και ποιος φθηνότερος. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία, οι πίνακες με τους 332 δήμους, τους 16 μεγαλύτερους, αλλά και τους υπόλοιπους της μεσαίας κατηγορίας, δηλαδή από 50.000 κατοίκους έως 100.000, μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο politica.gr, τα οποία από ό,τι έχουμε μάθει ήδη χτενίζονται από αυτοδιοικητικούς, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και σε άλλους δήμους και του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης, για να δουν πού βρίσκεται ο κάθε δήμος. Η έρευνα, λοιπόν, στο politica.gr δεν αποτυπώνει απλώς ποιος δήμος είναι ακριβότερος και ποιος φθηνότερος. Αναδεικνύει ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν το κόστος για την ίδια βασική υπηρεσία να αποκλίνει τόσο πολύ από περιοχή σε περιοχή?

Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να σμήνω στον ομό Ηρακλείου, να πληρώνεις στο βορρά 250 ευρώ για το Ηράκλειο και στο νότο, στη Βιάννη, να πληρώνεις 100 ευρώ. Εντάξει, δεν πάω δυτικότερα καν στο νομό Ρεθύμνου στο Αμάρι που είναι 53 μόλις ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να πληρώνεις στο Δήμο Ηρακλείου 250 ευρώ και στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα δηλαδή, 167. Μια διαφορά σχεδόν 50% που δύσκολα μπορεί να περάσει ως μια ακόμη λεπτομέρεια ενός τιμολογίου και θέτει πλέον ένα απολύτως συγκεκριμένο ερώτημα. Τι είναι αυτό που δικαιολογεί το γεγονός ότι ένα νοικοκυριό στο Ηράκλειο καλείται να πληρώνει για ίδρυυση και αποχέτευση τόσο περισσότερο από ένα αντίστοιχο νοικοκυριό στην Αθήνα? Περιμένουμε απαντήσεις. Ένα νερό το οποίο είναι όχι μόνο ακριβό, είναι και μη πόσιμο και υφάλμηρο. Φοβερό. Πληρώνουμε όλο και περισσότερα για νερό που δεν πίνεται. Ενώ καταστρέφονται και οι σωληνώσεις, καταστρέφονται και οι συσκευές. Και όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, αντί να βλέπουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, βλέπουμε μόνο αυξήσεις.

Λοιπόν, και με αυτά τα στοιχεία, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby Λίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας εξπάουλησε.
3: Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power, εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
4: Δεύτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Σήμερα είναι Δευτέρα. Σήμερα όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή θα ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα αυτό. Έχουμε και ένα θέμα εδώ κριτικό, έτσι, περίεργο που έχει σκάσει. Αλλά όλη η Ελλάδα σήμερα πενθεί. Πενθεί και κάποιοι δεν προλαβαίνουν να πάνε στην κηδεία, όπως μου είπανε. Γιατί ψάχνουν να βρουν περισσότερα στοιχεία για το πώς έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης από τη ζωή. Την ίδια ώρα που γινόταν η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη, την ίδια ώρα οι δύο γιατροί, ψευτογιατροί, απολογούνταν και απολογούνται ακόμα στον 32ο ανακριτή στην Αθήνα. Θα έχουμε κάποιους καλεσμένους σήμερα εδώ στην εκπομπή που ξέρουν τον Γιώργο. Αλλά όχι τη χάρπα τους που υποτίθεται τον ξέρανε ή κάποτε πέρασαν από δίπλα του και του μιλήσανε. Αλλά πραγματικά ανθρώπους που τον ξέρουν πραγματικά. Που τον ξέρουν πραγματικά καλά. Να το πω έτσι σωστά. Με το φεύγω για μένα και με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια. Ήταν συντετριμένη η οικογένεια, φίλοι του και απλός κόσμος. Μην νομίζετε. Άγγιξε πολλές ζωές ο Γιώργος. Είναι αυτό που λέμε. Το είχα δει κάποτε σε μια ταινία και έλεγε πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου ένα δευτερόλεπτο συνάντησης με κάποιον άνθρωπο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νοικοταφείο Αθηνών, κλείνοντας έτσι αυτό το τελευταίο κεφάλαιο για το διήμερο αποχαιρετισμό όπως αποφάσισε η οικογένεια, ενώ στην αρχή ήταν να γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο. Η πολλή αγάπη του κόσμου ανάγκασε την οικογένεια, ανάγκασε εντός εγωγικών έτσι, να ανοίξει πόρτες, να ανοίξει την αγκαλιά της για να τους βάλει όλους μέσα. Ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος ο επικίδιος που εκφώνησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση του Μαζονάκη με την πόλη της Νίκαιας και προς τους ανθρώπους της πόλης. Χρησιμοποίησε ο Μητροπολίτης στίχους από τα τραγούδια του. Σημαντικό, τρομερό αυτό. Θυμάμαι σήμερα μου έλεγε ένας συνάδελφος από την Αθήνα, θα τον ακούσετε σε λίγο στην εκπομπή, είναι ο Διονύσης Θανάσουλας, ο δημοσιογράφος από το πρώτο θέμα, ο οποίος είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που ο Γιώργος τηλεφωνούσε, έπαιρνε τηλέφωνο. Ο Γιώργος είχε ιδιαίτερη σχέση με κάποιους ανθρώπους. Πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτή η σχέση του ήταν ιδιαίτερη, να το πω έτσι απλά. Λίγοι ήταν αυτοί που έπαιρνε τηλέφωνο ο Γιώργος και τους μιλούσε. Πιο πολύ έπαιρνε τους ανθρώπους που ήθελε να βοηθήσει. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχε πρώτο στο τηλέφωνο τον κύριο Μανονίτη στον Πειραιά, όπου ήταν ο υπεύθυνος στέγασης των άστεγων. Και πήγαινε και βοηθούσε πάρα πολύ συχνά εκεί.

0: Ένα από τα πιο σκοτεινά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη είναι αυτό.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
0: Είναι τα λόγια που είχε πει ο Γιώργος Μαζονάκης πριν αρχίσει να απαγγέλει αυτό το τραγούδι. Γιατί αυτό το τραγούδι είναι απαγγελία. Ακούστε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 ο Νίκος Λιμουνιδάκης. Όλα μαζί και στο 6932-907-898. Έρχονται τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, τα μπιλιλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Στέλνετε λοιπόν συνέχεια. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τον Γιώργο. Μας ζητάτε τραγούδια.
1: Η φύση.
0: Μας ζητάτε πολλά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γιώργο τον κύριο Δημήτρη Πιτσικάκη. Συγγνώμη κύριε Πιτσικάκη, καλά είστε, καλησπέρα σας. Καλά είστε.
2: Καλά Γιώργο. Ποιος είναι.
0: Ο Νίκος είμαι.
2: Έλα Νίκο μου.
0: Λοιπόν, σας έβγαλα στον αέρα γιατί ξέρω πόσο στενά είστε συνδεδεμένος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχατε κάνει πάρα πολλά event στα μαγαζιά σας με τον Γιώργο. Τον γνωρίζατε προσωπικά, ήσασταν φίλοι, ένα παρεάκι μαζί και με τον Αντώνη το Ρέμο. Όλη αυτή η ιστορία έχει πικράνει πολύ κόσμο και σίγουρα πιο πολύ εσάς που είχατε συνεργαστεί μαζί του. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια καταρχήν για τον Γιώργο Μαζονάκη που εσείς ξέρατε.
2: Καταρχήν θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλο τον κόσμο γιατί πραγματικά πεθεί όλος ο κόσμος σήμερα. Και στην οικογένειά του ο Γιώργος ήταν ένα παιδί, όπως λέμε, παιδί, καλό παιδί. Είναι λυπηρό πραγματικά τέτοιοι θρύλοι να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, αυτινού πάντα του άρεσε έτσι η ταπεινότητα και έτσι ταπεινά και σιωπηλά ήθηγε χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς τι γίνεται.
0: Τώρα η αστυνομία θα τα βγάλει όλα όμως, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και μαθαίνονται πάρα πολλά. Περιμένουμε σήμερα και την απολογία των δύο κατηγορουμένων στον ανακριτή. Και από ό,τι μαθαίνω θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο 100% και πάμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Εμείς έχουμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό. Εγώ με τον Γιώργο είχα μια σχέση πολλά χρόνια, καλή σχέση επιχειρηματική και στα μαγαζά εδώ τα δικά μου και σε άλλα μαγαζά που κατέβαζα. Ήταν ένα υπέροχο παιδί. Το θέμα είναι ότι όλοι εμείς πρέπει να προσέχουμε και όταν κάνουμε κάτι να ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε.
0: Ακριβώς.
2: Και ειδικά τέτοια τρόποι που ο κόσμος τους έχει πρότυπο. Και αν κάνει κάτι λάθος αυτό θα το κάνουν πολλοί άνθρωποι το λάθος. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή πού θα πηγαίνει, τι θα λες, τι θα κάνει όταν βρίνεσαι σε μια τέτοια θέση που σου δοκιε.
0: Τι είναι αυτό που θα θυμάστε περισσότερο από τον Γιώργο, από τις συνεργασίες σας?
2: Το χιούμορ του.
0: Ναι, όντως.
2: Την καλοσύνη του, την αγνότητά του. Αυτό που μπορούσε να πει αυτός δεν μπορούσε να το πει ο καθένας, ή καλό ή κακό.
0: Ναι.
2: Που πολλά πράγματα που τον εφήγανε. Δεν υπήρχε κάτι εκεί που να μην το πει. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα το έλεγε.
0: Δεν κάταγε μέσα του τίποτα τότε.
2: Τίποτα. Είναι κρίμα για την Κρήτη, είναι κρίμα για την Ελλάδα, είναι κρίμα γιατί δεν πάβει να ήταν ένας θρύλος όπως ο Ρέμος, ο Καράς και όλοι αυτοί πραγματικά. Και πολύ ο Βέρτης, να μην ονοματίζω όλοι.
0: Αυτή η εκδήλωση αγάπης του κόσμου πιστεύετε ότι ήταν καθαρά για το πρόσωπο του Γιώργου ως τραγουδιστή, ως καλλιτέχνη ή και για τον τρόπο που έφυγε, δηλαδή τον τρόπο που δολοφονήθηκε, γιατί για μένα είναι δολοφονία.
2: Το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που έφυγε, κανείς δεν μπορεί να το δεχτεί.
0: Ακριβώς. Είναι κρίμα, είναι πολύ κρίμα.
2: Αυτό που βλέπεις είναι η οργή του κόσμου. Σου λέει, τι γίνεται εδώ.
0: Εξαιτίας του Γιώργου ίσως ξεκαθαρίσει και λίγο αυτό τώρα.
2: Να σου πω και κάτι, ανοίγει κάποιος ό,τι ανοίγει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν πρέπει να έχει τα κατάλληλα μέτρα μέσα. Πώς το ανοίγεις?
0: Να γίνονται κατάλληλοι έλεγχοι, σωστά, καλά το λέτε.
2: Δηλαδή, αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος εκεί μπορεί να ήταν νόμιμο, μπορεί να ήταν...
0: Δεν ήταν.
2: Θα θέλω να σου πω, αυτά δεν το γνωρίζω. Εμείς το ξέρει, θα το μάθει η δικαιοσύνη αύριο μεθαύριο. Αλλά αυτά τα πρόσωπα, γιατί πήγε αύριο ο Γιώργος, αν μου έλεγε εγώ πήγα εκεί και έκανα αυτό και εγώ θα πήγαινα.
0: Μα έτσι χρησιμοποιούσαν κάποιους επώνυμους, τους κάνανε τσάμπα τις θεραπείες ή κάποιες θεραπείες για να τραβήξουν κόσμο. Του λέγανε κάνε ένα story, κάνε ένα βίντεο, κάνε αυτό και έτσι διαφημιζόντουσαν.
2: Επειδή όμως, αγαπητέ μου φίλε, οι επώνυμοι παίζουν τεράστιο ρόλο, πρέπει να είναι και προσεκτικοί στι κινήσεις που κάνουν σε όλα.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί ο κόσμος, ή καλός ή κακός, η νεολαία τους έχει πρότυπο. Γι' αυτό και αυτά που θα τραγουδήξει ο κάθε νεαρός που βγαίνει σήμερα και τραγουδεί καλά ή κακά, πρέπει να προσέχει τα λόγια του, πρέπει να προσέχει τι λέει.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή η νέα γενιά με αυτά μεγαλώνει.
0: Από τη συνεργασία σας τι θυμάστε περισσότερο? Καλά, δεν θα σας πω τη δικιά μας ιστορία που ξέρετε ποια είναι, αλλά εσείς τι θυμάστε περισσότερο από όλα?
2: Ο Γιώργος ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός τραγουδιστής. Δεν τον ενδιαφέρανε και τα χρήματα ποτέ.
0: Ναι, χάλι τα μαζεύανε.
2: Ό,τι είχε να κάνει με τη συνεργασία τη δική μας δεν έδειξε ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε καν τον απασχολούσαν. Τον Γιώργο τον ενδιέφερε να τραγουδήσει, να περάσει ο κόσμος καλά. Και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας από εμάς...
0: Να περάσει και εκείνος καλά.
2: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι, θα το πω τώρα, φίλε Δημήτρη, γιατί σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Σου είχα ζητήσει κάποτε να φέρεις το μαζονέκι στο μαγαζί σου. Το θυμάσαι?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Για να μπορέσω εγώ να πλησιάσω μια γυναίκα που ήμουν ερωτευμένος.
2: Εκεί έγινε και η μοιραία γνωριμία, νομίζω.
0: Ακριβώς. Και εκεί μου είχες πει τότε για τα χρήματα και αυτά. Μιλήσαμε τότε με τον Γιώργο και με τη Βάσο, την αδερφή του. Και ο Γιώργος, όταν άκουσε ότι πρόκειται για ερωτική ιστορία, είπε: κάντε το Σάββατο. Θυμάσαι?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Και κάναμε αυτό το event και έκανα εγώ έκπληξη στη μητέρα του παιδιού μου. Και έτσι γίναμε ζευγάρι εκείνο το βράδυ στο μαγαζί σου. Αλλά...
2: Το φίλε Νίκο είναι τώρα πόσα χρόνια είναι?
0: Από το 2008.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε 2026. Είναι απίστευτο, έτσι. Και τότε ο Γιώργος, όταν άκουσε την ιστορία αυτή, μας έκανε και αβάντα. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ στο μαγαζί?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν όλη η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μέσα. Ήταν ο Κώστας ο Πυλαδάκης, ήταν ο Ρέμος, θυμάσαι? Είχαν μαζευτεί όλοι εκείνο το βράδυ. Που εγώ ήθελα να κάνω το μεγάλο, τον ωραίο, έτσι, στη μητέρα του παιδιού μου. Και μας βοήθησε πολύ, θυμάσαι? Μας βοήθησε πάρα πολύ.
2: Το θυμάμαι. Ο Θεός να τον συγχωρέσει. Και αυτό είναι, γιατί κάθε μέρα χάνεται πραγματικά μια δύναμη στο κομμάτι του τραγουδιού. Αλλά αυτό το που δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει τώρα είναι το πώς άδικα έφυγε.
0: Αυτό.
2: Αυτό δεν μπορεί, γιατί να σου πω και κάτι το τροχαίο. Μπορεί κάποιος να πει έτρεχε.
0: Ναι, είχε πιει, είχε κάνει, είχε ράνει.
2: Εδώ όμως...
0: Ξάπλωσε κάπου και δεν σηκώθηκε. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, δηλαδή αυτό είναι... Γι' αυτό σου λέω πρέπει να είναι αυτοί που μένουν πίσω. Ό,τι είναι αυτός, είτε πολιτικός είναι, είτε τραγουδιστής είναι, ή κάποιος που μπορεί να τον έχουν κάποιο είδωλο, πρέπει να προσέχει, πρέπει να σέβεται σε αυτή την κοινωνία. Γιατί... Είναι εύκολο να παρατρύνει κόσμο.
0: Ακριβώς.
2: Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό που θα λέμε και με αυτό που θα κάνουμε.
0: Είδατε όμως, ο Γιώργος δεν είχε διαφημίσει ποτέ αυτό το ιατρείο ή αυτές τις θεραπείες. Δεν το είχε κάνει ούτε στα social media που είχε, ούτε στα βίντεο που ανέβαζε μόνο στο TikTok, ούτε πουθενά. Άλλοι το διαφημίζανε και τώρα έχουν κάνει, πώς το λέμε, μούγκα. Τελείως.
2: Τώρα τρέχουν.
0: Ναι, όχι.
2: Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι όλα αυτά που λέμε απολύτως νόμιμα.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον. Γι' αυτό βγήκε και ζήτησε συγγνώμη σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης από όλο τον κόσμο και τους λέει ότι τέλος, πρέπει να το φτιάξουμε αλλιώς το έργο. Και από ό,τι κατάλαβα θα γίνει μια ειδική έτσι πλατφόρμα όπου θα ανεβαίνουν όλες αυτές οι εταιρείες πάνω και αν δεν ανεβαίνουν δεν θα έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Οπότε θα ελέγχονται.
2: Είδες πόσο απλό είναι, πόσο απλό το είπε.
0: Και δεν το είχαμε κάνει τόσα χρόνια, ναι, σωστό.
2: Δηλαδή, τόσα χρόνια τι να λέμε, κάθε φορά πρέπει να χάνονται κάποιοι άνθρωποι και ειδικά επώνυμοι. Πού ξέρουμε πόσοι άλλοι έχουν χαθεί, πάλι με αυτόν τον τρόπο. Ή ακόμα και εκεί μέσα. Ή αλλού. Πάλι πρέπει να λέμε ότι ξέρεις κάτι, τώρα θα γίνει αυτό για να σώνεται ο κόσμος ή όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε.
0: Στη μέση της εκπομπής θα βγάλω μια κυρία τηλέφωνο, στο τηλέφωνο, η οποία είναι από την Αγγλία, η οποία έφυγε για την Αγγλία, δουλεύει εκεί, εργάζεται εκεί και ήταν πελάτησα των συγκεκριμένων και αναγκάστηκε να φύγει, να πάει για θεραπεία στην Αγγλία και τελικά να μείνει μόνιμα εκεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι της είχαν κάνει ζημιά. Θα καταθέσει και στην αστυνομία, από ό,τι μου είπε, γιατί έχει έρθει σε επαφή με το ελληνικό FBI και θέλει να δώσει κατάθεση. Αλλά είναι μια ιστορία, δηλαδή, σχεδόν σαν του Γιώργου. Αυτό μου είπε.
2: Κύριε Νίκο, αυτά δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο νόμιμα και πόσο παράνομα πράξανε όλα αυτά. Εγώ το μόνο που έχω να πω, πραγματικά, λυπήθηκα και λυπήθηκε και όλος ο κόσμος με τον άδικο χαμό του. Αλλά, θα ξαναπώ και θα γίνομαι κουραστικός πάντα να το λέω, ότι είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι τραγουδιστής, είτε είσαι κάποιος που κάποιοι σε θαυμάζουν, σε πιστεύουν, σε λατρεύουν, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι κινήσεις που κάνει.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Γιατί η νεολαία, τα παιδιά μας έχουν πρότυπα τέτοιους ανθρώπους. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Και στο τι λέμε, και στο τι κάνουμε, και στο τι δείχνουμε, και στο τι προβάλλουμε.
2: Ακριβώς,
0: αυτό
2: είναι εύκολο να γίνει. Τώρα αυτό δεν έγινε. Χάθηκε ένας άνθρωπος, δεν ξαναγυρίζει.
0: Το χειρότερο είναι αυτό, ότι δεν ξαναγυρίζει.
2: Αν όμως αυτό το πράγμα είχε το επισημάνει, το είχε επισημάνει κάποιος ή κάτι είχε γίνει, αυτός ο τόρος που είχε γίνει, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος θα ζούσε και ο κάθε Γιώργος. Γιατί δεν είναι μόνο ο Γιώργος
0: επίσης. Ναι, για να δούμε τι άλλες υποθέσεις θα βγουν. Γιατί από ό,τι λένε από το ελληνικό FBI θα βγουν κι άλλα. Τι θα θέλατε να του πείτε έτσι ως αντίο, για να κλείσουμε.
2: Εγώ ήθελα να πω τα συλληπιτήριά μου και με αυτό που είχε γίνει με την οικογένειά του τώρα τον τελευταίο καιρό δεν με στενοχωρεί τόσο γιατί...
0: Ίσως έγινε για καλό τελικά.
2: Καμιά οικογένεια δεν θέλει το κακό του παιδιού, καμιά μάνα, καμιά αδερφή. Ίσως κάπου να ήταν λίγο πιο υπερβολικός σε κάποια πράγματα ο Γιώργος, παραπάνω. Και ίσως αυτά τα πράγματα θέλανε να τα προλάβουν σαν οικογένεια, το οποίο να τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Ίσως τελικά τότε, εγώ ξέρω γιατί, κρίνω από τη στάση που έχει κρατήσει ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί για να είναι στο πλευρό της οικογένειας, ενώ ξέρω πόσο στενά συνδεδεμένος ήταν με τον Γιώργο Μαζονάκη, για να είναι στο πλευρό της οικογένειας, πάνε να πει ότι ίσως τότε κάποιοι είχαμε λάθος πει πράγματα για το πώς στάθηκε η οικογένεια και το τι ήθελε να κάνει η οικογένεια τότε. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε. Λοιπόν, πώς τον αποχαιρετάμε.
2: Λιμπονιδάκη, υπάρχει περίπτωση εσύ το γιο σας να μην τον αγαπάτε?
0: Εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
2: Ή υπάρχει περίπτωση να αγαπώ εγώ πιο καλά το παιδί το δικό σας από εσάς?
0: Όχι, βέβαια.
2: Αυτά είναι γελία. Ο κάθε γονιός και τα αδέρφια αγαπάνε την οικογένειά τους παραπάνω από τον κάθε ένα που θα βγει να πει πέντε σαχλαμάρες.
0: Ακριβώς.
2: Πολύ, πολύ πιο εύκολο μου είναι να κάτσω κι εγώ να πω, επειδή ο Γιώργος μπορεί να έχει πει καθή κάποια στιγμή και είπε για την αδερφή του και είπε για τον πατέρα του, πω δύο πράγματα. Μην νομίζεις ότι είναι έτσι. Να ξέρεις ότι το παράπονο μπορεί να του βγει και να έχει παράπονο για την οικογένειά του, γιατί αυτός μπορεί να δώσει χρήμα, μπορεί να δώσει, αλλά οι άλλοι δώσανε άλλα.
0: Ναι.
2: Και δίνουν και άλλα και μένουν στα άλλα, γιατί τα άλλα έχουν ουσία.
0: Ακριβώς. Κύριε Πιτσικάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τον θυμάστε με αγάπη όπως θα τον θυμόμαστε όλοι μας. Και ας κάνουμε και ένα βράδυ μόνο Μαζονάκι. Να παίξουμε στο μαγαζί εκεί 10 λεπτά μόνο Μαζονάκι.
2: Αυτό είναι εύκολο να παίζουμε 10 μέρες.
0: 10 μέρες.
2: Η ουσία είναι, κύριε Νίκο, να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να σέβεται τον εαυτό του.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί έχουμε ξεφύγει γενικά όλοι και είναι κάτι που αύριο θα το δούμε στα παιδιά μας. Και είναι μεγάλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, να μάθουν οι μαμάδες που παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο να λένε πολλά όχι στα παιδιά. Να τα βάλουν από τώρα σε μια διαδικασία διαφορετική. Δεν μπορεί έτσι εύκολα, αλλά αφήνουμε τη μια ζήτηση και άλλα στην άλλη. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: θα σας φέρω εδώ στο στούντιο μια μέρα να πούμε και για το Μαλεβίζη εκεί τι θα κάνετε για την νεολαία, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζετε κάποια πράγματα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι
2: καλά.
0: Μόνο για τη συνέντευξη, αλλά και γιατί τότε με βοηθήσατε να είμαι κοντά στη γυναίκα παγαπού.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
2: Ζωή να έχουμε όλοι να τον θυμόμαστε.
0: Να είστε καλά, κύριε Πιτσικάκη. Γεια σας.
2: Γεια.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα. Όπως είδατε στο politica.gr, είχαμε τις φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως τις έχουν λίγα site, τις κανονικές, έτσι, δεν τις πήραμε από κάποιον άλλον. Πραγματικά, δηλαδή, να βλέπεις το χώρο τον οποίο. Αφήστε με, αφήστε.
1: Δεν ξέρω τι με πιάνει. Στα ρούχα που φορούσε.
0: Αυτό που βγάλαμε πριν από λίγο στο politica.gr είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης έβγαλε alert, έβγαλε συναγερμό για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί όμως φαίνεται ότι κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά. Χτυπάει το alert στο μηχάνημα και μετά από 49 λεπτά καλούν αυτοί το ασθενοφόρο να έρθει. Συγκεκριμένα, η πλασμαφαίρεση ξεκίνησε στις 14:37. Το πρώτο alert, δηλαδή ο πρώτος έτσι, συναγερμός του μηχανήματος ότι κάτι δεν πάει καλά, καταγράφηκε από το μηχάνημα στις 15:22. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:11. Οι αρχές λοιπόν ερευνούν και αυτό το χρονικό διάστημα των 49 λεπτών που μεσολάβησε από το πρώτο σήμα κινδύνου που έβγαλε το μηχάνημα έως την κλίση προς το ΕΚΑΒ για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα ψηφιακά δεδομένα αυτού του εξοπλισμού τελικά κατάφεραν οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να τα ανασύρουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανέσυραν ακόμα και τις φωτογραφίες που έστειλε η γιατρός προς τον γιατρό την ώρα που εκείνος απολάμβανε το καφεδάκι του σε μια καφετέρια. Και του στείλε τη φωτογραφία του νεκρού πια, όπως φαίνεται, γιατί ακόμα δεν έχει αυτό ξεκαθαριστεί. Αν η φωτογραφία που έχει στο κινητό της και έστειλε προς το σύζυγό της, με τα μάτια κλειστά το Γιώργο Μαζονάκη, εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τη μάχη για τη ζωή ή ήταν ακόμα σε ύπνωση. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε μέσα στο politica.gr και θα το δείτε αν ανοίξετε το site, είναι ότι του είχε γίνει και μέθη. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Άρα, αυτή η φωτογραφία που τον δείχνει με κλειστά μάτια τον Γιώργο Μαζονάκη είναι μια φωτογραφία που προσπαθούμε να δούμε, προσπαθούν μάλλον οι αστυνομικοί να καταλάβουν εάν είναι ζωντανός ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

0: Λοιπόν, και σας λέω και την είδηση μόλις τώρα, αυτό που λέγαμε με τον δικηγόρο, τον κύριο Λυκούδη την Παρασκευή, τελικά έγινε πράξη. Η ανακρίτρια πλέον κατηγορεί τον γιατρό Θεοδωρόπουλο και Γάκα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε, διευρύθηκε το κατηγορητήριο και πλέον τώρα τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ στην ιστορία. Η κατηγορία λοιπόν αυτή αναβαθμίστηκε από θανατηφόρο έκθεση που ήταν με τα νέα ψηφιακά ευρήματα της αστυνομίας. Όπως σας έχουμε γράψει στο πολιτικά.gr από πολύ νωρίς, οι αστυνομικοί, οι επιστήμονες στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν αγώνα προκειμένου να ανασύρουν όσο μπορούσαν περισσότερα στοιχεία, προκειμένου να πάει ο φάκελος πιο πλήρης στην Ευελπίδων. Γι' αυτό και καθυστέρησε και η ανακρίτρια να δεχτεί μέσα στο γραφείο της το Θεοδωρόπουλο και τη Γάκα. Λοιπόν, και πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιώνα Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ. Εγώ κι εγώ.

Δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό.

0: Παίζει.
1: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς για μια

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: έζησα ακόμα με νιώνει με το στόμα ανοιχτό. Εγώ με τον Γιώργο είχα μια σχέση.
1: Το κατηγορητήριο 100%
0: και νότα και ταπεινά.
1: Εσείς ξέρετε, πως και σίγουρα πιο πολύ εσάς ξέρω πόσο στο... Καλά είστε, νόμιγε κύριε Πιτρικάκη, καλά είστε, καλησπέρα σας. Καλά είστε.
0: Καλά Γιώργο.
1: Ποιος ναι. Ανήκωσουμε.
0: Έλα, νίκο.
1: Λοιπόν, να τα βγάλει όλα όμως, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και μαθαίνονται πάρα πολλά. Περιμένουμε εσύ.
2: Εγώ και εγώ. Μια σταγόνα σε ένα πέλαγο σαν.
1: Με δικηγόρο τον κύριο Λυκούδη την παρασκευογραφία που προσπαθούμε να δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε μέσα στο politica.gr και θα το δείτε αν ανοίξετε το site, είναι ότι του είχε γίνει και μέθη πριν ξεκινήσει τη διαδικασία. Άρα, αυτή η φωτογραφία που τον δείχνει με κλειστά μάτια τον Γιώργο Μαζονάκη είναι μια φωτογραφία που προσπαθούμε να δούμε, προσπαθούν μάλλον οι αστυνομικοί να καταλάβουν εάν είναι στο κινητό της. Και είναι τη φωτογραφία του νεκρού πια, όπως φαίνεται, γιατί είναι νεκά. Στο πολίτικα.gr είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης έβγαλε alert, έβγαλε συναγερμό για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί όμως φαίνεται ότι κάλεσαν το ΕΚΑΠ.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα, 89,8, Νίκος Σιλγουνδέκης, όλα μαζί, και μίλαγα τώρα στο τηλέφωνο, γιατί και εδώ από την Κρήτη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν απευθυνθεί σε αυτή την εταιρεία. Είπαμε με αυτούς τους ανθρώπους, είναι τρεις στον αριθμό, οι οποίοι έχουν κάνει την καταγγελία ότι έχουν βρεθεί σε αυτό το ιατρείο, να τους βγάλουμε σε λίγο. Θα το κάνουμε όμως αύριο μεθαύριο, γιατί σήμερα θέλω η μέρα να ασχοληθούμε μόνο με τις ειδήσεις που έχουν σκάσει. Και η μία αφορά αυτό που είχαμε πει και με τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ετοιμάζει ένα νέο πλαίσιο για τις θαυματουργές θεραπείες και για τις παραπληκτικές διαφημίσεις. Από ό,τι φαίνεται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Εκυβέρνησης, το Υπουργείο Υγείας θα φτιάξει πλατφόρμα στην οποία θα ανεβαίνουν όλες αυτές οι παραϊατρικές καταστάσεις. Και αν δεν είναι σε αυτή την πλατφόρμα, δεν θα έχουν κανένα λόγο λειτουργίας. Δηλαδή, όποιες λειτουργούν χωρίς να είναι στην πλατφόρμα και χωρίς να έχουν ελεγχθεί δηλαδή, δεν θα υφίστανται ως νόμιμες. Οπότε θα είναι παράνομες. Για να το πούμε απλά. Μακάρι να γίνει αυτό αύριο. Μακάρι να γίνει αύριο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι. Όπως σας είπα και πριν, η ανακρίτρια για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορεί πλέον τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.
0: Η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη σταμάτησε ενώ ήταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και από ό,τι φαίνεται έχει καταγραφεί πάνω στο λογισμικό του, έχει καταγραφεί ακριβή χρονική στιγμή η οποία χάθηκε η ζωή του Γιώργου.

0: ξεχάστηκα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα με τηλέφωνο να βγάλουμε στον αέρα. Σας είπα, θα βγάλουμε και τον Διονύση Θανάσουλα, τον δημοσιογράφο. Έναν από τους λίγους ανθρώπους που ήξεραν καλά τον Γιώργο. Ήταν ένα από τους λίγους ανθρώπους που ο Γιώργος έπαιρνε τηλέφωνο. Γιατί ο Γιώργος μέσα στη μοναξιά του, μέσα στη μοναχικότητά του, είχε λίγους ανθρώπους που εμπιστευόταν. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι αυτό. Πάμε σε ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ηλιμπουλίδης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Τα μηνύματά σας, σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, τα μπινιλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Η πιο δύσκολη συνέντευξη που έχω κάνει μέχρι τώρα για τον Γιώργο Μαζονάκη είναι αυτή που θα ακολουθήσει τώρα, με έναν άνθρωπο, έναν εξαιρετικό επαγγελματία, έναν φίλο του Γιώργου Μαζονάκη, το συνάδελφό μου, τον Διονύση Θανάσουλα, από το Πρώτο Θέμα. Καλησπέρα, Διονύση. Διονύση, μας ακούς? Έκλεισε η γραμμή.

Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα στη γραμμή, δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Διονύση τώρα, δεν έχει σήμα. Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους, ειδικά για τον Διονύση που είναι ένας από τους ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά στον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα, υπάρχει μια, έτσι, ένας εκνευρισμός. Καταλαβαίνετε ότι ο Γιώργος έφυγε. Τέλος. Δυστυχώς, πολύ άδικα, πολύ άδοξα. Και τώρα θα πρέπει να διαχειριστούμε όλοι όσοι έστω μας ακούμπησε για λίγο τη ζωή, να μιλήσουμε γι' αυτόν και στους φίλους μας, να μιλήσουμε σε όλους όσους είναι δίπλα μας και να πούμε δύο πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, μόνο τα τραγούδια του μιλάνε, μόνο τα τραγούδια του λένε ό,τι είναι να πούνε. Ήταν δύσκολη η κατάσταση τώρα και για τον Διονύση, το καταλαβαίνω. Δέχτηκε να βγει στην εκπομπή, κάτι έγινε τώρα με το σήμα, δεν έχει σήμα εκεί που ταξιδεύει. Ήταν ένας Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος έφυγε πολύ άδικα. Είναι κρίμα αυτό που έχει γίνει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πήρε μαζί του όλη την αγάπη του κόσμου.

Λοιπόν, αυτό που είναι πολύ πιο τραγικό από όλη την ιστορία, πέρα από το θάνατο του Γιώργου, είναι το ότι τον τράβηξε φωτογραφία την ώρα που ήταν πάνω σε αυτό το κρεβάτι θεραπείας, όπως το λένε, και την έστειλε στο σύζυγό της προκειμένου να τους πει τι να κάνει. Γιατί προφανώς εκείνη την ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του ο Γιώργος. Λοιπόν, πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα που τρέχει και από το Υπουργείο Υγείας για όλες αυτές τις παραϊατρικές θεραπείες. Πρόταση κάποιων, από ό,τι έμαθα στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι να κοιτάξουν και κάτι influencer που διαφημίζουν με το κορμί τους φάρμακα. Τι εννοώ? Ή μάλλον αφήστε, να μην το πω σήμερα, να το πούμε αύριο στην εκπομπή, για να έχουμε και καλεσμένους για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αποχαιρετήσαμε όλοι τον Γιώργο. Ένα Γιώργο που θα είναι πάντα εδώ με τα τραγούδια του. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Όπου και αν περπατήσεις, ακούγεται τραγούδι του Γιώργου. Έτσι θα κλείσουν και εμείς την εκπομπή σήμερα.

ξεχάσω. Μα όλο σαν να φέρω. Δυο μισή κι εγώ περιμένω. Τρεις κι ακόμα μόνος μου μένω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλώς μου ήλθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά να είμαστε, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, όλα να κυλήσουν ομαλά. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Πολλά τα ερωτήματα που θέτω. Ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο διήμερο, να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες και σήμερα να ξεκίνησε η εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Δευτέρα και που ο μήνας έχει 14, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, μια ολοκένουργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί να αντιμετωπίσουμε κάθε τι που θα βρεθεί στον δρόμο μας. Ελπίζω πραγματικά από καρδιάς όλα να κυλήσουν, όπως είπα, ομαλά έτσι και ανώδυνα σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για το επόμενο διωράκι, για να δούμε μαζί την επικαιρότητα και όχι μόνο. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να μοιραστούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και στο σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στον Πολίτικα. Η εκπομπή 10 με τόνο ξεκίνησε, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έχουμε μια σημαντική, βεβαίως σημαντικότατη γιορτή σήμερα, έτσι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Οπότε θα στείλω ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή και αναφέρομαι βεβαίως στον Σταύρο αλλά και στην Σταυρούλα, στη Σταυριανή, στο Σταυριανό. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Μεγάλη λοιπόν αδεσποτική γιορτή της Χριστιανοσύνης, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στο λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, το γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Κυρίου και των δύο ληστών. Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί Φιλοστόργιος και Νικηφόρος αναφέρουν ότι ο σταυρός του Κυρίου εντοπίστηκε ύστερα από θαύμα, όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή αναστήθηκε. Στην θέση αυτή υπήρχε ο ναός της Αφροδίτης που είχε ανεγείρει το 135 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ανδριανός μετά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η Ελένη, αφού διέταξε να τον γκρεμίσουν, έκτισε στη θέση του τον περικαλή ναό της Αναστάσεως, ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του χριστιανισμού. Ο Σταυρός του Κυρίου παραδόθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος τον τοποθέτησε στο ναό της Αναστάσεως στις 14 Σεπτεμβρίου του 335. Η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού σχετίζεται με τους Βυζαντινο-Περσικούς πολέμους. Το 614 οι Πέρσες κυρίευσαν την Παλαιστίνη και αφού λαιλάτισαν και κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα του χριστιανισμού, πήραν μαζί τους ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό. Οι πυρολάτρες Πέρσες θεώρησαν το Σταυρό μαγικό εξαιτίας κάποιων θαυμάτων που έγιναν και τον προσκυνούσαν. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, μετά την οριστική νίκη του εναντίον των Περσών το 628, ανέκτησε το ιερό σύμβολο της Χριστιανοσύνης και το μετέφερε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποτέλεσε μέρος του θριάμβου του και στη συνέχεια στα Ιεροσόλυμα. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Στις εκκλησίες ψάλλεται μεταξύ των άλλων το πασίγνωστο απολυτίκιο όσων κύρια των λαών σου και στους πιστούς μοιράζονται κλόνοι βασιλικού, εκκλησιαστική συνήθεια που πηγάζει από την παράδοση ότι στο μέρος που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός είχε φυτρώσει το συγκεκριμένο αρωματικό φυτό. Η Εκκλησία επιτάσσει την ημέρα αυτή αυστηρά νηστεία.

γιορτή του Σταυρού έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Γεωργούς, διότι αποτελεί την αφετηρία της νέας χρονιάς εν όψη της σποράς. Οι Γεωργοί φέρνουν στην εκκλησία μείγμα από τα δημητριακά που θα σπείρουν για να δεχθούν την ειδική ευλογία του ιερέα. Βλαστήσε την γην και δούνε σπέρματο σπύροντι και άρτον εις βρόσιν. Ευχή επί ευλογίηση του σπόρου. Την ημέρα του Σταυρού οι ναυτικοί συνήθιζαν να σταματούν τα μακρινά ταξίδια με ιστιοφόρα, όπως συμβούλευε η παροιμία του Σταυρού «Σταύρωνε και δένε». Με το βασιλικό που παίρνουν από την εκκλησία οι νοικοκυρές συνηθίζουν να φτιάχνουν το προζύμι της χρονιάς. Έτσι γίνεται συνήθως το πύλιο στην Κορώνη αλλά και αλλού. Στην Αίγινα αναβιώνει ο λεγόμενος Λιδινός μία μιμητική παράσταση με μυρολογήματα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού, έθιμο με πιθανότατα αρχαία καταγωγή. Ακολουθεί η προσφορά κολύβων και η τελετουργία κλείνει με χορούς και τραγούδια. Ο Λιδινός, δειλινός με αντιμετάθεση Δέλτα και Λάμδα, είναι ένα δρόμενο που κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου ως προϋπόθεση για τη νέα ζωή, με αυτονόητο το συμβολισμό που αφορά τον μαρασμό της φύσης και την αναγέννησή της κάθε χρόνο.

Και αφού μιλήσαμε για την σημερινή ημέρα, για τη σημερινή σπουδαία γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, να σας πω πως η 14η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας, καθώς και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν την σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1997.

Πάμε και στη στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 326, όπου σαν σήμερα η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 και σαν σήμερα ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814 και σαν σήμερα ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829 και σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ελλάδας. Το 1867 και σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 και σαν σήμερα ιδρύεται στην Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Σαν σήμερα το 1910 είχε γεννηθεί ο Έλληνας εφοπλιστής Γιάννης Λάτσης. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Κώστας Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Σαν σήμερα το 1983 είχε γεννηθεί η πολύ αγαπημένη και πραγματικά έτσι σπουδαία Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B μουσικής, Amy Winehouse. Δυστυχώς έφυγε από την ζωή τον Ιούλιο του 2011. Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης Στέλιος Καζαντζίδης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2022 έφυγε από την ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.

Και πάμε να δούμε και τον καιρό. Λίγα συννεφάκια βλέπω σήμερα στον ουρανό. Η αλήθεια είναι είχαν μαζευτεί έτσι αρκετούτσικα γκρίζα και αναρωτιέμαι, θα έχουμε βροχούλες, μήπως θα έχουμε τις πρώτες βροχούλες. Λοιπόν, έρχονται λέει οι βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, πέφτει και η θερμοκρασία, έως 6 μποφόροι βοριάδες στα πελάγη, πτώση της θερμοκρασίας με έως 29 βαθμούς στα βόρεια. Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση λέει της θερμοκρασίας θα κυλήσει η σημερινή ημέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στα πελάγη, τα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αθράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έτσι. Οπότε να είσαστε έτσι απόλυτα προετοιμασμένοι. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού θα υπάρξει στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας και σήμερα όμως στο VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε αυτήν την περίοδο πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά ένα συν ένα δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90 μονάχα. Ναι, παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλυντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 28 11 8 14 5 15, 28 11 8 14 5 15, ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά συναγώνιστες τιμές στο VNY Store, που όπως σας είπα αυτή την περίοδο θα βρείτε προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά ένα συν ένα δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου, έτσι, με 29,90. Ισχύει επίσης έκπτωση 20% σε όλα τα κορεάτικα καλλυντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. Οπότε μπορείτε να προμηθευτείτε και το άρωμα της αρισκείας σας, αλλά και τα προϊόντα, τα καλλυντικά της αρισκείας σας και τα γυαλιά που εσείς επιθυμείτε, που ταιριάζουν στο πρόσωπό σας, έτσι, και που θα σας δώσουν έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ. Λοιπόν, το πρώτο μας ημίωρο κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στην ασυνέχεια της εκπομπής μας. Οπότε πάμε για μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr στο site μας για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του παρέα, έτσι. Να σας θυμίσω πως μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ναυάγιο με νεκρό στη Γάβδο. Χθενίζουν την θάλασσα για 25 αγνοούμενους. Κρήτη. Ο εορτασμός του Τιμίου Σταυρού στα 850 μέτρα υψόμετρο. Δίνει σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Απολογούνται την ίδια ώρα οι δύο γιατροί. Καιρός. Μετά τα 37 στην Κρήτη έρχεται αφρικανική σκόνη. Κλείνει από την ερχόμενη Πέμπτη για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ στην γέφυρα Ξηροποτάμου. Ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, ειλικρινές συγγνώμη σε κάθε πολίτη που ταλαιπωρήθηκε ή καθυστέρησε λόγω της πορείας. Αλκέτριζάι, ξανά δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού.

Συνταξιούχοι, ποιοι θα πάρουν 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι. Κατεπήγον έτοιμα ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δομή μεταναστών από τη Μαρία Καναβάκη. Τελευταίο μπάνιο για 76χρονη στον Καλαθά Χανίων.

Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr σε τίτλους. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Παροδικές ανεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει πτώση. Πιο αναλυτικά λοιπόν και σύμφωνα με το meteo.gr, σε ολόκληρη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα υπηρετικά. Παράλληλα όμως, σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα, οπότε αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, κυρίως εκείνοι που αντιμετωπίζουν έτσι θέματα αναπνευστικής φύσεως. Όμως, ολική διακοπή κυκλοφορίας του υφιστάμενου ΒΟΑΚ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 17 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας ΣΤΑΦ 6 Ξηροποτάμου, όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση. Στο διάστημα αυτό, τα συνεργεία θα εκτελούν εργασίες όλο το 24ωρο για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Η κυκλοφορία των ΙΧ λεωφορείων και γενικά οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα εκτελείται κανονικά μέσω της ΠΕΟ, ρεύμα Αγίου Νικολάου προς Ηράκλειο, και μέσω ΠΕΟ Λακωνίων Κόμβου Κριτσάς, ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Τα οχήματα άνω των 12 τόνων θα εξυπηρετούνται εκτάκτως μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιά, Σάμου, Αγίου Νικολάου. Σχετική πληροφοριακή σήμανση θα τοποθετηθεί σε κέρια σημεία της οδού. Μετά την αδιήμερη κινητοποίηση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, συνεχίζεται ο αγώνας για να βρεθεί λύση, όπως αναφέρεται, για το αυξημένο λειτουργικό κόστος και την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, με υπευθυνότητα και δυναμική παρουσία ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ευχαριστεί τις αρχές και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Με δυναμική συμμετοχή, απόλυτη τάξη και αίσθημα ευθύνης ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, με τον κλάδο να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία και την αγορά. Τα προβλήματα των τουριστικών λεωφορείων δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται. Η μηχανοκίνητη πορεία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και η παρουσία των τουριστικών λεωφορείων στην περιοχή του αεροδρομίου ανέδειξαν με τρόπο ειρηνικό αλλά αποφασιστικό την αγωνία και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου κλάδου που βρίσκεται αντιμέτωπος με την δραματική αύξηση του κόστους λειτουργίας και τις πιέσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών του. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης θέλει μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης να εκφράσει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς τις υπηρεσίες που συνέβαλαν ουσιαστικά και καθοριστικά, ώστε οι δράσεις να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, τάξη και χωρίς εντάσεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε, λένε, στην Τροχιά Ηρακλείου, στο διοικητή, τον υποδιοικητή και σε όλο το προσωπικό της για την εξαιρετική συνεργασία, την παρουσία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Θερμά ευχαριστούμε επίσης τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου για την πολύτιμη συνεργασία και συμβολή της στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων. Ο Σύνδεσμος δεν παραβλέπει όμως ότι η μηχανοκίνητη πορεία και η ολιγόρη παρουσία των λεωφορείων στο κέντρο του Ηρακλείου προκάλεσαν αναπόφευκτα κυκλοφοριακή επιβάρυνση και ταλαιπωρία στις συμπολίτες μας. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε, λένε, ένα ειλικρινές συγγνώμη σε κάθε πολίτη που ταλαιπωρήθηκε, καθυστέρησε ή δυσκολεύτηκε στις μετακινήσεις του. Δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Η κινητοποίησή μας δεν στράφηκε απέναντι στην κοινωνία του Ηρακλείου, απευθύνθηκε σε εκείνους που έχουν την ευθύνη να ακούσουν και να δώσουν λύσεις. Οι επαγγελματίες του τουρισμού γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πόσο σημαντική είναι η ομαλή λειτουργία της Κρήτης και πόσο πολύτιμη είναι η κοινωνική αποδοχή και στήριξη. Γι' αυτό και επιλέξαμε έναν δρόμο ειρηνικό, θεσμικό και αποφασιστικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Συνδέσμου μας πάνω απ' όλα. Οφείλουμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στα μέλη του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης που στάθηκαν ενωμένα και στήριξαν έμπρακτα την διήμερη αυτή κινητοποίησή μας.
Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για το δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος, την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και τις συνθήκες που απειλούν πλέον άμεσα τη βιωσιμότητα των τουριστικών λεωφορείων. Δεν ζητάμε, λένε, προνόμια, ζητάμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν, όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην προσπάθειά μας, τις αρχές για τη συνεργασία τους και πάνω απ' όλα τους πολίτες του Ηρακλείου για την κατανόησή τους. Ο αγώνας μας συνεχίζεται με υπευθυνότητα, με αποφασιστικότητα, με ενότητα. Όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι καταλήγουν.

Τραγικό τέλος είχε μία 76χρονη αλλοδαπή, υπήκος Γαλλίας, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της την Κυριακή από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαθά, ακροτηρίου Χανίων. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Ολονύχτιες όμως ήταν οι έρευνες στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου εχθές το βράδυ. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα για τον εντοπισμό περίπου 25 ακόμα αγνοούμενων, καθώς αυτός είναι ο αριθμός κατά δήλωση των διασωθέντων. Ώρες λοιπόν αγωνίας εχθές νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό μιας ημιβυθισμένης λέμβου που έπλεε στο πέλαγος. Από την θάλασσα ανασύρθηκαν σώοι 51 σαλοδαποί χάρη στην ακέραια παρέμβαση παραπλεών των πλοίων, ενώ την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται ο πρώτος τραγικός απολογισμός με τον εντοπισμό ενός ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν αποκαλύπτουν πως τη μοιραία λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των αγνοωμένων στους 25. Το συντονιστικό έργο της επιχείρησης έχει αναλάβει το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην θαλάσσια περιοχή επιχειρούν ήδη 4 παραπλέοντα πλοία, 2 σκάφη και ένα εναέριο μέσο της Frontex. Παράλληλα, προς το σημείο της τραγωδίας σπέβδουν ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ακόμη ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και μία πανδρομένο αεροσκάφος της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας Συνόρων. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με μία ότι ένταση για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων στη θάλασσα.

Αλλάζουμε θέμα. Η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα, με επικεφαλή στην Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, με θέμα κατεπήγον έτοιμα ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και τη στρατηγική αντιμετώπισης της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Θανάτων. Με την επιστολή η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα ζητά στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί προς συζήτηση το σοβαρό και κατεπήγον θέμα της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, σε αποθήκες Σκουλούδη. Η αντίθεση και οι ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής, καθώς και η μη συνένεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στην δημιουργία της εν λόγω δομής στο συγκεκριμένο σημείο κτίριο, αποτελούν την σταθερή και κοινή βάση των θέσεών μας. Ωστόσο, κατά την πρόσφατη συνάντησή μας με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, γίνεται σαφές από τον Υπουργό κύριο Πλεύρη ότι εμένει ρητά στο σχεδιασμό και την επιλογή του για τους αθανάτους. Μάλιστα, ήδη υλοποιούνται στον χώρο διάφορες εργασίες. Και στην ουσία, έδωσε απλά μια πιεστική χρονική προθεσμία προκειμένου να παρουσιαστεί, εάν βρεθεί, μια θεσμική εναλλακτική πρόταση, όχι πάντως δεσμευτικά και αναγκαστικά στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Καθώς ο χρόνος για την κατάθεση αντιπρότασης εξαντλείται και η τοπική μας κοινωνία αναμένει τις εξελίξεις, κρίνουμε θεσμικά απαραίτητο να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα και για τα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

οποίων του ανακριτή απολογούνται σήμερα Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις δικαστικές αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, από την άφιξη του τραγουδιστή έως την επέμβαση του ΕΚΑΒ. Σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη 1 το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια και εξόδιος ακολουθεί φιλή τραγουδιστή. Εν τω μεταξύ, πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στη Λαϊκή Αγρυπνία. Από το απόγευμα της Κυριακής, ισορρός του αγαπημένου τραγουδιστή είχε τεθεί σε Λαϊκή Αγρυπνία στο Ναό, όπου σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πλήθος κόσμου από όλη την χώρα, από όλη την Ελλάδα, τραγούδισε τις μεγάλες επιτυχίες του, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια. Πραγματικά οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν συγκλονιστικές. Θα επιστρέψουμε στο συγκεκριμένο θέμα αμέσως μετά την σύντομη διακοπή που θα κάνουμε αμέσως τώρα, για να μιλήσουμε και για τον τιμοκατάλογο της κλινικής όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από ό,τι φαίνεται, οι γιατροί κοστολογούσαν τον εκάστοτε ασθενή ανάλογα με το πόσα θα μπορούσε να δώσει τον έκοβαν, όπως τα λέγαμε έτσι απλά λαϊκά, και στην συνέχεια έριχναν στην κυριολεξία την λυπητερή.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και σας είπα πως θα παραμείνουμε έτσι για λίγο στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη για να δούμε τον τιμοκατάλογο της κλινικής, ο οποίος ξεκινούσε από 300 ευρώ, λέει, την επίσκεψη και μπορεί να έφτανε για κάποιες θεραπείες έως και τις 10.000 ευρώ. Έναν ιδιότυπο τιμοκατάλογο στον οποίο οι χρεώσεις μπορούσαν να ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες ευρώ και να φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες, περιγράφουν άνθρωποι που είχαν περάσει κατά καιρούς από το ιατρείο του Κολονακίου, που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι μαρτυρίες που έχει στην διάθεσή του το πρώτο θέμα σκιαγραφούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από προγράμματα δυνατίσματος και διατροφής μέχρι καθαρισμό εντέρου. Προγράμματα που συνδέονταν με προσπάθειες τεκνοποίησης και τα τελευταία χρόνια την ιδιαίτερα ακριβή Άινους Φέρις είναι μια συγκεκριμένη θεραπεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας που είχε απευθυνθεί στους γιατρούς προκειμένου να χάσει βάρος. Όπως είχε περιγράψει, η επίσκεψή της στο συγκεκριμένο ιατρείο κόστησε 350 ευρώ. Ακολούθησε αξιολόγηση με συσκευή, στην οποία τοποθετούσε την παλάμη της και της δόθηκε στην ασυνέχεια συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα. Της προτάθηκαν μάλιστα και συμπληρώματα και σκευάσματα. Το συνολικό κόστος

στόχους των οποίων να ξεπερνούσε τα 500 ευρώ. Η ίδια, όπως ανέφερε, τελικά δεν τα αγόρασε. Σε άλλη περίπτωση, η γυναίκα που είχε επισκεφθεί την γυναικολόγο το 2018, σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να συλλάβει, περιέγραψε ανάλογη διαδικασία. Η επίσκεψη, σύμφωνα με την μαρτυρία της, κόστησε 300 ευρώ, ενώ μετά την εξέταση με τη συσκευή και τη λίστα τροφών που της δόθηκε, της προτάθηκαν σκευάσματα συνολικής αξίας περίπου 400 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία ανθρώπου που γνώριζε τους γιατρούς επί περίπου 15 χρόνια, οι χρεώσεις για τις πιο σύνθετες υπηρεσίες. Ο λεγόμενος καθαρισμός εντέρου κόστιζε περίπου 500 ευρώ, ενώ η πλασμαφαίρεση μπορούσε να φτάσει περίπου τις 7.000 ευρώ. Σε αυτήν, όπως υποστηρίζει η ίδια μαρτυρία, μπορούσαν να προσθεθούν περίπου 3.000 ευρώ ακόμη για βιταμίνες και άλλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις που προτείνονταν για καλύτερο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υπήρχαν ακόμη περιπτώσεις γυναικών που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί και για τις οποίες το συνολικό κόστος προετοιμασίας μπορούσε να κινηθεί κοντά στις 10.000 ευρώ. Τους έραβαν κοστούμι δηλαδή κανονικά. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική περιγραφή που είχε χρησιμοποιηθεί για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονταν οι υπηρεσίες και οι τελικές χρεώσεις ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς το οικονομικό σκέλος αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία μετά την είσοδο της ΑΔΕ στην υπόθεση. Οι φορολογικές αρχές έχουν συγκεντρώσει λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους από το ιατρείο και εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και δηλωθέντα εισοδήματα, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και όσων εμφανίζονταν επισήμως. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν όλες αυτές οι χρεώσεις που σύμφωνα με τις μαρτυρίες μπορούσαν ακόμη και μέσα σε μια περίπτωση να ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, συνοδεύονταν από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά και περνούσαν κανονικά στα επίσημα βιβλία. Αν μέσα στους σκληρούς δίσκους ή στα υπόλοιπα στοιχεία εντοπιστούν εξολογιστικές καταγραφές, διαφορετικά πελατολόγια ή συναλλαγές που δεν αντιστοιχούν σε αποδείξεις και δηλωθέντα έσοδα, τότε η έρευνα μπορεί να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο γύρω από την οικονομική δραστηριότητα του Ηρακλείου. Και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ένα μέρος αυτών των ιδιαίτερα υψηλών χρεώσεων δεν είχε καταγραφεί φορολογικά, οι ελεγκτές της ΑΔΕ μπορεί να βρεθούν μπροστά σε έναν πακτολό αδήλωτου χρήματος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Πάμε τώρα σε άλλα θέματα, έτσι λίγο πιο πρακτικά, θεματάκια που ενδιαφέρουν την κοινωνία. Ξεκινάμε με τους συνταξιούχους και με το ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου. Να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η πληρωμή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2.197.000 συνταξιούχους και δικαιούχους, με την καταβολή να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 100 ευρώ σε σχέση με τα 300 ευρώ και θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς τα 400 ευρώ θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Στην ενίσχυση εντάσσονται επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων και δικαιούχων, μεταξύ των οποίων όσοι λαμβάνουν μόνο σύνταξη ηχηρίας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Πρακτικά, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια. Τα 400 ευρώ θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ποιοι παίρνουν τώρα τα 400 ευρώ? Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου, χειρίας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά η ενίσχυση υπολογίζεται ότι θα φτάσει σε 2.197.000 δικαιούχους, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό όσων θα λάβουν το βοήθημα. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι για την καταβολή των 400 ευρώ δεν μπαίνει εισοδηματικός κόφτης. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος δεν θα χάνει την ενίσχυση επειδή το ετήσιο εισόδημά του ξεπερνά κάποιο συγκεκριμένο όριο, εφόσον ανήκει στις κατηγορίες των δικαιούχων. Αντίστοιχα, δεν προβλέπεται περιουσιακό κριτήριο για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 100 ευρώ από τα 300, όπως είπαμε, στα 400 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε μια πρόσθετη ενίσχυση περίπου 8 ευρώ το μήνα, εάν η διαφορά υπολογιστεί σε 12-μηνη βάση. Η επίσημη τώρα ημερομηνία καταβολής είναι η 30 Νοεμβρίου και η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και τα χρήματα θα κατατεθούν στο λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη ή η αντίστοιχη παροχή. Ανάλογα με την τράπεζα και τον χρόνο ολοκλήρωσης των τραπεζικών συναλλαγών, τα χρήματα ενδέχεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σταδιακά. Προσοχή πάντως χρειάζεται σε ένα σημείο. Τα 400 ευρώ δεν αποτελούν μόνιμη αύξηση της σύνταξης. Πρόκειται για μια αυτοτελή οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί μία φορά. Δεν ενσωματώνεται στην κύρια ή την επικουρική σύνταξη και δεν αλλάζει το ύψος των τακτικών συνταξιδοτικών αποδοχών. Επομένως, ο δικαιούχος θα δει μία ξεχωριστή πίστοση 400 ευρώ και όχι αύξηση κατά το συγκεκριμένο ποσό στην τακτική σύνταξή του. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το συνολικό κονδύλι που απαιτείται για την πληρωμή. Με 2.197.000 δικαιούχους και ενίσχυση 400 ευρώ ανά άτομο, το συνολικό ποσό που θα κατευθυνθεί στους συνταξιούχους και στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων φτάνει περίπου στα 878,8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, η 30 Νοεμβρίου γίνεται ημερομηνία κλειδί για περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν τα 400 ευρώ, όπως είπαμε, απευθείας στο λογαριασμό τους, χωρίς αίτηση, και για τις προβλεπόμενες κατηγορίες, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Έρχεται από ό,τι φαίνεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, διαβάζω εδώ στο sky.gr. Με την Ελλάδα σταθερά στις πρώτες 15 χώρες του πλανήτη από πλευράς ημερών ηλιοφάνειας, περισσότερες από 300 το χρόνο, είναι απορίας άξιων πως έως τώρα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στην χώρα μας ώστε να μπορεί να τοποθετήσει κάποιος φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και να εκμεταλλεύεται αυτήν την ηλιοφάνεια προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα. Η ώρα πάντως φαίνεται πως έχει φτάσει και μετράμε αντίστροφα για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Το νέο πλαίσιο θα ανοίξει το δρόμο για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ έγχυσης έως 800 βατ, προσφέροντας μια πολύ πιο απλή λύση αυτοπαραγωγής σε καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν ένα συμβατικό φωτοβολταϊκό. Τέτοια ισχύως φωτοβολταϊκά από 1 έως 4 πάνελ μικρών διαστάσεων, όπως γίνεται κατανοητό, δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης ενός νοικοκυριού. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα βρίσκεται στην κάλυψη μέρους των σταθερών καταναλώσεων ενός σπιτιού, όπως το ψυγείο, το ρούτερ, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ο φωτισμός. Για παράδειγμα, ένα ψυγείο καταναλώνει κάπου 200 κιλοβατόρες το χρόνο, ενώ ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να παράξει έως και 1.000. Οι υπολογισμοί των ειδικών λένε ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει 100 με 200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 8 με 16 ευρώ το μήνα. Στο σχετικό νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει στο 25% της ενέργειας που δαπανά το νοικοκυριό. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσει ο ενδιαφερόμενος είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση στις ώρες ηλιοφάνειας, τόσο μεγαλύτερο το όφελος, γιατί δεν μπορεί να αποθηκεύσει την ενέργεια για να την καταναλώσει το βράδυ, εκτός αν υπάρχει μπαταρία. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για την τοποθέτηση μπαταριών από το Υπουργείο Ενέργειας. Επίσης, το όφελος εξαρτάται και από την τιμή των φωτοβολταϊκών που θα τοποθετηθούν και που στην αγορά κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ. Στην αδημόσια διαβούλευση του σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας προβλέπονταν αρκετές υποχρεώσεις που περιλάμβαναν ακόμη και παρεμβάσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, οι οποίες έκαναν το όλο εγχείρημα πολύπλοκο, κοστοβόρο και αύξαναν την πιθανότητα αποτυχίας του μέτρου. Από τα μέσα Ιουλίου πάντως φαίνεται ότι κύλησε πολύ νερό στα βλάκι και η υπουργική απόφαση αναμένεται να είναι απογυμνωμένη από προσκόμματα, αντιμετωπίζοντας το φωτοβολταϊκό μπαλκονιού ως ένα προϊόν που εγκαθίσταται εύκολα στην υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση. Plug-in. Παράγει ρεύμα και τη διοχετεύει στο σπίτι απλά με τη σύνδεση στην πρίζα. Έτσι λοιπόν, για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού, ο ιδιώτης θα πρέπει να ενημερώσει τον ΔΔΕ μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με τα στοιχεία ταυτοποίησης του τάξης, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια εγκατάστασης. Από τις υποχρεώσεις που έμειναν μετά το lifting των αρχικών κειμένων, φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να παραμένει αυτή που θέλει το ακίνητο να έχει σε ισχύ υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, το γνωστό παλιό πιστοποιητικό της ΔΕΗ, που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι ασφαλής και κατάλληλη για χρήση. Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση για υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, που θα επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός και ο τρόπος τοποθέτησής του πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας του ΔΔΕ. Παραμένει επίσης ως προϋπόθεση η παροχή του ακινήτου να διαθέτει έξυπνο μετρητή, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά νοικοκυριά τίθενται εκτός. Το χρονοδιάγραμμα θέλει την κάλυψη όλων των νοικοκυριών με έξυπνους μετρητές έως το 2030. Ο έξυπνος μετρητής χρειάζεται ώστε να μπορεί ο ΔΔΕ να έχει εικόνα για τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τον τελικό λόγο πάντως τον έχει ο ΔΔΕ, ο οποίος έχει το δικαίωμα εν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένες περιοχές η τοποθέτηση πολλών τέτοιων συστημάτων θα βλάψει το σύστημα, να τα απαγορεύσει.

Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες εργαζόμενους να μπορούν να πάρουν από 719 έως και 1438 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να γίνονται σταδιακά κατά κύματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουν όλοι μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα στις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να πληρωθούν. Κάθε αίτηση θα περνά από τους απαραίτητους ελέγχους και εφόσον εγκρίνεται θα δρομολογείται η καταβολή του ποσού. Οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως το επάγγελμα που δηλώνει ενδιαφερόμενος, τα ημερομίσθια που έχει πραγματοποιήσει καθώς και την ασφάλισή του. Το ενδιαφέρον αναμένεται και φέτος μεγάλο, καθώς την προηγούμενη χρονιά περίπου 80.000 εργαζόμενοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα. Όπως σας είπα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν ανοίξει και οι δικαιούχοι μπορούν να μπουν στο gov.gr και να ακολουθήσουν την διαδρομή εργασία και ασφάλιση, ανεργία, ειδικό εποχικό βοήθημα, ΔΥΠΑ. Από τις 23 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των ΚΕΠ. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα, το βοήθημα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε εποχικά επαγγέλματα. Μεταξύ των δικαιούχων βρίσκονται οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλυνθοποιοί και αγκιοπλάστες, δασεργάτες και ερητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί, υποδηματεργάτες, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, χειριστές μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, εργαζόμενοι σε κινηματογράφους και θέατρα, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, ταξιθέτες, χορευτές, τεχνικοί ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων. Το ποσό που θα μπει στο λογαριασμό δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από το επάγγελμα. Το μεγαλύτερο βοήθημα φτάνει τα 1438 ευρώ. Οι οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί δικαιούνται 1064,12 ευρώ. Στα 1006,60 ευρώ διαμορφώνεται το βοήθημα για κεραμοποιούς, πλυνθοποιούς, αγκιοπλάστες, δασεργάτες, καπνεργάτες και εργαζόμενους στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες κατηγορίες το ποσό ανέρχεται στα 719 ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, οι ηθοποιοί, η τεχνική κινηματογράφησης, οι χειριστές μηχανημάτων και οι υποδηματεργάτες. Υπάρχει όμως μια σημαντική παγίδα που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν τακτικό επίδομα ανεργίας κατά το διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική εξαίρεση. Οι οικοδόμοι μπορούν να πάρουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επομένως πριν από την αίτηση, καθώς η θεμελίωση δικαιώματος τακτικής επιδότησης ανεργίας μπορεί να επηρεάσει την καταβολή του εποχικού βοηθήματος.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα, εδώ στους 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καλωσορίζουμε και ευχόμαστε καλή εβδομάδα στον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος προσθέθηκε στην παρέα μας. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα. Καλή εβδομάδα, Αγάπη.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Αμήν.
0: Να κυλήσουν έτσι όλα ανώδυνα και ανέφελα,
1: ναι,
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Υγεία μόνο, αλλά να μην πέφτουμε σε άσχημους γιατρούς, γιατί υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Δυστυχώς, ναι, είναι το θέμα νομίζω που τις τελευταίες ημέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον μας και όχι άδικα, γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, ζητώντας υπηρεσίες από ένα ιατρείο το οποίο από ό,τι μαθαίνουμε έτσι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και δεν θα έπρεπε να έχει στον χώρο του μηχανήματα σαν και αυτό που αναφέρεται ότι χρησιμοποίησε ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο Γιώργος ο Μαζονάκης στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σε λίγο, σε πολύ λίγο από τώρα θα αποχαιρετήσει κιόλας ο κόσμος τον Γιώργο τον Μαζονάκη, έτσι,
1: κυρίας,
0: ναι, θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο να πούμε η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο και σχεδόν την ίδια ώρα θα απολογηθούν και οι γιατροί, Νίκο.
1: Μάλιστα, έτσι. Τι να πούμε, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν, έχουν τους λόγους τους που συμβαίνουν και αυτοί οι λόγοι, εφόσον είναι από ανθρώπους που δεν τιμούν ούτε την επιστήμη που κάνουν, ούτε τον όρκο τους, αν και την τελευταία κουβέντα την έχει η δικαιοσύνη βεβαίως, έτσι, για να μην προτρέχουμε δηλαδή αποφάσεις δικαιοσύνης, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι τη στιγμή, εγώ θα πω ότι ήταν μια αμέλεια που στήχησε μια ζωή. Αυτό μόνο θα πω.
0: Μια καλωστημένη μπίζ να είχαν οργανώσει.
1: Αυτά που γνωρίζουμε μέχρι
0: τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Εγώ θα πω μόνο μια αμέλεια που στήχησε μια ζωή.
0: Ναι. Εννοείται. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Τουλάχιστον ας βγει κάτι καλό από όλο αυτό, Νίκο.
1: Ναι, βέβαια, σαφώς. Να παραδειγματιστούμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη νομίζω ότι έχει παραδειγματίσει πολλούς από εμάς να προσέχουμε.
0: Να είμαστε πιο υποψιασμένοι πια και να εμπιστευόμαστε επαγγελματίες υγείας.
1: Επεμβάσεις να πάμε να κάνουμε, να παίρνουμε γνώμες. Ας πάρουμε και ένα τηλέφωνο, ιατρικό σύλλογο,
0: ας έχουμε συστάσεις, ας γνωρίζουμε πού απευθυνόμαστε.
1: Έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ βασικό. Πρόκειται για την υγεία μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, πάμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε για κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησες στην εκπομπή σου. Είχες τρεις καλεσμένους, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας. Μιλήσατε για τα αποτελέσματα της μελέτης για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.
1: Ακριβώς.
0: Είχες τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και μιλήσατε για το νέο σχολικό έτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο. Και έχεις και τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Μιλήσατε επίσης για το νέο σχολικό έτος, για την μέση εκπαίδευση στην πόλη μας, έτσι.
1: Ακριβώς, Αγάπη. Τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί αφενός σήμερα ουσιαστικά αρχίζουν τα μαθήματα στα σχολεία, που είναι ένα επίκαιρο
0: που
1: θέμα.
0: Δεν άρχισαν, αν με ρωτήσεις, ναι, γιατί συνομίλησα και με τις δυο μου τις κόρες.
1: Ναι.
0: Η μία μάλιστα πήρε βιβλία στο Λύκειο, η δεύτερη στο γυμνάσιο, ούτε καν βιβλία ακόμη.
1: Ούτε καν βιβλία.
0: Και μάλλον λέει δεν θα συμβεί ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ενδεχομένως την Παρασκευή, γιατί τους έχουν τελειώσει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι. Θα περάσει έτσι η εβδομάδα.
1: Περιμένουν παρτίδα.
0: Ναι, μάλλον.
1: Λοιπόν. Και από την άλλη είναι ένα μεγάλο μείζον θέμα αυτό της κλιματικής αλλαγής, που ήδη το αντιμετωπίζει η Κρήτη ολόκληρη και το οποίο απασχολεί ήδη και τις αρχές και τους αρμοδίους. Επειδή νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή ενδιαφέρει όλο το νησί, να ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε και στις εκπαίδευση.
0: Υπάρχουν αλλαγές, είναι βέβαιο αυτό.
1: Ναι,
0: ανά την Ηφίλιο, ανά τη χώρα, αλλά αν θελήσουμε να το εξειδικεύσουμε, και στο νησί μας στην Κρήτη, που είναι βέβαιο ότι και εμείς οι απλοί πολίτες που δεν ασχολούμαστε κιόλας με τη γη, που δεν είμαστε γεωργοί, που δεν ασχολούμαστε με τα ζώα, να είμαστε αγροτοκτονοτρόφοι κλπ. Το έχουμε εντοπίσει. Βλέπουμε σημαντικές αλλαγές, κλιματικές αλλαγές από χρόνο σε χρόνο.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Αναστασάκης λοιπόν μίλησε στην εκπομπή μου με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της μελέτης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη, η οποία έγινε στα Χανιά αυτή η παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αναστασάκης επισήμανε το εξής, ότι εάν παντρέψουμε την παράδοση με την σύγχρονη κατάσταση που βιώνουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Τι εννοούσε με αυτό? Έφερε ως παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, τα σπίτια. Τα σπίτια, είπε, παλιά είχαν οι άνθρωποι που ήξεραν το κλίμα, έβλεπαν όταν πάνε να χτίσουν ένα σπίτι που να βάλουν την αυλή, πώς να στρέψουν το σπίτι, όλα αυτά. Δηλαδή, κάνανε μια βιοκλιματική κατασκευή.
0: Ήταν και πέτρινα πολλά σπίτια τότε, βέβαια. Οπότε ήταν
1: ούτε κλιματισμοί, ούτε τίποτα. Βέβαια. Λοιπόν, εάν παντρέψουμε, είπε, τη σύγχρονη τεχνολογία με την παράδοση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Ένα κομμάτι είναι αυτό, γιατί είναι πολυδιάστατη και πολύπλοκο, όπως είπε και ο κύριος Αναστασάκης, το θέμα δεν είναι απλό έτσι, και πιάνει όλες τις εκφάσεις στη ζωή, υγεία του ανθρώπου, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τις ακτές μας. Όλα αυτά τα πιάνει η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, όσον αφορά και την κατασκευή, συμφωνήσαμε με τον κύριο, τις κατασκευές δηλαδή, συμφωνήσαμε με τον κύριο Αναστασάκη για την εξοικονόμηση, ας πούμε, νερό, που μιλάμε τόσο πάρα πολλές φορές. Για θυμηθείτε λίγο τα περίφημα σαρνίτσια που υπήρχαν, δηλαδή δεξαμενές υπόγειες που υπήρχαν στα σπίτια τα παλιά, που μάζευαν το νερό της εβροχής.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πρόλαβα, έζησα σε τέτοιο σπίτι.
0: Ναι.
1: Σε χωριό, βεβαίως. Και ήταν πραγματικά, δηλαδή μιλάμε, μεγάλη εξυπηρέτηση να έχει το νερό το δικό σου όταν δεν έχει νερό το δίκτυο. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, ένα παράδειγμα φέρουμε επίσης. Είπε ο κύριος Αναστασάκης λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες, κορυφαίοι επιστήμονες που συνεργάζονται με την περιφέρεια, παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα αυτά, τα οποία θα συνεχιστούν, η μελέτη θα συνεχιστεί, θα γίνει και πλατφόρμα στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις πλημμύρες η Κρήτη, και τις μεγάλες ζέστες, τα προβλήματα στην κτηνοτροφία. Όλα αυτά λοιπόν θα προτείνει μέτρα, και όχι μόνο θα προτείνει μέτρα η μελέτη, αλλά θα οδηγήσει και στην εκπαίδευση των ανθρώπων. Δηλαδή, φορείς θα εκπαιδεύουν τους πολίτες πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν, όταν έχουν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν, την κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε να πάνε σε καλύτερες μέρες. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αναστασάκης ότι παρομοίασε την κλιματική αλλαγή ως ένα μετεωρίτη που έχει πέσει στη γη και τώρα σηκώνει τη σκόνη του. Όταν λοιπόν υποχωρήσει η σκόνη, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την καινούρια κατάσταση με τον πεσμένο μετεωρίτη. Και αυτό βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση να το αντιμετωπίσει και η Κρήτη. Ξέρουμε ότι μας το λένε και φορείς, ότι υπάρχει μεγάλη ξηρασία στην Κρήτη. Και όταν δεν υπάρχει ξηρασία, υπάρχουν απότομες βροχές, που δεν αντέχουν οι υποδομές μας.
0: Ναι.
1: Θα προτείνει λοιπόν λύσεις αυτή η μελέτη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, την κλιματική αλλαγή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Μάλιστα. Οπότε, λίγος πολύ αυτά υπόθηκαν με τον
1: κύριο. Ναι, σε γενικές γραμμές. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τώρα πάμε να μιλήσουμε.
1: Θα υπάρξει και δημοσίευμα, βέβαια,
0: στο politica.gr. Οπότε μπορούν να διαβάσουν περισσότερα
1: οι ακροατές μας και να ακούσουν και τη συνέντευξη του κυρίου Αναστασάκη.
0: Ωραία. Τώρα πάμε στο κομμάτι το εκπαιδευτικό. Ναι, εντάξει, τώρα επίσημα ξεκίνησε σήμερα η χρονιά. Έτσι, το πρώτο κουδούνι το ακούσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε, που έγινε και ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία της χώρας. Οπότε, μίλησες και για την μέση εκπαίδευση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τον κύριο Μακράκη, με τον οποίος μας είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 550 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών στο νομό Ηρακλείου. Μιλάμε πάντα για το νομό Ηρακλείου, έτσι, για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Τα οποία όμως θα καλυφθούν στο τέλος του Σεπτέμβρη. Το ίδιο, για να πούμε ότι είναι σίγουρο αυτό που μας είπε, διασταυρωμένο δηλαδή, εκ των προτέρων διασταυρωμένο είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Μακράκης, από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Μπελαδάκη, που τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει στην εκπομπή μου για το πώς θα κυλήσει, πώς ξεκινάει και πώς θα κυλήσει με τα καινούργια δεδομένα το σχολικό έτος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκείνο που έδειξε σε μεγάλο βαθμό ο κύριος Μακράκης ήταν και το πρόβλημα της στέγης των εκπαιδευτικών. Είναι πολύ χαμηλή η μισθή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη μεγάλη ακρίβεια της αγοράς της στέγης οι εκπαιδευτικοί. Ζητούν λοιπόν αύξηση μισθών και μείωση, βέβαια, όσο είναι δυνατόν των ενοικίων. Βέβαια, είναι μια αγορά η οποία αντιμετωπίζει κρίση, η αγορά της στέγης, όχι μόνο εδώ στο Ηράκλειο, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, σε όλο τον κόσμο. Ενώ στην Ευρώπη τουλάχιστον. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικής κρίσης. Μάλιστα, είπε, σημείωσε ότι μερικοί εκπαιδευτικοί αδυνατούν να απεξέλθουν και αναγκάζονται να παραιτηθούν. Κάλεσε λοιπόν την πολιτεία να πάρει τα μέτρα εκείνα που χρειάζονται ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην φεύγουν από τον εκπαιδευτικό τομέα και να παραμένουν σε αυτόν, και σημείωσε βέβαια ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, ας πούμε η επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς που έχει καθιερώσει η κυβέρνηση, αλλά τις είπε ως αποσπασματικές. Όπως επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, εδώ και από πέρυσι νομίζω, έχει θεσπίσει αυτό που θέσπισε φέτος ο Δήμος Γιάννου, να επιδοτεί τους εκπαιδευτικούς που θα πηγαίνουν σε αυτούς τους δήμους για να διδάξουν. Όπως επίσης και τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή νοσηλευτές και αστυνομικούς, όπως έχει γίνει γνωστό. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως είπε ο κ. Μακράκης, αυτές οι προσπάθειες είναι αποσπασματικές. Και το τρίτο θέμα που έθιξε ο κ. Μακράκης είναι το θέμα της στέγης, της σχολικής στέγης, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία. Υπάρχουν ήδη εξώσεις στο Δήμο Ηρακλείου σε νηπιαγωγεία, τα οποία αναγκάστηκαν να διχοτομηθούν, να το πούμε έτσι. Μας έφερε μάλιστα ένα παράδειγμα νηπιαγωγείου στον Μπόρο, όπου το ένα κομμάτι του πήγε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και το άλλο στο 14ο Δημοτικό. Γιατί εκεί το οποίο όπου στεγαζόταν, ο ιδιοκτήτης ήθελε να κάνει η διώχρηση του ακινήτου. Ή υπάρχουν προσφυγές ήδη και για άλλα νηπιαγωγεία. Οπότε είπε τέτοιες λύσεις είναι αποσπασματικές και πρέπει και εκεί να δοθεί οριστική και μόνιμη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εδώ να σημειώσουμε ότι για την αντιμετώπιση του νηπιαγωγείου που είπαμε μας έδωσε και την είδηση ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραχώρησε οικόπεδο, όπου εκεί με σύντομες διαδικασίες θα αναγερθεί, δηλαδή με ένα κτίσμα βαρέως τύπου όπως λέγεται, θα αναγερθεί κτίριο τους ώστε να στεγάσει το νηπιαγωγείο αυτό που τώρα στεγάζεται στο 10ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτά σε γενικές γραμμές και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα ο κύριος Ριγάκης από τη μέση εκπαίδευση. Εκείνος στάθηκε πάρα πολύ στο θέμα το δημογραφικό, διότι βλέπουν τα παιδιά στα ηλίκια και λιγοστεύουν.
0: Ναι, ήταν πολύ λιγότερες εγγραφές φέτος.
1: Και βέβαια και ακριβώς. Και αυτό το απέδωσε στο γεγονός ότι οι οικογένειες πια δεν κάνουν παιδιά, διότι δεν επεξέλθουν οικονομικά.
0: Ακριβώς. Πώς θα μεγαλώσει ένα
1: λοιπόν, παιδί. Και μάλιστα μίλησε για φτωχοποίηση της κοινωνίας. Βέβαια απέδωσε την ευθύνη στην κυβέρνηση, πώς δεν λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που πρέπει να λάβει, ούτως ώστε να αυτό να εκλείψει. Είπε επίσης και για προβλήματα κατανάλωσης υλικού, να το πούμε έτσι, στα σχολεία, καθώς το σχολείο είναι που δουλεύει εκείνος, ζήτησαν από τους καθηγητές να αγοράσουν εκείνοι το χαρτί το φωτοτυπικό, διότι δεν υπάρχουν χρήματα για να τους δώσουν από το Δήμο, γιατί ξέρουμε ότι χρηματοδοτούνται αυτά τα έξοδα από το Δήμο για να αγοράσουν
0: φωτοτυπικό.
1: Βέβαια, και είπε βέβαια και εκείνος ότι το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών είναι το ίδιο και στη μέση εκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να μου είσαι καλά, καλή συνέχεια.

θα μιλήσουμε έτσι για το τέλος, για τα διαγνωστικά κέντρα και για τις νέες οδηγίες του ΕΟΠΗ για την ψηφιακή καταχώρηση των εξετάσεων. Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε πιλωτικά, θυμάστε, η ψηφιακή καταχώρηση των διαγνωστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο. Η υποχρεωτική καταχώρηση ως προϋπόθεση αποζημίωσης μετατίθεται για την 1η Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στους παρόχους δίμηνη περίοδο προσαρμογής. Σε διευκρινήσεις λοιπόν σχετικά με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο προχώρησε ο ΕΟΠΗ, καθορίζοντας το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της διαδικασίας μετά την παράταση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης ό,τι αφορά στην υποχρεωτική ψηφιακή καταχώρηση των εξετάσεων. Η περίοδος αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους να προσαρμοστούν λοιπόν στα νέα δεδομένα και στις τεχνικές απαιτήσεις της ψηφιακής διαδικασίας. Αυτό άλλωστε ήταν και το αίτημα των γιατρών προς τον Υπουργό Υγείας όταν του ζήτησαν δίμηνη παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου. Παράλληλα, ο ΕΟΠΗ ενημερώνει ότι μετατίθεται η έναρξη της υποχρεωτικότητας της καταχώρησης των εργαστηριακών εξετάσεων ως προϋπόθεσης για την αποζημίωσή τους. Η σχετική υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026, αντί της ημερομηνίας που είχε αρχικά προβλεφθεί. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης στις εξετάσεις τους θα έχουν ψηφιακά και οι πολίτες μέσω του My Health App. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του οργανισμού με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος από τους διαγνωστικούς παρόχους. Το ψηφιακό αποθετήριο αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Η ηλεκτρονική καταχώρηση των αποτελεσμάτων αναμένεται να ενισχύσει την οργάνωση και την παρακολούθηση των διαγνωστικών εξετάσεων, ενώ η δίμηνη μεταβατική περίοδος δίνει τον απαραίτητο χρόνο για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών ή λειτουργικών ζητημάτων πριν από την πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικότητας. Οι πάροχοι καλούνται πλέον να αξιοποιήσουν την πιλωτική περίοδο, ώστε από την 1η Νοεμβρίου η διαδικασία να αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του συστήματος υποβολής και αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων. Oh,

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Πριν όμως να σας αποχαιρετήσω, να κάνω μια αναφορά σε σχέση με το ολοκέντριο κατάστημα ΔΕΗ, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι λοιπόν εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Περισσότερα από εμάς αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα πάει να γίνει φθινοπορεινός. Δεν είναι εντελώς φθινοπορεινός, με το ένα πόδι πατάει στο καλοκαίρι και με το άλλο πόδι πατάει στο φθινόπωρο. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη λοιπόν σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη